0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός τον ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία, εποφελή και συνεργατική σχέση με τη συγκεκριμένη χώρα και επισήμανε: Το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Από την πλευρά της, η Άγκυρα επέδωσε ρηματική διακοίνωση, επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στο Ηράκλειο Κρήτης. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Χαρακτήρισε αναξιόπιστο το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Η συνέπεια και η αξιοπιστία δεν ήταν ποτέ το δυνατό του σημείο, είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε πως ο λαός δεν χρωστά δεύτερη ευκαιρία ούτε στον κύριο Μητσοτάκη ούτε στον κύριο Τσίπρα. Η χώρα θα πάει μπροστά με το Πασόκ, σημείωσε. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες βράδυ 65χρονος άνδρας στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 65χρονος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε χωράφι στην περιοχή Αγίες Παρασκές στις Αρχάνες στην Κρήτη. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Ο 65χρονος είχε διατελέσει τόσο δημοτικός σύμβουλος όσο και αντιδήμαρχος στην περιοχή. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων ανηλίκων ήταν ο 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα στην υπόθεση της Κυψέλης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του DNA που είχαν υποβληθεί τα παιδιά και βρίσκονται πλέον στα χέρια των αρχών. Πρόκειται για τη 15χρονη κοπέλα και το 12χρονο αγόρι, αλλά και το άτυχο βρέφος που βρέθηκε νεκρό. Το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης, αλλά όχι του 43χρονου. Εν τω μεταξύ, σήμερα θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφους, καθώς και ο 26χρονος Αυγανός, για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky. Άγνωστος, προσποιούμενος στον αστυνομικό, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και της ανέφερε ότι έχει στοχοποιηθεί από εγκληματική ομάδα που διαβράττει ληστείες. Προκειμένου να προστατεύσει τα χρήματά της, την έπεισε να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα έβαλε στη σακούλα περισσότερα από 40.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν άγνωστοι. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Δεν θα το έλεγα πόλεμο αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, δήλωσε ο κύριος Vance, προσπαθώντας να υποβαθμίσει την πρόσφατη νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στο Ιράν. Εν τω μεταξύ, όπως υποστήριξε, η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με το Βανς, μόνο χθες πέρασαν από το Ορμούς πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο αντιπρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να μιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Πρέπει να σταματήσουν, είναι τόσο απλό, τόνισε.

0: στη Θεσσαλονίκη σήμερα στα γύρω ορεινά. Πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Για τους Γιάννηδες της πρωινής παρέας, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 11 λεπτά μετά τις 6, μα μη σας πω και 12 λεπτά μετά τις 6. Και σήμερα που είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί και σήμερα υπάρχουν εορτάζοντες, να ξέρετε. Είναι ο Άνθιμος, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, ε. Και σήμερα διάβασα ένα πολύ ωραίο γράμμα, γιατί να ξέρετε ότι ο ψάλτης έχει μια ψυχοπάθεια. Δηλαδή κοιτάω τα κοινωνικά σε όλες τις εφημερίδες. Θα μου πεις γιατί. Δεν έχει σημασία. Όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος, εκεί πάει και κοιτάει. Λοιπόν, και διαβάζω και την αλληλογραφία. Λοιπόν, και σήμερα έχει ενδιαφέρον πολύ. Καλά, σχεδόν κάθε μέρα έχει. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον γράμμα στην Καθημερινή από έναν ομότιμο καθηγητή που αναφέρεται στα ζητήματα της νηστείας. Θα μου πεις, αυτό σε μάλανε ψάλτη. Καλά, μας το διαβάσω. Υπογράφει ο κύριος Αντώνης Καφάτος, ομότιμος καθηγητής προληπτικής ιατρικής και διατροφής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, γνωστότατος. Λοιπόν,

0: ελπίζω να έχω λίγο χρόνο να τα πούμε αναλυτικά με αφορμή και την νηστεία και την πυρεσιλογή που λέω σήμερα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Δύο λεπτά πριν από τις 7, το δρομολόγιο ξεκινάει σήμερα του ήλιου. Θα τον απολαύσουμε. Κάνει ζέστη, νομίζω λίγο λιγότερη. Καλά, καταλαβαίνω. Διότι έχω τέλος πάντων κάποιους φίλους ακροατές στα κοινωνικά δίκτυα που μου στέλνανε μηνύματα τρεις τα ξημερώματα. Πω ζέστη, λέει πάλι σήμερα. Σε εμάς είχαμε 24-25 βαθμούς Κελσίου. Όχι ότι το σπίτι δρόσησε, να τα πούμε για αυτά. Όχι. Αλλά τέλος πάντων, παιδί μου, είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα βλέπω και στοιχεία στο Μετεό για τα ισχυρά μελτέμια, λέει, του φετινού καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι. Που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι φέτος το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου χαρακτηρίστηκε, λέει, από 15 μέρες με ισχυρούς ανέμους τον Ιούλιο και 23 μέρες τον Αύγουστο. Δηλαδή στις 60 μέρες, 61-62 μέρες των δύο αυτών μηνών, 38 είχαμε ισχυρούς ανέμους. Οι αντίστοιχες, λέει, μέσες τιμές των τελευταίων 18 ετών είναι 17 και 19 μέρες. Και φέτος, ξαναλέω, είχαμε 38, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η μέγιστη ρηπή, λέει, μεγάλη περίοδο συνεχόμενων ημερών με ισχυρό μελτέμι, ενώ είχαμε, λέει, μέγιστη ρηπή στο σταθμό της Τίνου, 82 χιλιόμετρα την ώρα, η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί μέσα στο καλοκαίρι στα 18 χρόνια λειτουργίας του σταθμού, αναφέρουν οι άνθρωποι εδώ που υπογράφουν την δουλειά αυτή, τη μελέτη αυτή, ο κύριος Λαγουβάρδος, η κυρία Κοτρώνη και ο κύριος Κύρος. Λοιπόν, άρα εντωμεταξύ τώρα λέμε για τον αέρα. Επειδή φέτος βρέθηκα στην Κάρπαθο, παιδιά. Στην Κάρπαθο κάθε μέρα φυσάει. Φυσάει πολύ, όχι φυσάει. Δεν, δηλαδή ότι έχει λίγο αεράκι. Μιλάμε, σε παίρνει και φεύγει. Κανονικά ο αέρας. Και στην Κάσο. Αλλά στην Κάσο είναι λίγο πιο μικρό το νησί. Το κουμαντάρεις λίγο. Εχθές πάλι βροχές στη Θεσσαλονίκη, ε. Ελπίζαμε κι εμείς χθες το μεσημέρι, να σας πω την αλήθεια, που συνέφια σε μπας και δροσιστούμε λιγάκι. Αποτύχαμε παταγωδώς. Όπως επίσης κάπου στο Αγρίνιο έμαθα, μου στείλανε διάφορα μηνύματα πάλι φίλοι ακροατές μέσω κοινωνικών δικτύων ότι είχαμε βροχούλες. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάμε αναφορικά με τα καιρικά. Λοιπόν, για να ρίξω και μια ματιά γρήγορα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα του εορτολογίου. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, Βαβίλα Ιερομάρτυρα Αντιοχίας, Μωυσέως, Ερμιώνης Χαριτίνης και Πετρονίου, Θεοτήμου και Θεοδούλου, Οκεανού, τι ωραίο, Οκεανός, Θεοδόρου Ιουλιανού, Ιερουσαλήμ και Ανθίμου. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Να είμαστε καλά, κυρίες και κύριοι. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και σας έχω πει από χθες, όλη τη βδομάδα αυτή θα πάμε ράβοντας τσέπες. Σας τα έχω πει εγώ, με κοροϊδεύετε εσείς, αλλά εγώ δεν πτωούμε, να ξέρετε, διότι έχουμε, είχαμε τον Αλέξη. Ναι. Έχουμε το κύριο Ανδρουλάκη χθες. Ποιος είπε 13η σύνταξη, 13ο μισθό. Ωραία, μου αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Θα έρθει ο Πρωθυπουργός, θα πει οριζόντια μέτρα και τα σχετικά. Το Μπουγιουρντή, ποιος θα το πληρώσει όμως, εδώ σας θέλω. Διότι. Ταπεινά το λέω, δεν έχω. Νομίζω ότι ακόμα ο κόσμος είναι αρκετά. Όχι ανήσυχος. Θα έλεγα προβληματισμένος με αφορμή όλα αυτά τα οποία περνάμε εδώ και χρόνια, για να μην τα ξανανοίγω τώρα πρωί-πρωί, δεν έχει κανένα νόημα, αλλά πώς το λέει ο λαός, κρατάτε και μικρό καλάθι, λέει, κρατάτε και μικρό καλάθι. Και επίσης να ξέρουμε τον Μπουγιουρντή πόσο θα είναι, το κάθε ένα μέτρο τι σημαίνει και από πού θα βρεθούν τα λεφτά, γιατί το παρελθόν πρέπει να μας γεμίζει με μαθήματα από τα παθήματά μας, όχι τα δικά μας, άλλων, αλλά τέλος πάντων καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, έχετε την καλημέρα του, μεγάλη επιτυχία κύριος Παπακαλούσης, λαμπρός νέος, τρόπος του λέει νέος, αλλά εντάξει. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-00-170-174, ό,τι θέλετε παιδιά, καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, εδώ είμαστε, θα τα βάλουμε κάτω, να τα συζητήσουμε, να τα κουβεντιάσουμε. Και ξαναλέω, καλό είναι να έχουμε διαφορές και διαφορετικές γνώμες. Κακό θα είναι να έχουμε όλη την ίδια άποψη. Δεν έκανε ενδιαφέρον, έτσι. Λοιπόν, skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, μπαίνετε σε αυτή τη σελίδα λοιπόν, skyradio.gr, και γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, το πρόβλημα, τα παράπονα, ό,τι θέλετε. Όλα αυτά έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Υπενθυμίζω ότι την Κυριακή το μεσημεράκι εκτάκτως θα έχουμε εμφάνιση εδώ στο Sky 100,3, 3 με 5 το μεσημέρι με το μεσημεριανό καφεδάκι μας ή με το φαγητό, όπως θέλετε, δεν έχει σημασία, για να κουβεντιάσουμε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, αλλά και όλα όσα θα πει στη συνέντευξη τύπου που παραδοσιακά ο Πρωθυπουργός δίνει το μεσημέρι της Κυριακής. Και η ομιλία και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθούν ζωντανά από τον Sky. Λοιπόν, οπότε 3 με 5 με πολύ σημαντικούς και εκλεκτούς καλεσμένους, αυτό που λέω εγώ της κοινωνίας καλεσμένοι, όχι πολιτικοί, ό,τι να πούν θα τα πούν η κοινωνία. Λοιπόν, να δούμε πώς αντιδρά στα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και από τον Αλέξη Τσίπρα και αυτά που άφησε να διαφανεί χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και όλα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο και την Κυριακή το μεσημέρι. Άρα 3 με 5 όσοι θέλετε, και τέλος πάντων έχετε κέφια, εδώ θα είμαστε για να κάνουμε παρέα σταθερά στον Sky 100,3. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, έχει κόψει πάλι η κοπέλα σήμερα 8 σελίδες ηχητικά, να ξέρετε. Πάλι ο Ψάλτης δεν θα παίξει τίποτα. Δεν πειράζει όμως, είμαι μικρός ακόμα, δεν με αφήνει η μαμά μου. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές, πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, η αλήθεια είναι. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, καταρχήν το μεγάλο θέμα, αν θέλετε, της ημέρας, με πάρα πολλές συνέπειες, οι οποίες μπορεί να ακουμπάνε και την Ελλάδα, είναι η ανακοίνωση της Volkswagen, δεν κάνω διαφήμιση, ότι κόβει 100.000 θέσεις εργασίας και θα κλείσει και 3 εργοστάσια. Οι αλλαγές είναι τεκτονικές τουλάχιστον στη Γερμανία. Wunderbar! Είναι φίλη μας η Γερμανία. Χθες έβλεπα μια ανάλυση Deutsche Welle για το γεγονός, λέει, ότι πάει από 35 ώρες την εβδομάδα, σκέφτονται να το πάνε στις 40 ώρες την εβδομάδα την εργασία στη Γερμανία. Διότι το κόστος, λέει, είναι πάρα πολύ υψηλό, και ο τυφώνας Κίνα που έχει πλημμυρίσει την Ευρώπη με αυτοκίνητα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θυμίζω ότι οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ανοίξει γραμμές παραγωγής και στην Κίνα, διότι είναι ένα δισεκατομμύριο και βάλε κόσμος, έτσι, και πολύ μεγάλο τμήμα από αυτούς έχουν αρκετά λεφτά, αλλά το γεγονός ότι αποφασίστηκε η βαθιά αυτή αναδιάρθρωση αυτού του γερμανικού κολοσσού είναι εντυπωσιακή. Λοιπόν, περικοπές λοιπόν, συνολικά 100.000 θέσεις εργασίας, μείωση της παραγωγής από 12 σε 9 εκατομμύρια οχήματα ετησίως, 4 γερμανικά εργοστάσια είναι έτοιμα για να κλείσουν, λουκέτο, και μάλιστα ψάχνουν να βρουν την επόμενη μέρα του τι θα κάνουν, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον αριθμό των εργαζομένων, για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους που λειτουργούν και δουλεύουν στις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Η Volkswagen είναι μία από τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες που ελέγχει αρκετά πώς τα λένε, ονόματα ή τέλος πάντων σήματα αυτοκινήτων. Ποιος το περίμενε, ποιος το περίμενε. Τώρα δεν θέλω να μιλήσουμε προς το παρόν για τα ελληνοτουρκικά, θα τα πούμε σε λίγο. Αυτό που θέλω να προτάξω είναι δύο ακόμα ειδήσεις λίγο διαφορετικές. Θα μου πεις γιατί. Διότι έχουν ειδικό βάρος. Πρώτη είδηση, έφτασε, λέει, η μέρα στον πλανήτη μας όπου οι πάνω των 65 ετών είναι περισσότεροι από αυτούς τα παιδιά, δηλαδή μέχρι 5 ετών. Δηλαδή οι ηλικιωμένοι είναι πλέον περισσότεροι παγκοσμίως από τα παιδιά ηλικίας ως 5 ετών σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε μια έκθεση αμερικανικού γραφείου, επίσημου, κρατικού δηλαδή γραφείου, και παρουσιάζει το Άξιος. Η ιστορική αυτή ανατροπή, ενώ την περιμένανε, λέει, μετά από κάποια χρόνια, δεκαετίες ενδεχομένως, ήρθε πολύ νωρίτερα. Ακόμα, λέει, και σε περιοχές όπου ο δείκτης γονιμότητας είναι ψηλά, δηλαδή πάνω από δύο παιδιά ανά γυναίκα, η κατάσταση τίνει να γίνει δύσκολη. Να ξέρετε ότι μέχρι το 2030, έβλεπα κάποια στοιχεία, ο πλανήτης, λέει, θα έχει 10 δισεκατομμύρια ψέματα το 2060. 10,2 δισεκατομμύρια πληθυσμό. Μπορούν, αλήθεια, να τραφεί όλος αυτός ο πληθυσμός πάνω στον πλανήτη? Θα μου πεις, και τα 8 δισεκατομμύρια τρέφονται κανονικά που υπάρχουν σήμερα? Βλέπω ακόμα και η Ασία, που υποτίθεται ότι έχει ψέματα, η Αφρική, η οποία υποτίθεται ότι έχει πολύ μεγαλύτερο παιδιών ανά γυναίκα, και αυτοί έχουν, λέει, υπερτετραπλασιαστεί η ηλικίας πάνω από 60 ετών. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία, τι σημαίνει αυτό για τα ασφαλιστικά συστήματα, τι σημαίνει αυτό για τα υγειονομικά συστήματα όλου του πλανήτη, και αν υπάρχουν μέτρα και τι μέτρα μπορεί να ληφθούν σε επίπεδο και Ευρώπης αλλά και των υπολείπων περιοχών του πλανήτη για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Κάθε άλλο παρά εύκολο είναι. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει αρκετά. Άλλοι λένε ότι αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, ό,τι και να υπάρχει, το πρόβλημα με αφορμή τις ηλικίες των ανθρώπων θα γίνεται όλο και δυσκολότερο. Και άλλη μια είδηση που θέλω να σας πω, η οποία αυτή κολλάει στο ούνα φάτσα ούνα ράτσα, χοντρικά, είναι μια είδηση που έρχεται από την Ιταλία, όπου ένας Ιταλός, λέει, είχε χτίσει, προσέξτε, ένα ολόκληρο αρχαίο ελληνικό θέατρο και εξαπατούσε, λέει, τουρίστες σε μια περιοχή στη Βόρεια Ιταλία. Λέγεται Φράνκο Μαλόσο, είχε φτιάξει, λέει, ένα αρχαίο θέατρο 5.000 τετραγωνικών μέτρων στο Βένετο, χρησιμοποιώντας προφανώς σύγχρονα υλικά και τσιμέντο. Χρέωνε είσοδο, Παναγιώτη, 40 ευρώ σε επισκέπτες, και το παρουσίαζε, λέει, ως αυθεντικό ηλικίας 2.000 ετών και βάλε. Ωραίος. Βέβαια, το κτίσμα, λέει, είχε πολλά εμφανή λάθη. Το περίεργο ήταν ότι κανείς, λέει, από τις Ιταλικές αρχές, τις αρμόδιες Ιταλικές αρχές, δεν είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Βέβαια, όταν εντοπίστηκε, δημιουργήθηκε άλλο πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα? Ότι καταρχήν, όταν πήγαν οι αρμόδιοι, λέει, εκεί πέρα, αρχαιολόγοι και λοιπά, καταλάβαν ότι πρόκειται περί μαϊμού ιστορίας, διότι όλα ήταν λάθος. Όλα. Δεν υπήρχε τίποτα σωστό. Και το πώς ήταν χτισμένο και το μετό που βρέθηκε και αυτό και φεϊζόλ σε κάποια σημεία και λοιπά, το είχε κάνει, λέει, έτσι και το είχε βάψει να φαίνεται, λέει, και παλιό. Έχει φτιάξει, λέει, με τέτοιο τρόπο ακόμα, λέει, και πώς το λένε, γρασίδια και λοιπά που βγαίνανε μέσα από τις ρογμές του μπετό, που ήταν, λέει, εκπληκτικό. Τώρα, λέει, το πρόβλημα, αφού καταδικάστηκε, λοιπόν, αυτός, του επιβλήθηκε μια ποινή φυλάκισης μικρή, 28 μήνες, τίποτα, για την αλητία που έκανε. Μάλιστα, υπήρχαν, λέει, διεθνείς αναγνωρισμένοι οργανισμοί, οι οποίοι προέτρεπαν τους τουρίστες να το επισκεφθούν. Θα μου πεις, και μάλιστα, τα σχόλια τα οποία έγραφαν από κάτω όσοι είχαν επισκεφθεί ήταν εντυπωσιακά. Τι ωραίο μέρος, καταπληκτικό, πώς σώθηκε ολόκληρο κλπ. Λοιπόν, το μεγάλο, λοιπόν, πρόβλημα τώρα που δημιουργήθηκε ποιο είναι, νομίζετε? Ότι αφού εντοπίστηκε, λέει, και καταδικάστηκε το Ιταλό αυτό λαμόγιο, αλλά ξαναλέω, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Δόθηκε εντολή, λέει, από τις αρχές να τον γκρεμίσουν. Και λέει και ο τοπικός δήμος, σιγά, λέει, μην εγώ δώσω λεφτά για αυτό το λαμόγιο. Να, γιατί λέει 5.000 τετραγωνικά και πού θα πάνε τα μπάζα και πώς θα τα μαζέψει και τι θα γίνει κλπ. Και το έχουν αφήσει, το έχουν κλείσει, λέει, με μουσαμάδες. Ωραίο. Λοιπόν, και το έχουν αφήσει έτσι. Αλλά μετά σκέφτηκα, λέω, σίγουρα αυτός έχει ελληνικό DNA. Δεν υπάρχει περίπτωση να, για σκεφτείτε το κόστος αυτός, αλλά και τα λεφτά που θα έβγαζε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, αυτά τα λίγο περίεργα σήμερα για να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Όταν θα γυρίσουμε μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων, έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα και οικονομικά και για τον ιότι του Δυτικού Νείλου και για το σπίτι μου 2 και για δημοσκοπήσεις και για συνάντηση που θα γίνει, λέει, την ερχόμενη Τρίτη, σύμφωνα με τα νέα του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η επίσκεψη. Τα υπόλοιπα σε λίγο. Καλημέρα σας.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
3: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
7: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, διαμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, μετά την ενημέρωση που είχε από τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η 13η σύνταξη, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες βράδυ 65χρονος στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε χωράφι στις Αρχάνες Ηρακλείου. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, ανέφερε ο κ. Vance, προσπαθώντας να υποβαθμίσει την πρόσφατη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
1: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης

0: Τώρα που τη φτιάξαμε, κάτσε καλά, κάτσε καλά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, χθες δεν είπα τις καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου και σωστά μου είπε ο Πετράν, ο άνθρωπος μου εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο, ότι κάποιοι παραπονιούνται. Δίκιο έχετε. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μου τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο. Γεια σου, ρε Εύδωρε. Καλημέρα στο Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, την Έφη στη Ζωφριά, την Ηρώ στην περιοχή του Γκίζη, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Μαρία στο Χαλάνδρι, τη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια και τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι που επληροφορήθη μέσω του Μαστροντίνου ότι έχει, λέει, αγώνες με μηχανάκια. Εντούρο, ε? Όλοι εντούρο. Λοιπόν, εντάξει. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη. Γεια σου, Δημητρό. Πάει στον Ασπρόπυργο, πάει, βέβαια, Παρασκευή. Και εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους πρωινούς. Έχετε τώρα που λέω κίνηση, έχετε το νου σας εκεί στο ρεύμα ανόδο, έχει λίγο κινησούλα, όχι πολλά πράγματα. Και στο Χαϊδάρι προς το παρόν έχει, στην Αθηνών, όχι ζητήματα μεγάλα. Στο λιμάνι του Πειραιά ενδεχομένως θα βρείτε κάποια ανάσχεση κυκλοφορίας, όχι κάτι ιδιαίτερο πρωί-πρωί, αλλά υπάρχει από ό,τι βλέπω εδώ στα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου. Κατά τα άλλα, εντάξει, από την άλλη εβδομάδα περιμένουμε την κίνηση. Την άλλη Παρασκευή, πρώτα ο Θεός, σε μια εβδομάδα ξεκινάνε και τα σχολεία, αγιασμοί και τα σχετικά. Οπότε θα μπούμε σε κανονικούς, θα έλεγε κανείς, ρυθμούς καθημερινότητας, έτσι. Όχι ότι τώρα δεν έχει κίνηση, αλλά νομίζω ότι κομβικό θα είναι, εντάξει, ενδεχομένως όχι και την Παρασκευή, την παραπάνω Δευτέρα. Πόσο Δευτέρα, 14, τη μέρα της συναυλίας δηλαδή. Τώρα που λέω συναυλία, για να σας τα πω, γιατί παιδιά κοντοζυγώνουμε. Κοντοζυγώνουμε. Τι μείνανε, 10 μέρες μείνανε για τη συναυλία. Κανονίστε την πορεία σας, διότι σας ξαναλέω, θα περάσουμε υπέροχα. 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρας, ραντεβού στο Καλλιμάρμαρο, όπου όλοι μαζί μπορούμε, ετοιμάζει με μια παρέα εξαιρετικών καλλιτεχνών την ετήσια μοναδική ξεχωριστή συναυλία που έχει πολύ ωραίο σκοπό. Πρώτον, να περάσουμε υπέροχα με τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, γιατί είναι αφιερωμένο στο Μάνου Λοΐζου η συναυλία. Τίτλος «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία», με σημαντικές παρουσίες καλλιτεχνών, οι οποίοι αφιλοκερδώς συμμετέχουν: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Αγοράστε τα εισιτήριά σας. Ticketmaster.gr. Ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ικανό χρονικό διάστημα μετά τις φυτεύσεις τους, τις δέντροφυτεύσεις που κάνει το όλοι μαζί μπορούμε, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Άρα, ξαναλέω, κάντε τα δέοντα και ωραία θα περάσουμε με τους καλλιτέχνες τους οποίους θα ακούσουμε και την καλή πράξη θα κάνουμε για το όλοι μαζί μπορούμε. Ξαναλέω, διότι η αλήθεια είναι ότι οι πληγές είναι αρκετές στο περιβάλλον. Θυμίζω εδώ στο Λαγανοπέδιο τα τελευταία αρκετά χρόνια το 46% των δασών ή των πράσινων περιοχών, για να το πω πιο απλά, κάηκαν. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας. Φιλικά το λέω, γιατί σας ξαναλέω, θα περάσουμε υπέροχα. Δευτέρα βράδυ, 14 του μηνός, στο Καλλιμάρμαρο, και τα μέσα θα μας εξυπηρετήσουν για να πάμε και να έρθουμε, ενώ και πιο μετά το τέλος της συναυλίας. Ωραία θα είναι. Γειτόνισσα, καλημέρα. Γειτόνισσα, τα Καρπάθηκα εκεί που λες στο Μαρούσι, είναι περιοχή όπου ήταν Καρπάθοι που είχαν έρθει. Να ξέρεις ότι όταν πρωτοπαντρεύτηκα πριν από άστρα πάλι στο γέρο, πολλά χρόνια πριν, εκεί νοικιάσα σπίτι. Γειτόνισσα. Και εκεί έχει όντως αυτό που λες. Έχει φούρνο και μαγαζιά με προϊόντα από την Κάρπαθο. Βέβαια. Άστε, πήγε και από εκεί, έφτασε η χάρη σου. Μπράβο, Γειτόνισσα. Λοιπόν, ο Χρήστος τα έχει πάρει στο κρανίο. Με φορμή την παροχολογία. Βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα, παιδιά, γενικά, να σας πω την αλήθεια. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει πολιτική ακόμα. Δηλαδή, ότι αυτός ο κατάλογος του δίνω, θα δώσω αυτό, εκείνο κλπ. Με αφορμή όλα όσα, ξαναλέω, περάσαμε τα τελευταία χρόνια, όσο, πώς θα το πω, ρηχή μνήμη να έχουμε κάποιοι, όχι όλοι, είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια αν αυτό πλέον έχει, εντάξει, αλλά όχι αυτό που είχε στο παρελθόν η παροχολογία, η ακατάσχετη από κάποιους παροχολογία. στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τώρα να μην το ξεχάσω και αυτό, είναι η 90η ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα Ιαπωνία, Japan, ε! Παναγιώτη, θα έρθουν, λέει, η αντιπροσωπεία 6, λέει, Ιαπώνων βουλευτών, οι 3 από αυτούς, λέει, με τις συζύγους τους, για να εκπροσωπήσουν, λέει, το κοινοβούλιο της χώρας, και θα τους κάνουν, λέει, και tour και περιοδεία, θα τους πάνε, λέει, σε διάφορα μέρη. Θα περάσουν ωραία οι Ιάπωνες. Γιατί οι Ιάπωνες, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο στοχοπροσιλωμένοι, ρε παιδί μου. Είναι, όταν πήγα παιδιά, τέλος πάντων της ώρας, ζωή χαρισάμενη. Ωραία, καθαρή χώρα κλπ. Προσεγμένη, με οργάνωση κλπ. Αλλά καμία σχέση με εμάς από εδώ. Εμείς είμαστε αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος, είναι τραγικό, λέει, στις επερχόμενες εκλογές να έχουμε παροχολογία στους ευνοημένους της μεταπολίτευσης δημοσίους υπαλλήλους που παραμένουν χωρίς αξιολόγηση και αμοιβόμενοι αναλογικά καλύτερα από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Όταν έχεις προσληφθεί στο δημόσιο, δεν υπάρχει κανένα άγχος για το εργασιακό σου μέλλον. Αντί λοιπόν να υπάρχει εξισορρόπηση, το handicap ανοίγει. Η διαφορά δηλαδή. Καταστρατήγηση ισονομίας από όλα τα πολιτικά κόμματα με διακηρύξεις παροχών υπέρ των δημοσίων υπαλλήλων. Διαφθορά, ανομία, διαπλοκή είναι παράγωγα πελατειακής σχέσης. Εντάξει, υπάρχει αντίλογος γι' αυτό, αλλά να μην πω περισσότερα προς το παρόν. Να το βρούμε για την Κυριακή το μεσημέρι. Έχουμε ήδη κάτι κανονίσει. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εδώ, ποιος είναι αυτός ο φίλος, υπογράφει η Κατσαρόλα της Αγάπης, που λέει ότι είναι θελοντές που μαγειρεύουν, λέει, για ευάλωτες οικογένειες στο πέραμα. Κάτι έχω διαβάσει, αν θυμάμαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη στα αγόρια και τα κορίτσια που συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή. Αργυρό, καλημέρα. Ευχαριστώ. Ηλία, καλημέρα. Καλημέρα στο ήλιο. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να επιτραπεί πολυγαμία, λέει ο Βαγγέλης. Μέσα είμαι. Βαγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη δηλαδή, μεταξύ μας. Εδώ δεν μπορούμε να κουμαντάρουμε μία. Θέλεις περισσότερες. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι μας αποκαλούν και μας κάνουν πλάκα ότι εμείς είμαστε το ισχυρό φύλλο. Βαγγέλη, γεια σου Γιάννη. Θα δουλεύουν τα ρομπότ, λέει, για εμάς. Θα πληρώνουν ασφαλιστικές φορές για εμάς οι ιδιοκτήτες τους. Ναι, καλά, εντάξει. Γεια σας, κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Ο κύριος Κιμιονής λέει για αυτό που είχε ανακοινώσει ο κύριος Κυρανάκης για την κατάργηση των τρόλεϊ και την άμεση αντικατάσταση και αποξήλωση του δικτύου των καλωδίων τους. Το έχετε δει πουθενά? Νομίζω ότι κάνανε μια αρχή, αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά δεν έχω παραπάνω ασχοληθεί με το ζήτημα, κύριε Κιμιονή. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι εντάξει, στο κέντρο της Αθήνας, όπου τα τρόλεϊ ενδεχομένως να προκαλούν, εντάξει, λόγω του ότι έχουν τα καλώδια που πρέπει να ακολουθούν εκεί, οι κεραίες και τα σχετικά, περιφερειακά όμως, δηλαδή κάτι στη Νέα Φιλαδέλφια, κάτι στο Χαλάνδρι, που έχω δει, που βλέπω τρόλεϊ κλπ., δεν ξέρω αν είναι θεμητό να καταργηθεί. Βέβαια, ο κύριος Κυρανάκης, πλέον πρώην αναπληρωτής υπουργός, δεν ξέρω ο νυν αναπληρωτής, γιατί αυτό υπάρχει και αυτό το θέμα, αν συνεχίζεται ή αν θα είναι πλήρης η αποξήλωση των τρόλεϊ. Δεν το έχω ψάξει και πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, τώρα φτάσαμε παρατέταρτο, πάρα πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα, σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα αναφέρεται σε μια, για μένα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη. Είναι ένα αποκλειστικό θέμα της εφημερίδας, όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Μάλιστα, η επίσκεψη, η πρόσκληση, για να το πω σωστότερα, είναι, λέει, για μια άσκηση η οποία θα πραγματοποιηθεί εκεί, και θα είναι καλεσμένος και ο Κύπριος πρόεδρος, ο κύριος Χριστοδουλίδης, για τη γνωστή τριπλέτα Αίγυπτος, Κύπρος, Ελλάδα. Η ατζέντα η γνωστή, καταρχήν μεταξύ μας, για το ζήτημα της ΑΟΣ που δεν έχει τελειώσει, ξαναλέω, τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Λιβύη, τα μεταναστευτικά ρεύματα, σας θυμίζω, τέλος πάντων, μεταναστευτικά ρεύματα, να πω περισσότερα, η ιστορία της Ιεράς Μονής Σινά, που κάπου έχει φτάσει, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει λευκό καπνό, να ξέρετε, Το σύμφωνο της Μέκκας, θυμίζω ότι η Αίγυπτος δεν μετέχει στη συμφωνία αυτή, είναι Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Αλλά η Τουρκία θέλει να βάλει, λέει, την Αίγυπτο στην συμφωνία αυτή. Προς το παρόν ο Αλ-Σίσι είναι επιφυλακτικός, λένε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Και ξαναλέω, εμείς θέλουμε και εκπροσωπούμε, να ξέρετε, δηλαδή αρκετά από τα αιτήματα τα οποία βάζει πάνω στο τραπέζι των ευρωαιγυπτιακών σχέσεων το Κάιρο, η Αθήνα τα έχει υιοθετήσει, να ξέρετε. Θεωρεί το γεγονός ότι είναι ένας τρόπος για να έχουμε από κοντά την Αίγυπτο. Μας ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ αυτό, για ευνόητους λόγους στην ευρύτερη περιοχή, έτσι. Λοιπόν, κρατήστε το αυτό, όταν τελειώσουν τις διεθνούς έκθεσεις Θεσσαλονίκης, τα των υποσχέσεων, τα των συνεντεύξεων, τα οριζόντια μέτρα, το τι θα λάβουν, αν θα πάρουν οι συνταξιούχοι γύρω στα 400 ευρώ από φέτος, από 300, ή ακόμα, λέει, τα δύο μέτρα έκπληξη, τα οποία, τουλάχιστον δύο μέτρα, τα οποία, λέει, θα ανακοινώσει το Σάββατο, συγγνώμη, ο Πρωθυπουργός, είναι, λέει, επτασφράγιστο μυστικό. Εν τω μεταξύ ακούω για τους, πώς το λένε, για τους αγρότες ότι κάτι θα ανακοινωθεί, αλλά διαρροή για το θέμα των αγροτών δεν υπάρχει. Οι αγρότες, ξέρετε, είναι μια μεγάλη, ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας, οι οποίοι δεν περνάνε πάρα πολύ εύκολα. Και θυμίζω επίσης και τις κινητοποιήσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες στην Θεσσαλονίκη, και δεν είναι οι παραδοσιακές κινητοποιήσεις. Ακρίβεια και αυξημένο κόστος διαβίωσης στα νοικοκυριά είναι τα δύο βασικά ζητήματα τα οποία τρέχουν και παίζουν μαζί με όλα τα άλλα. Θυμίζω ότι στην Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά αυτόνομα θα κινητοποιηθούν οι αγρότες. Ωραία. Τώρα, μια κουβέντα για να πάμε σε διαφημίσεις, διότι ο νεαρός απέναντι, ο οποίος απολαμβάνει κάτι κουλουράκια. Τα λέω όλα, εγώ δεν έχω τέτοια ζητήματα, έτσι. Και είσαι και προκλητικός, να ξέρεις, νεαρέ. Έτσι, μπροστά μου. Ναι. Λοιπόν, έγινε γνωστό χθες από το Υπουργείο Οικονομικών ότι ενώ υπάρχουν ούτε λίγο ούτε πολύ, κυρίες και κύριοι, 90.000 καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις, και έχει δοθεί δυνατότητα στους καταπατητές, προσέξτε, τους καταπατητές από το ελληνικό δημόσιο μέχρι την άλλη Παρασκευή 11 του μηνός να κάνουν αίτηση υπό προϋποθέσεις με αντίτιμο, κάνοντας χρήση ευεργετικών διατάξεων νομιμοποίησης, να κατοχυρώσουν τα καταπατημένα, επαναλαμβάνω, οικόπεδα. Από τα 90.000, λέει, περιπτώσεις εκτάσεων, έχουν εμφανιστεί μέχρι τώρα, λέει, μόνο 12.000. Και καταπατητές και μη εμφανιζόμενοι, για να μην χρησιμοποιήσω καμία άλλη έκφραση, διότι, ξαναλέω, έχουν προϋποθέσεις που πρέπει να αποδείξουν τουλάχιστον 30 χρόνια, λέει, με τίτλο και 40 χρόνια χωρίς τίτλο. Να είναι γραμμένο τα 5 τελευταία χρόνια στο Ε9 θα τους κοστίσει, αλλά πολύ λιγότερο. Δεν έχουν εμφανιστεί. Περιμένουν, λέει, καλύτερους όρους οι καταπατητές. Σε ποιο να το πεις και ποιος να το πιστέψει, να πας δηλαδή στην Ευρώπη και να πεις, έχουμε ένα θεματάκι, ρε παιδί μου. Επειδή εμείς δεν έχουμε κτηματολόγιο, θα σας πω κάτι για το κτηματολόγιο που υπάρχει επίσης, κάτι, θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, και επί δημοσίων εκτάσεων κάποιοι πήγαν και μπήκαν μέσα. Οι άλλοι είναι με το σταυρό στο χέρι. Δεν πειράζει. Κανείς δεν πήγε μπροστά με το σταυρό στο χέρι. Αυτοί, λοιπόν, τους δίνεται η δυνατότητα να πληρώσουν και δεν εμφανίζονται. Εν τω μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα οικόπεδα, τα δημόσια τα οποία κάποιοι τα καταπάτησαν, δεν είναι όλοι στην ίδια κατηγορία, αλλά εγώ λέω ένα μεγάλο τμήμα για να είμαστε εντάξει. Είναι ψιλοφιλέτα. Δεν είναι. Δεν είναι. Και μετά λένε κάποιοι, ρε εσείς, πώς βρέθηκαν τα σπίτια αυτά μέσα στο δάσος. Πώς. Διαφημίσεις.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδί. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.

0: Εγώ ότι οι καλύτεροι reporters είναι οι ακροάτες, κάτι ξέρω. Λένε λοιπόν πολύ ωραία μηνύματα. Λέει ο Μάκης για την ιστορία με τα σούπερ μάρκετ. Τώρα θα μου πει αυτό δεν μάνανε ψάλτη. Ναι, αλλά ακούστε. Απορριπαντικό λέει ρούχων υγρό και σκόνη λέει δύο επωνύμων εταιριών. Από 0,16 ευρώ η τιμή μεζούρας εκτοξεύτηκε και λέει σε 0,25 λεπτά τιμή μεζούρας. Είχαν φάει λέει και πρόστιμο λέει γιατί είχαν κάνει και ανατιμολογήσεις των προϊόντων τους. Καλημέρα Μάκη. Κατάλαβες φίλε ακροατή. Ελπίζω ότι είναι μέσα ο Μάκης στην ιστορία. Ο Σωτήρης από τη Ζαγορά Πηλίου, καλημέρα. Άκουσα λέει λίγο το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα λέει και συγκινήθηκα. Ένιωσα λέει 12 χρόνια νεότερος. Σαν να μην πέρασε μία μέρα. Ξαναλέω όμως τώρα επειδή με πας αυτό το ζήτημα. Είναι πραγματικά το πολιτικό υλικό στη ΔΕΘ γενικότερα. Όλοι, ανεξαιρέτως όλοι. Εδώ τους βάζω όλους στην ίδια κατηγορία. Παίζουνε σε ένα στοίχημα αξιοπιστίας. Αν δηλαδή όλα αυτά τα οποία λένε, αν έχουν βάση ή είναι αερολογίες. Διότι ξαναλέω, το λέω μονότονα, με συγχωρείτε πρωί-πρωί, θα μου πεις τώρα πρωί-πρωί, ψάλια, άσεμα τα πούμε. Πάμε πρωί-πρωί στη δουλειά και αυτό και ξυπνήσαμε και κάναμε. Δίκιο έχετε, παιδιά, όλοι δίκιο έχετε. Και έχετε στο μυαλό σας τις υποχρεώσεις, πω και πώς θα βγούμε και τι θα κάνουμε και τι θα. Αλλά λέω, επειδή κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα της κάλπης. Όσοι πάνε να ψηφίσουν, κακώς, εγώ λέω όλοι να ψηφίσουν. Είναι όμως στοίχημα αξιοπιστίας όλου του πολιτικού υλικού αυτά τα οποία λέει να βγαίνουν τα νούμερα στο χαρτί πλέον. Δεν μας παίρνει να ξαναμπούμε στην ίδια λούπα. Το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Πολλαπλώς. Και ακόμα το λογαριασμό δεν τον έχουμε ξεχρεώσει. Ακόμα οι ωραίοι έχουν χρέη λέμε και κάνουμε πλάκα. Αλλά μόνο πλάκα δεν είναι. Άρα λοιπόν επειδή δεν πρέπει να είμαστε ανεμελοί και να τρέχουμε στα λιβάδια με τα μαλλιά που δεν έχουμε να ανεμίζουν, μη γελάς Παναγιώτη, πρέπει να μπούμε λοιπόν στη διαδικασία και να είναι όλα μέχρι τελευταίας δεκάρας κοστολογημένα και συγκεκριμένα. Όλα, όλων. Ξαναλέω, μία σύνταξη, έχουν δίκιο βέβαια οι συνταξιούχοι, γιατί έμαθα χθες και τη μεγάλη ιστορία η οποία έχει να κάνει με μια απόφαση που περιμένουμε από το ελεγκτικό συνέδριο, έτσι. Μια σύνταξη κάνει 2,5 δις, η 13η σύνταξη. Θα μου πεις δεν τα έχουν πληρώσει ψάλτη συνταξιούχοι. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ναι. Ναι, με τα δύο χέρια. Ένα κομμάτι μπορεί και να μην τα έχουν πληρώσει με αυτά τα οποία ίσχυαν στο παρελθόν. Αλλά κάπως πρέπει να δικαιολογηθούν και να πούν από εκεί θα πάρουμε ή από εκεί θα προκύψουν οι φόροι και εκεί θα πάνε. Διότι ακόμα είμαστε με θεματάκια, μικρά, μεγάλα, μεσαία. Εντάξει. Άρα ξαναλέω, η αξιοπιστία είναι μεγάλο στοίχημα για τον τόπο μας. Και όσο πιο αξιόπιστος είσαι, τόσο ενδεχομένως περισσότερο θα ακούγεται το επιχείρημά σου. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω. Α, προλαβαίνω. 522 οχυρωματικά έργα ανακοίνωσε χθες ο Νίκος Δένδιας ότι γίνονται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Το ξαναλέω, 522 οχυρωματικά έργα. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τι είπε χθες ο Μητσοτάκης, συνομιλώντας με τον Κώστα, να ξέρετε ότι αυτοί συνομιλούν για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξέρετε ότι άνοιξε θέμα να υπάρχει ή να μην υπάρχει το βέτο. Ο προϋπολογισμός κυρίως κουβεντιάζεται στην περιοδία που κάνει ο Κώστα. Εκεί όμως βρήκε την ευκαιρία ο Μητσοτάκης να βάλει το ζήτημα πάλι της Τουρκίας. Και κλείνω, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, 15.000 drones ετησίως θα παράγονται στον τόπο μας πλέον με αυτά τα οποία έχουν δρομολογηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τα υπόλοιπα μετά, προς το παρόν ο κύριος Γιαννίρης, εκλεκτή προσωπικότητα της πρωινής παρέας του Sky 100,3. 30 χρόνια τώρα μου λέγε χθες. 30 χρόνια παιδιά. Μια γενιά ολόκληρη. Γιαννίρης εδώ, ο γκόλιθος. Πάμε στο αναλυτικό μαγαζίνο και επιστρέφουμε στις 7 και 4. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
5: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
7: 44 χρόνια πριν.
8: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
11: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
10: Electroteam Marketos.
11: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
11: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
10: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
11: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
11: και κινητό 6977-421078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Marketos. Κινηθείτε. Προς το συμφέρον σας.
10: Προς το συμφέρον σας.
12: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραντ τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
15: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία. τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
14: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
17: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
16: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
17: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
16: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιώς διαφορά.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλασσιών πάρκων. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εχθές εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης. Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονία Strikes οργανώνει για τις 8.30 το πρωί. Σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία για να ακουστούν τα αιτήματά τους ενώπιση των εγγενείων της Εθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες το βράδυ 65χρονος άνδρας στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 65χρονος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε χωράφι στις περιοχές της Αγίας Παρασκευής της Αρχάνης Ηρακλείου. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, δήλωσε ο κ. Vance, προσπαθώντας να υποβαθμίσει την πρόσφατη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Και ο καιρός λίγη νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από το μήνυμα απάντηση που έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, κατά τις δηλώσεις του που έκανε μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών και ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, μια χώρα που προσδοκά την βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας.
20: Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
19: Από την πλευρά του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός τον ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία, υποφελή αλλά και συνεργατική σχέση με τη συγκεκριμένη χώρα και επισήμανε, το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά, ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και αστερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις 15 Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Αν την πλευρά της, η Άγκυρα επέδωσε ειρηματική διακοίνωση επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε χθες το βράδυ στη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ για την 52η επέτειο της ίδρυσής του 3 Σεπτεμβρίου του 1974 με παρόντες όλους τους βουλευτές, τα ηγετικά κόμματα, τα ηγετικά κομματικά στελέχη, αυτοδιοικητικούς και τοπικούς παράγοντες. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για επαναφορά 13ης σύνταξης και 13ου μισθού.
0: Το σύνθημα τώρα ΠΑΣΟΚ έχει περιεχόμενο. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το νέο και τη νέα σημαίνει ότι θα μπορούν να νοικιάσουν σπίτι χωρίς να δίνουν το μισό τους μισθό. Θα μπορούν να σχεδιάσουν με αξιοπρέπεια τη ζωή τους. Γι' αυτό από την πρώτη μέρα της κυβέρνησής μας θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο της κοινωνικής κατοικίας. Πλήρη εφαρμογή. Κοινωνικές κατοικίες, χαμηλότερα ενίκια, πολιτικές που αυξάνουν την προσφορά. Γιατί η στέγη δεν θα είναι προνόμιο για τους λίγους, η στέγη θα είναι δικαίωμα για όλους. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το συνταξιούχο είναι να μην σκέφτεται δύο και τρεις φορές τι θα πάρει και τι θα αφήσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ, γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα, είναι υποχρέωση μιας δίκαιης.

0: Έλληνες δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη, με πολιτική αυτονομία, με σύγκρουση με τα κατεστημένα.
1: Την ανάγκη η Ευρώπη να εγκαταλείψει την αδράνεια και να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και ενιαία στρατηγική, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Όπως είπε, η Ένωση πρέπει να προχωρήσει στην ενοποίηση των κεφαλαίων αγορών, την ενεργειακή και τεχνολογική της στρατηγική, αλλά και στην περαιτέρω ψηφιακή ενοποίηση. Στο σημερινό γεωπολιτικό τοπίο δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε 27, πρέπει να είμαστε μία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης οργανώνει για τις 8.30 τώρα το πρωί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία για να ακούσουν τα αιτήματά τους ενόψη των εγγενείων αύριο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση σε όλο το μήκος της γραμμής του πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το δρομολόγιο χθες της Intercity Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Όπως γνωστοποιήσει σε συνάντηση του πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, πρόκειται για σημαντική αναβάθμιση όσον αφορά την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου, ενώ σημείωσε ότι είναι η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο ολοκληρώνεται εντός χρονοδιαγραμμάτων, δίχως να δοθεί καμία παράταση. Η λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκης βασίζεται σε τρία σημαντικά εργαλεία: την αυτόματη φωτοσήμανση, την κεντρική τηλεδιοίκηση και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Τρένων, το ETCS. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων ανηλίκων είναι ο 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα στην φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του DNA που είχαν υποβληθεί τα παιδιά και βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Πρόκειται για 15χρονη κοπέλα και το 12χρονο αγόρι και το άτυχο βρέφος που βρέθηκε νεκρό. Το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης, αλλά όχι του 43χρονου. Εντάξει, σήμερα Παρασκευή θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός που για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτερες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, άγνωστος προσποιούμενος στον αστυνομικό επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και της ανέφερε ότι έχει στοχοποιηθεί από εγκληματική ομάδα που διαπράττει ληστείες. Προκειμένου να προστατευτεί τα χρήματά της, την έπεισε να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα έβαλε σακούλα περισσότερο από 40.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν άγνωστοι. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ενώ αναζητούνται οι δράστες. Συνελήφθη από αστυνομικού στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, 22χρονος μεταπός που κατήχε πλήθος λαθρών καπνικών προϊόντων. Ο νερός έφτασε στην χώρα μας με πτήση από το Κάιρο. Τις πληροφορίες ότι τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ έχουν μειωθεί σοβαρά λόγω του πολέμου στο Ιράν, διέψευσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώντας ότι η χώρα εντείνει την παραγωγή και την αναπλήρωση των αποθεμάτων. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Σύμφωνα με τον κύριο Vance, μόνο εχθές πέρασαν από το Ορμούζ πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Στο Νεπάλ, 1.259 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 5.000 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύθηκε από την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Κινέζικα τώρα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο από την ουρά του Θιβέτ για 21 νεκρούς και 541 αγνοούμενους, ανεβάζοντας τον προσωρινό απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε συνολικά 1.280 νεκρούς και 5.624 αγνοούμενους.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη νίκη Βόλου με 1-0. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής Λέον Μπέιλι. Σε τουρνουά μπάσκετ στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει

0: η ώρα τη Φενερμπαχτσέ, ενώ στον άλλο ημιτελικό η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει στις 6.30 τον Ερυθρό Αστέρα. Η μονομαχία του Μόντο Ντουμπλάντιτ με τον Μανουέλ Καραλή ξεχωρίζει το απόψινό πρόγραμμα του Diamond Links στις Βρυξέλλες.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία δρόμου στο Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μπουτιλιάρισμα στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα από τις Τζιζιφιές, από το κέντρο πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, προς τη Μαρίνα του Φλισβού λόγω τροχαίου συμβάντος. Επαναλαμβάνω, από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Φαλιρικού Δέλτα μέχρι να φτάσουμε στη Μαρίνα του Φλισβού. Από εκεί και πέρα. Ευτυχώς, λιγότερη της συνήθους είναι η κίνηση στο Λεκανοπέδιο. Ο Σκαραμαγκάς έχει καθυστερήσει, κυρίως η Λεωφόρος Αθηνών, από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου προς την Σχιστού. Έχουμε και τροχονόμο στο σημείο που βοηθά την κυκλοφορία. Λίγη κίνηση προς το παρόν στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Χαλκιδόνα και λίγη κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, κατά μήκος της Ιετιώνιας Ακτής, από την Ε2 πύλη προς τον Άγιο Διονύσιο, Δημήτρη.
0: Και για τον καιρό και την πρόγνωση αυτού, η μετεωρολόγος του Sky, η κυρία Χριστίνα Σούζιν στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό. Σε καλές θερμοκρασίες, δηλαδή, και χθες το αεράκι και μια σήμερα χαρά. Το πρωί, μια χαρά.
5: Μια
0: σε
5: χαρά.
0: Ακούμε.
5: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα πέσει ακόμα λίγο σήμερα και αύριο. Κυριακή Δευτέρα θα έχει άνοδο και από Τρίτη θα ξαναέρθει στα σημερινά περίπου επίπεδα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στην Αττική σήμερα Παρασκευή, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, κυρίως στα γη νωρινά, και εκεί πιθανότητα για απογευματινές μπόρες για άλλη μια μέρα. Νομίζω σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης με μπουρίνι, να το πω έτσι. Και η θερμοκρασία εκεί ως 32 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο το 17 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ιδέες στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 18 πρώτα λεπτά, Παρασκευή κυρίες και κύριοι σήμερα, Παρασκευή και ο μήνας έχει πόσο, 4 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, έρχεται η ώρα της ομιλίας της ΔΕΘ, γιατί βλέπω και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, περιμένετε και εσείς, αναμένετε να δείτε τι θα προκύψει. Να πω μια τάκα πριν πάμε στην κυρία Σούζη. Μαθαίνω, λέει, ότι ο Πρωθυπουργός στις ανακοινώσεις τις οποίες θα κάνει θα τις βάλει σε βάθος τετραετίας τις αλλαγές. Τι σημαίνει αυτό, θα μου πεις. Ενδεχομένως το 27 που θα έχουμε εκλογές μπορεί τα πράγματα να διαφοροποιηθούν, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν σου λέει ότι αν είμαι εγώ στα πράγματα θα τρέξουν αυτά, γιατί οι άλλοι που μπορεί να έρθουν ή μία μη αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να δρομολογήσει διαφορετικά τις εξελίξεις. Κρατήστε το αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα ακουστεί από ό,τι καταλαβαίνω. Κυρία Σούση, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Όλα εντάξει.
0: Θα πέσουν οι θερμοκρασίες ή θα γίνει? Α, καταρχήν να πω.
1: Έχει πέσει λίγο, κάτσε.
0: Ναι, όχι, ναι. Έπεσε. Έριξε βροχή στη Θεσσαλονίκη 2 μέρες συνεχόμενα.
1: Συνεχόμενα 2 μέρες. Και η κόρη μου αυτό μου έλεγε. Την πρώτη μέρα έγινε μουσική μου. Λέει, την δεύτερη είχα και μια βρελίτσα μαζί μου.
0: Ναι, γιατί είδα και μια ανάρτηση που κάνατε χθες και να σας πω την αλήθεια, περίμενα λίγο να τη ρίξει τη βροχούλα χθες και εδώ στο λεκανοπέδιο.
1: Ναι, αλλά δεν μπήκε ο βορειοδυτικός πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα, οπότε δεν την έβγαλε κιόλα. Ναι, ναι,
0: έριξε βροχή και στο Αγρίνιο μου ήταν ακροάτη.
1: Κοίτα, ήταν η μέρα που θα είχε τις περισσότερες βροχές. Έτσι κι αλλιώς. Άρα είναι μεσημέρι, απόγευμα συνήθως γίνονται αυτά. Άρα είναι ακόμα ψηλές θερμοκρασίες. Θα είναι μπουρίνια, θα είναι με καταιγίδες, θα είναι με χαλάζια, όπως ήταν στο Αγρίνιο, όπως ήταν στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα.
0: Okay.
1: Είναι μόνο στα ορεινά. Γι' αυτό το λέω αυτό το πράγμα. Όμως σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί το χαμηλό. Υπήρχε και ένα χαμηλό το οποίο πέρασε. Δηλαδή δεν ήταν αυτόνομη μια θερμική αστάθεια. Είχε και δυναμικό αίτιο. Περνάει αυτό σήμερα, θα έχει λίγες βροχές στην βορειοανατολική Ελλάδα, στην κεντρική και ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο, και κυρίως στην Πελοπόννησο, και η Πελοπόννησο εχθές είχε και αρκετά μεγάλη ύψη βροχής, τα ορεινά της Πελοπόννησου. Δηλαδή μπορεί να δείξατε να δείξαν τηλεοράσεις, δηλαδή το Αγρίνιο, γιατί είχε και
0: μεγάλη Θεσσαλονίκη ενδεχομένως και λοιπά, αλλά έβρεξε και αλλού.
1: Έβρεξε και αλλού και αν θυμάμαι καλά, στην Πελοπόννησο ήταν κάπου 60 χιλιοστά.
0: Α, είχε βροχή.
1: Νίτσα, δεν θυμάμαι, νομίζω εκεί. Βέβαια είχε και Πελοπόννησο. Σήμερα λοιπόν θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, από το απόγευμα καιρός βελτιώνεται και έτσι το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι δεν θα έχουμε πουθενά βροχή. Ένα βορειαδάκι στο Αιγαίο, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Εδώ στην Αττική σήμερα 6 και μια πιθανότητα πάλι στα δυτικά και βόρεια του νομού. Δεν την πολύ πιστεύω, αλλά τέλος πάντων.
0: Θερμοκρασία.
1: Ναι. Και θερμοκρασία σήμερα έως 33 βαθμούς.
0: Καλά είναι.
1: Και η Θεσσαλονίκη επίσης έως 33 βαθμούς. 32 με 33. Και την Κυριακή και Δευτέρα θα έχει μια άνοδο η θερμοκρασία. Θα πάμε πάλι στο 35-36. Αλλά από την Τρίτη θα πέσει, γιατί από την Τρίτη φαίνεται ότι έχουμε πια διαφορετική κυκλοφορία στην ατμόσφαιρα. Με δυτικά συστήματα, με.
0: Τι σημαίνει φθινόπωρο, δηλαδή, ή όχι? Είναι νωρίς να το πούμε ακόμα.
1: Είναι νωρίς να το πούμε ακόμα, αλλά φαίνεται ότι θα έχει και βροχούλες, θα έχει και οι βοριάδες μέχρι και την Τετάρτη, μετά από την Πέμπτη εξασθενούν, Πέμπτη Παρασκευή, και θα έχουμε και βροχές.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Βέβαια, καλό είναι, μια χαρά είναι.
0: Θέλουμε την
1: αρκεί να μην έχουν
0: ζημιές. Ζημιές. Είναι αλήθεια που λέτε, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά τι θέλουμε, παιδί μου, να πέσει και λίγο.
1: Να πέσει, δεν πάει άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τα σπίτια όσο και έξω είναι πιο ευχάριστα.
0: Βέβαια, μέσα είναι το θέμα.
1: Μέσα,
0: το
1: μέσα είναι πολύ ζέστη ακόμα. Δηλαδή, χθες ξανά βάλα air condition το βράδυ.
0: Τώρα που λέτε air condition, βλέπω σήμερα λοιπόν στην Καθημερινή είναι μια στήλη που έχει ο κύριος Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός, και λέει ποσοστό νοικοκυριών με κλιματισμό το 25. Οι Ιάπωνες έχουν 93% κλιματιστικά, σχεδόν σε απόλυτο βαθμό.
1: Ναι.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες 90, η Κίνα 79, η Ευρώπη 23. Ένα στα 4 σπίτια στην Ευρώπη έχουν κλιματιστικά.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι παραδοσιακά, ας πούμε, η Βρετανία δεν είχε ποτέ.
1: Ναι, ναι. Η Γαλλία.
0: Η Γαλλία δεν είχε.
1: Και τα σπίτια τα οποία είναι δεν είναι επιτρέπεται στον νόμο. Δεν έχουν μεγάλα παράθυρα, δεν έχουν μεγάλα ανοίγματα.
0: Κάπου πάλι, είναι... πάλι διάβαζα, κυρία Σούς, για να κλείσουμε, ότι στη Βρετανία δεν μπορούν να βάλουν τέντες. Απαγορεύεται να βάλουν τέντες.
1: Ναι, νομίζω ότι όλα αυτά
0: η φύση τα άλλαξε τώρα.
1: Τα άλλαξε και θα πρέπει κάπως να τα σκεφτούν διαφορετικά.
0: Προφανώς.
1: Γιατί και εμείς είχαμε κάπως θανάτους τότε που.
0: Το
1: 87. Και κάτι κάναμε από τότε και μετά.
0: Τρέχαμε και δεν φτάναμε.
1: Και δεν φτάναμε. Έτσι.
0: Το θυμάσαι το 87.
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Μικρή ήσασταν, γιατί εγώ ήμουν φαντάρος τότε.
1: Εγώ ήμουνα στο Αίγιο. Μόλις είχα γεννήσει και ήμουνα στο Αίγιο.
0: Τι περάσαμε.
1: Ήρθαμε στην Αθήνα για κάποια δουλειά και.
0: Καταλάβαμε
1: τι σημαίνει ζέστη. Ναι, γιατί τότε κάναμε κάμπινγκ στο Αίγιο.
0: Α, τα κάμπινγκ, μας φάγανε.
1: Με το μωρό.
0: Μας φάγανε τα κάμπινγκ. Ευχαριστούμε κύριε Χριστίνα μας. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν θα έχει βροχή. Έτσι, Σάββατο και Κυριακή.
0: Δεν ανησυχούμε να σας πω τέτοια.
1: Όχι, λέμε.
0: Θα πάρει τα υπόστα να μιλήσουν. Να βάλουν υπόστα κάπου πάνω.
1: Νομίζω ότι θα έχουν κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει, οκ. Μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και για τα του καιρού αναλυτικά, για να μην έχετε παράπονα δηλαδή. Η κυρία Σούζη την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δευτέρα και Παρασκευή έρχεται εδώ στην παρέα μας για να τα βάζουμε σε μία τάξη. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Δέσποινα στην Ελευσίνα. Καλημέρα στην Ελπίδα στην Αργυρούπολη. Τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο και την Χρύσα στην Αγία Παρασκευή που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Με ρωτάτε για τα της κίνηση. Ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Κόνιο Μιχάλη. Βλέπω και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου κινησούλα σήμερα. Στο ποτάμι αναφέρομαι. Η Αθηνών, εντάξει, έχει κινησούλα, όχι τρελά πράγματα. Εκεί από τον Βοτανικό Κήπο στο ρεύμα προς τη λίμνη την Κουμουνδούρου. Λίγα πράγματα στις Σχιστούς Καραμαγκά. Ο Πειραιάς, κάτι έχει συμβεί εδώ, στην έξοδο βλέπω. Στο ρεύμα εξόδου της Ποσειδόνος, κάπου κάτι πρέπει να έχει γίνει. Και βλέπω μάλιστα σε δύο σημεία πριν... Ή σε εμάς από κάτω είναι. Ναι, σε εμάς εδώ. Όχι, είναι μετά, συγγνώμη. Είναι στην πλατεία νερού, κοντά στην πλατεία νερού, στις Ζηφιές. Εκεί κάτι έχει συμβεί. Και αν υπάρχει φίλος ακροατής στην πρωινή παρέα που θέλει να μας συνδράμει, 210-48-00-170-174. Και βλέπω το ρεύμα προς την Γλυφάδα φορτώνει σχεδόν, δηλαδή ανάσχεση κυκλοφορίας στο ύψος της Ζηφιές. Εκεί βλέπω το πρόβλημα να υπάρχει τώρα. Ξαναλέω, δύο περιστατικά βλέπω να έχουν συμβεί. Προσεκτικοί σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε. Λοιπόν, είναι 7:25. Σε λίγο θα έχουμε και τους τίτλους των ειδήσεων για να μαζέψουμε την επικαιρότητα. Θα έχουμε μετά τον κύριο Ρέση Σεϊμένη. Βλέπω ότι έχει στείλει και κάποια ερωτήματα για τον κύριο Σεϊμένη. Θα τα πούμε. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, να ξέρετε ότι γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύζα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
14: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
15: Για πού ήσουν?
16: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
16: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις
17: πρόγραμμα. Κόσμος 96,5.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Ξανασυζητήσουμε.
15: Θες να μου πεις κάτι?
16: Θα σου πω σε 6 μήνες.
17: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Μοσχάτο προς τη Μαρίνα Φλίσβου λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Κηφισού. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, διαμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά την ενημέρωση που είχε από τον κ. Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αναποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει 13η σύνταξη, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σε εκδήλωση του κόμματος στο Ηράκλειο. Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας εξετάζει την πιθανότητα να έχει συμβολή σε στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση στο στενό του Ορμούς, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Προεδρίας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε στην κίνηση να το κάνουμε λίγο ανάποδα σήμερα, μια και έχουμε εκεί το προβληματάκι στην παραλιακή. Ο κύριος Κολιομιχάλης στην παρέα μας, έλα Δημήτρη μας.
1: Καλή σας ημέρα λοιπόν. Τρία τροχιά συμβάντα έλαβαν χώρα στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, με αποτέλεσμα από εδώ, από το κτίριο του Sky σχεδόν, προς και μέχρι τη Μαρίνα του Φλίσβου, να έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα, φίλες και φίλοι. Λίγο καλύτερη εικόνα στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Υπάρχει κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανίου του Πειραιά. Υπάρχει κίνηση και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη. Είναι από τη Ρωσινιόλ, για να καταλάβει ο κόσμος, προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Ο Σκαραμαγκάς είναι κατά τη δυσκολότερος. Όχι ισχυστού που έχει αραιόμπο τηλιάρισμα σε μήκος ενός χιλιόμετρου, όσο η λεωφόρος Αθηνών που από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει σημαντικές καθυστερήσεις.
2: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Πριν υποδεχθούμε τον κύριο Ωρέση Σεϊμένη που είναι το ραντεβού μας για αυτή την ώρα, να σας πω ότι το ερευνητικό σκάφος το Μπιτάκ Μαρμαρά, αυτό που είχε πάει, ξέρετε, νοτίως του Καστελορίζου, που είχαν βγάλει μια απόφαση οι Τούρκοι ότι θέλουν να κάνουν ερευνητικά επί του νερού και τα σχετικά, από χθες είναι ελιμενισμένο σε ένα λιμάνι εκεί στα παράλια της Μικράς Ασίας. Και άλλο ένα χαρακτηριστικό που θέλω να σας πω, μιας και εμείς το πρώτο είπαμε, στο χάρτη του Marine Traffic, όπου νοτίως του Καστελορίζου υπήρχε η αναγραφή ότι αυτό ήταν με απόφαση της Τουρκίας μια περιοχή την οποία τη θεωρούσε θαλάσσιο πάρκο, αφαιρέθηκε. Έχει ένα ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Ήταν η μοναδική από τις δύο τουρκικές αποφάσεις 16 Αυγούστου που ήταν αναρτημένη, ήταν πάνω στο χάρτη του Marine Traffic, ήταν μόνιμο δηλαδή. Αφαιρέθηκε την επόμενη μέρα που κάναμε την επισήμανση. Εντάξει, θυμίζω ότι η Ελλάδα αντέδρασε στην τουρκική αυτή ερευνητική διαδικασία και είχε βγάλει το Ηράκλειο, ο σταθμός εκεί του Ηρακλείου, ανακοίνωσε ότι δεν είναι αρμόδια η Τουρκία για τέτοιου είδους ασκήσεις, όχι ασκήσεις, ερευνητικές διαδικασίες στη συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, τώρα στην παρέα μας ο κύριος Ωρέας Σεϊμένης. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη.
7: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και όσους φίλους μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε. Προσύμφωνο, γιατί έχω αρκετά ερωτήματα, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Προσύμφωνο λέει αγοραπολισίας ακινήτου. Τι πρέπει να προσέχουν οι συμβαλόμενοι, κύριε Σεϊμένη?
7: Να επισημάνουμε ότι το προσύμφωνο είναι ένα έγγραφο που συντάσσουν ο αγοραστής και ο πολιτής.
0: Μάλιστα.
7: Με παρουσία συμβολιογράφου. Είναι συμβολιογραφικό χαρτί για να διασφαλιστούν τα εκατέρωθεν συμφέροντα.
0: Μάλιστα.
7: Υπάρχουν λοιπόν δεσμεύσεις και ειδικές επισημάνσεις μέσα στο προσύμφωνο. Ας πούμε η διάρκεια. Η διάρκεια του προσυμφώνου. Η ημερομηνία που πρέπει να υπογραφεί το οριστικό συμβόλαιο. Γιατί είναι καθοριστική αν ξεπεραστεί αυτή η ημερομηνία. Υπάρχει και περίπτωση ακυρότητος της συμφωνίας. Και θα γίνει από εκεί και πέρα ένα άλλο θέμα. Το συμφωνημένο τίμημα, αν τι προκαταβολή θα δοθεί, αν δοθεί εφάπαξη με δόσεις κτλ. Ρυθμίζονται επίσης οι παραδόσεις των τίτλων της ιδιοκτησίας για η πολεοδομική άδεια, τα έγγραφα του χρηματολογίου. Όλα πρέπει να μαζευτούν αυτά. Όλα να γίνει ένα δομικός έλεγχος από τον δικηγόρο, τον αγοραστή και από τον λογιστή, ό,τι μπορεί να κάνει κι αυτός. Μετά έχουμε μια υπογραφή του οριστικού συμβολέου που είπαμε ότι είναι καθοριστική, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε για και το ενδιάμεσο διάστημα να περάσει, δηλαδή ακριβώς όπως έχει συμφωνηθεί. Και η όρια αποχώρηση από τη συμφωνία του αγοραστή του πολιτή, ανάλογα με το αν θα τηρηθούν οι ακατέρωθεν υποχρεώσεις ή όχι. Άρα είναι σημαντικό γιατί το προσύμφωνο είναι χαρτί επίσημο και μιλάμε για ακίνητο τώρα, δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε για.
0: Προφανώς, κατάλαβα.
7: Για το ευρώ, δανεικά και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα. Ωραία. Άρα έχει βαρύτητα λοιπόν το προσύμφωνο, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
7: Τελπώς και ναι.
0: Πάμε στον ένφια. Οι θέσεις στάθμευσης της πιλωτής πολυκατοικίας γράφονται στο Ε9 για να φορολογηθούν με ένφια.
7: Μπορεί να γράφονται στο στον Ε9 για να φορολογηθούν με ένφια, μπορεί και να μην γράφονται. Συγκεκριμένα, εάν στο συμβόλαιο λέει ότι έχεις το δικαίωμα να χρησιμοποιείς μια θέση στάθμευσης στον ακάλυτο χώρο ή, εδώ στην πιλωτή,
0: ναι,
7: τότε το γράφεις, γιατί αυτό είναι, αυτό δεν έχει κυριότητα, αλλά έχει δικαίωμα χρήσης. Το δικαίωμα χρήσης, θυμίζω, στον έμφυα πληρώνεται, έτσι. Δεν είναι το ενίκιο, γιατί στο ενίκιο πληρώνω ενίκιο, γιατί έχω δικαίωμα χρήσης, αλλά δεν το γράφω αυτό στο ενίκιο.
0: Μάλιστα.
7: Όταν έχω δικαίωμα χρήσης, χωρίς να πληρώνω ενίκιο όμως, τότε αυτό λοιπόν είναι με το συμβόλαιο γραμμένο, άρα πρέπει να το γράψω. Γιατί θα το δει ο συμβολιογράφος και θα μπορεί να γίνει μετά συμβόλαιο μεταβίβαση κτλ.
0: Οκ. Τώρα, με αφορμή αυτό το ερώτημα, κύριε Σημαίνη, βλέπω το φίλο μου τον Λάμπρο. Έχει στείλει από το πρωί ένα ερώτημα που κολλάει και λέει: έχω ένα πάρκινγκ, λέει, σε υπόγειο πολυκατοικίας. Έχει ΑΤΑΚ. Εγώ, λέει, δεν έχω άλλη ιδιοκτησία στην πολυκατοικία παρά μόνο αυτό το πάρκινγκ. Μπορώ εγώ να το νοικιάσω σε κάποιους, είτε για αυτοκίνητα να παρκάρουν, είτε μηχανές?
7: Όχι, κοιτάξτε, έχει το δικαίωμα να το νοικιάσει, να το πουλήσει μόνο στην ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας.
0: Ναι.
7: Λέει όμως, δεν έχει το δικαίωμα να το νοικιάσει ή να το χρησιμοποιεί ένας κάτοικος της απέναντι πολυκατοικίας. Έξω από την πολυκατοικία, τη δικιά μας, ας πούμε. Αυτή,
0: ναι,
7: που...
0: άρα δεν έχει δικαίωμα να το νοικιάσει.
7: Δεν έχει δικαίωμα. Και αυτό είναι γιατί φοβούνται. Μήπως μπαίνουν ξένοι στην πολυκατοικία και, γίνει καμία.
0: Και κάνουν φθορές και τέτοια πράγματα, ε.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα δεν έχει δικαίωμα λοιπόν να τον νοικιάσει.
7: Σύμφωνα με τον νόμο δεν έχει δικαίωμα. Και αν το κάνει αυτό, μπορούν οι συνειδιοκτήτες ή οι συνένικοι να αντιδράσουν. Και το έχω δει πολλές φορές αυτό εγώ στη δουλειά μου.
0: Πάνω
7: το έχω δει αυτό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάλι για τον ένφια. Λέει ένας φίλος ακροατής: έχω, λέει, από κληρονομιά ένα μικρό ποσοστό 6% σε ένα αγροτεμάχιο. Πρέπει να συμμετέχω στην πληρωμή ένφια για αυτό το 6%?
7: Ναι, βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να συμμετέχει, γιατί εάν θα γίνει μεταβίβαση ή μεταφορά, πρέπει να υπογράψει, και αν δεν υπογράψει θα στραφούν όλοι οι υπόλοιποι, το 94% λέει το υπόλοιπο της ιδιοκτησίας,
0: εναντίον.
7: Αν είναι ένας υπόλοιπος, θα στραφούν εναντίον του.
0: Ναι.
7: Εξάλλου η εφορία, όταν το καταλάβει αυτό ότι δεν έχει κάνει ε9 και δεν έχει πληρώσει έμφυα, θα του ζητήσει για 5 χρόνια
0: αναδρομικά.
7: Αναδρομικά. Δεν είναι μόνο έμφυα μικρός, θα έχει προσαυξήσει, θα έχει πρόστιμα, θα έχει τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Άρα, ό,τι και να έχουμε, ακόμα και 1%, καταλαβαίνω, κύριε Ζεϊμένη, έχουμε εμπλοκή με τον ένφια στην ιστορία αυτή.
7: Είναι άλλο θέμα, αν είναι πάνω μέχρι 2,5% λέει απόκληση, μπορούμε να το αποφύγουμε, να το γράψουμε και να μην έχουμε συνέπειες.
0: Από 2,5%.
7: Όμως, άμα είναι πάνω από 2,5%, στο παράδειγμα μας είναι 6%, πρέπει να το γράφουμε οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε. Αν, λέει ένας ακροατής μου, κάνει ο αδελφός μου δωρεά 100.000 ευρώ, τι φόρο θα πληρώσω, και αν κληρονομήσω από τον αδελφό μου, άλλο το ένα και άλλο το άλλο, 100.000 ευρώ, τι φόρο θα πληρώσω?
7: Έχει μεγάλη διαφορά και πρέπει να το προσέχουν αυτό. Δηλαδή, αν το κάνει δωρεά ο αδελφός του εν ζωή χρηματικού ποστού, έχει σταθερά 20% ποσοστό φόρο. Δηλαδή, θα πληρώσει 20.000. Εάν όμως το κληρονομήσει, πεθάνει δηλαδή ο αδερφός και το κληρονομήσει, τότε θα πληρώσει μόνο 3.500. Γιατί αυτό πάει με κλίμακα μετά, οι πρώτες 30.000 είναι αφορολόγητες και οι υπόλοιπες 70, για να συμπληρωθεί το εκατοστάρικο,
0: ναι,
7: είναι 5%. 5, 7, 35, 3.500.
0: Μες.
7: Άρα εδώ θα πληρώσει 3.500 αν κληρονομήσει το ποσό, το χρηματικό ποσό μιλάμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
7: Είναι άλλο πράγμα αν κληρονομήσει ένα ακίνητο. Ναι. Μιλάμε για χρηματικό ποσό, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Okay.
7: Τότε θα έχει 20.000 ή 3.500, 16.500 διαφορά.
0: Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά.
7: Αν λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να το ρυθμίσουν μεταξύ τους μέσα σε οικογενειακό πλαίσιο, ας πούμε,
0: ναι,
7: να το δουν αυτό και να ρωτήσουν και το λογιστή τους να τους πει τη γνώμη.
0: Τι πρέπει να κάνουν. Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Ναι. Πάμε άλλο ένα ερώτημα για να κλείσουμε σήμερα. Οι απαιτήσεις κατά του δημοσίου, κύριε Σεϊμένη, σε πόσα χρόνια παραγράφονται?
7: Ο κανόνας είναι ότι οι απαιτήσεις κατά του δημοσίου παραγράφονται μετά πενταετία, εφόσον, λέει ο νόμος, δεν ορίζεται σε άλλη ειδική διάταξη ο βραχύτερος χρόνος της παραγραφής. Παραδείγματος χάρη, η επιστροφή αχρεωστήτως καταλογισμένος ποσού στο δημόσιο, είτε από, αν είναι παραπάνω ποσό φόρου που πλήρωσα, είτε αν είναι από περίπτωση ακύρωση συμβολέου, γιατί με την ακύρωση του συμβολέου έχω δώσει το φόρο και μετά ακυρώνεται το συμβόλαιο.
0: Μάλιστα.
7: Δεν γίνεται. Δεν πραγματοποιείται. Τσακωθήκανε μεταξύ του οι συμβαλόμενοι.
0: Okay, okay.
7: Θα πρέπει να τα πάρω. Στην περίπτωση αυτή έχει 3 χρόνια υποχρέωση το δημόσιο να στα γυρίσει. Αν δεν πάρει να τα ζητήσει σε 3 χρόνια, παραγράφεται. Ή οι απαιτήσεις αποδοχών ή αποζημιώσεων των υπαλλήλων του δημοσίου παραγράφεται μετά από 2 έτη, λέει, από τη δημιουργία τους. Ή οι απαιτήσεις συνταξιούχων του δημοσίου και επίσης και των κληρονόμων των συνταξιούχων όταν παίρνουν καθυστερημένες συντάξεις, εγώ κάτι τέτοιο που έχουν και όλα τα καθυστερημένα τους, παραγράφεται στα 2 έτη. Επίσης όμως όταν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση για εναντίον του δημοσίου για να πιστέψει χρήματα, εκεί επειδή υπάρχει δικαστήριο στη μέση, υπάρχει 5 ετία. Έχει το δικαίωμα δηλαδή ο φορολογούμενος μέσα στην 5 ετία που θα περάσει να τα ζητήσει. Αν περάσει 5 ετία, το δημόσιο δεν έχει σφυρίζει, κλέφτηκα και δεν δίνει τίποτα.
0: Λοιπόν, και για να κλείσουμε, θυμίζω ότι κάθε Κυριακή στην Καθημερινή, κύριε Σεημένη, ασχολείστε με τα οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων, σωστά?
7: Ναι, βεβαίως. Σε τούτη την Κυριακή, αν μου επιτρέπετε, μιλάμε για τη φορολογική κατοικία, αν είναι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Και είναι πολλές περιπτώσεις, για οι Α5-6 περιπτώσεις που τις αναφέρουμε εκεί, για να ξέρει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει, γιατί από τη φορολογική κατοικία εξαρτάται αν θα πληρώσει φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του ή όχι. Οπότε, καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο το θέμα. Και,
0: ναι, και έχει ενδιαφέρον η αλήθεια. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη, την καλημέρα μου.
7: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Ψάλτη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Ο κύριος Σεημένης και αύριο στην παρέα μας, ραδιοφωνικά, με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίδη. Μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, τώρα έχω 2 πράγματα που πρέπει να σας πω. Το ένα είναι ότι το όλοι μαζί μπορούμε και φέτος συγκεντρώνει σχολικά είδη για παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το άλλο Σάββατο δηλαδή, από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Οργανώνει λοιπόν το Όλοι Μαζί Μπορούμε αυτή τη δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Τα σημεία συγκέντρωσης είναι στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούς, εκεί στο χωριό μου, στο ΙΣΑΠ, στο σταθμό του ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε τώρα, έτσι, για να κάνουμε την καλή πράξη? Οι πολίτες λοιπόν μπορούν να προσφέρουν καινούρια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη, όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες και ξύστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες, ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντική είναι αυτή η προσφορά, είτε μικρή είτε μεγάλη, και τι ανάσα δίνει σε μια πολύτεκνη οικογένεια και προφανώς τι χαρά δίνει σε ένα παιδί. Αυτό λοιπόν το Σεπτέμβρη, και αυτό το Σεπτέμβρη σωστότερα, ας δώσουμε σε κάθε παιδί τα εφόδια για να ξεκινήσει το σχολείο με αισιοδοξία και χαρά και χαμόγελο. Άρα ξαναλέω, το ερχόμενο Σάββατο 10 με 2, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, πάλι μπροστάρις, για να συγκεντρώσουμε σχολικά είδη για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ πηγού 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγού 500. Ο πρωταθλητής στη στεγάνωση ταρατσών που δίνει οριστικές λύσεις ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών λοιπόν επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ πηγού 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών. Και έχετε Nova, έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδέεστε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε τον deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
18: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
17: Γιάννης Τζούνος.
18: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
19: Και τελείωσε η υπόθεση.
17: Νότης Παπαδόπουλος.
20: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
17: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
20: Πώς εδώ ήτανε.
19: Γεια σας.
17: Καταπληκτικό.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά πριν από τις 8. Τώρα είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε μια κουβέντα για το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού που έχει ξεκινήσει και τρέχει. Θα το κάνουμε όμως τις επόμενες μέρες, γιατί κάτι προέκυψε με την καλεσμένη μας, δεν πειράζει, για να πούμε 2-3 πράγματα για όλους εσάς οι οποίοι μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για τον προσωπικό βοηθό. Είναι διάφορες κατηγορίες συμπολιτών μας. Έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος, το οποίο οφείλει να παρέχει κάποια πράγματα στους πολίτες, εκείνους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιες εγγενείς αδυναμίες. Το κρατάμε το θέμα αυτό για τις επόμενες μέρες. Τώρα, 2-3 πράγματα τα οποία θέλω να σας πω για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Εχθές είδε στα χέρια μου μια καταγγελία η οποία έγινε από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νησιών Άργος Αρονικού, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ φαίνεται οι δάσκαλοι και οι καθηγητές οι οποίοι προσπαθούν να βρουν ένα σπίτι στην Ύδρα για να πάνε να μείνουν, για να στελεχώσουν τα σχολεία του νησιού, του ζητάνε, λέει, ενίκεια ούτε λίγο ούτε πολύ, που φτάνουν ακόμα, λέει, και τα 880 ευρώ το μήνα. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για ένα μισθό, και ουσιαστικά εκεί υπάρχει μια αδυναμία να καλυφθούν οι ανάγκες. Και εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα: θέλουν οι κάτοικοι της Ύδρας τους καθηγητές και τους δασκάλους ή δεν τους θέλουν? Και όταν μιλάμε για την Ύδρα, μιλάμε, δεν έχει να κάνει επί προσωπικού προφανώς για την Ύδρα, έχει να κάνει γενικότερα με τα δύσκολα φαινόμενα τα οποία καταγράφονται, τα ιδιαίτερα φαινόμενα τα οποία καταγράφονται και σε άλλα νησιά. Και πρέπει να σας πω και δύο ειδήσεις που για μένα έχουν ενδιαφέρον ως εξέλιξη γύρω από την ιστορία αυτή. Μαθαίνω λοιπόν ότι στην ΚΟ βρέθηκε λύση, ξεμπλόκαρε μια ιστορία για μια μίνι πολυκατοικία, θα την έλεγε κανείς, με 9-10 διαμερίσματα, όπου εκεί το επαρχείο, μετά από πολλές προσπάθειες, κατόρθωσε να ξεμπλοκάρει την υπόθεση αυτή. Τα σπίτια αυτά, τα διαμερίσματα αυτά θα ανακαινιστούν και γρήγορα θα δοθούν για τις ανάγκες της κάλυψης των εκπαιδευτικών στην ΚΟ, που η ΚΟΣ, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο νησί με πολλά σχολιά. Αντίστοιχα, έμαθα ότι στην Ρόδο, μπράβο στους Ροδίτες, αποφάσισαν να συνδράμουν και να δώσουν όχι μόνο στους γιατρούς που πάνε στο νησί για να στελεχώσουν το νοσοκομείο του νησιού, αλλά και τους νοσηλευτές 500 ευρώ για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις για την ενοικίαση ενός σπιτιού. Θα μου πεις, οι τοπικές κοινωνίες θα βρουν τη λύση. Ενδεχομένως και οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να συνδράμουν, αν δεν μπορούν να βρεθούν σπίτια για να καλυφθούν οι ανάγκες. Γιατί σκεφτείτε την ιδιαιτερότητα που έχει ένας γιατρός ή ένας νοσηλευτής ή πολύ περισσότερο ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ο οποίος παίρνει σχετικά λίγα χρήματα, να πρέπει να δίνει το 60 ή και το 70% των χρημάτων του για τις ανάγκες του σπιτιού το οποίο θα νοικιάσει και τις προϋποθέσεις για τις οποίες θα το νοικιάσει. Και νομίζω ότι επειδή είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε κάθε φορά τέτοια περίοδο, καλό είναι αυτά τα πράγματα σταδιακά να αντιμετωπιστούν και με καλή θέληση και των κατοίκων των νησιών αυτών. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει, λέει, από τις 18 Σεπτεμβρίου στο κτηματολόγιο η νέα ψηφιακή υπηρεσία, όπου πλέον δεν θα γίνεται διαζώσεις το αίτημα για τη μεταβολή στα όρια ενός ακινήτου, αλλά θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά η διαδικασία. Δεν είναι εύκολη. Θα ασχοληθούμε με την ιστορία αυτή τις επόμενες μέρες, γιατί κρύβει και πολλούς κινδύνους για αυτούς οι οποίοι θα παραλάβουν ένα mail από το κτηματολόγιο, διότι μπορεί να είναι ένα διπλανό ακίνητο το οποίο πρέπει να απαντήσουν σε τακτό χρονικό διάστημα, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα έχουν προβλήματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα και για τα μηνύματά σας και για την επικοινωνία μας. Να σας θυμίσω, την Κυριακή το μεσημέρι 3 με 5 θα κάνουμε εκτάκτως εκπομπή μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, για να
φιλοξενήσουμε απόψεις κοινωνικών ομάδων με αφορμή τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3, ο Άρης Πρωτοσάλτα.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο Lamberts.
2: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
6: Ford,
3: Opel
6: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
9: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
8: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
9: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
8: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
9: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
8: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
9: Τηλέφωνο 26710-252-51.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Η μόνη σας επιλογή.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Πλέον η Αττική αποφέρει το 26% των συνολικών εσόδων από τον τουρισμό, από 15% που ήταν το 2019. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών μελών. Ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Υπενθύμησε ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, μια χώρα που, όπως τόνισε, προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημείωσε πως η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αναποφάσεις στις 15 Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας εκδήλωση στο Ηράκλειο. Δεσμεύτηκε για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Χαρακτήρισε αναξιόπιστο το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Την ανάγκη η Ευρώπη να εγκαταλείψει την αδράνεια και να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και νέα στρατηγική, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Μιλώντας σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, τόνισε την ανάγκη ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να συνδυάσουν τη στρατηγική αντίληψη με την ταχύτητα στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, καθώς οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες βράδυ ένας 65χρονος στην Κρήτη, εντοπίστηκε σε χωράφι στις Αρχάνες Ηρακλείου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Αναμένεται να λάβουν προθεσμία ώστε να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για τον πατέρα και τη μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό, καθώς και τον 26χρονο σύντροφο της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Για τη League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της νίκης Βόλου 1-0.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στα γύρω ρινά πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους και για όλες, για εμάς που κατοικούμε στην Ελλάδα, για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό, να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας και εκ των προτέρων

τρίτο πρώτο αφιέρωμα είναι για τον Στέφανο Μάνο. Φιλοξενούνται η Μιράντα Ξαφά και ο Νίκος Αλιβιζάτος. Ο καθηγητής κύριος Αλιβιζάτος και η κυρία Μιράντα Ξαφά μιλούν για τον Στέφανο Μάνο. Η κυρία Ξαφά ήταν για χρόνια συνεργάτηδά του. Ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος, πέραν το ότι γνώριζε τον Στέφανο Μάνο, αλλά μαζί συνεργάστηκαν στην συγγραφή ενός νέου συντάγματος. Και θα το ακούσετε και στην εκπομπή, ένα από το επίτευγμα σε αυτήν την συγγραφή του μαζί με άλλα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών σήμερα, ως καθηγητής τότε συμμετείχε. Λοιπόν, κατάφεραν λοιπόν αυτή η πεντάδα να φέρει ένα κείμενο 25.000 λέξεων που είναι σήμερα το σύνταγμα, να το κατεβάσουν στις 12.30. 11 κάτι. Θα τα ακούσετε αυτά σε λίγο, ενώ στην αυριανή μας συνάντηση. Το επόμενο Σάββατο, το δεύτερο αφιέρωμα είναι για τον Στέλιο Ράμφο. Εδώ προσκεκλημένοι είναι ο Γιώργος Χατζιουακόβου, εκδότης του οίκου Αρμός που εξέδωσε όλα τα βιβλία του Στέλιου Ράμφου, και ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, αρθρογράφος, συγγραφέας αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Τρίτο Σάββατο, φίλες και φίλοι, από το επόμενο αφιέρωμα σε αυτήν την τριλογία, κάνουμε μια μικρή υπόμνηση για το μέγεθος του διανοούμενου Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Για τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Τσουκαλά, καθηγητή Κωνσταντίνο Τσουκαλά, μιλούν ο Δημήτρης Σεβαστάκης, πρώην βουλευτής, σήμερα καθηγητής, είναι ζωγράφος ο κύριος Σεβαστάκης, σήμερα καθηγητής στην αρχιτεκτονική σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Δύο ιδεολογικά αντίθετοι μιλούν, ο κύριος Ανδριανόπουλος από τη φιλελεύθερη Σκοπιά, ο Δημήτρης Σεβαστάκης από τη μαρξιστική Σκοπιά, μιλούν για τον διανοούμενο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Αυτά θα τα ακούσετε τα επόμενα Σάββατα στις 9 το πρωί. Λοιπόν, το θέμα για μια κοινωνία, τώρα ξεκινώ την εκπομπή σιγά σιγά, το θέμα για μια κοινωνία είναι να προχωρεί και να ανταμώνει το μέλλον που είναι τώρα, που είναι ένα μέλλον το οποίο έρχεται με τόση φόρα όσο που έχει καταπλακώσει και την κυρία συνάδελφο και τον επερχόμενο Mr. Εντιμότητα Rebranding κτλ. Δηλαδή είναι τόση η φόρα του μέλλοντος που λες, βρε παιδί μου, τόσα λεφτά δαπανάς αν τον είχα απέναντί μου για αυτό το rebranding. Και δεν έχω πει ακόμη αυτό, δηλαδή δεν έχω επαναδιατυπώσει αυτή την ερώτηση, ποιος πληρώνει αυτό το rebranding. Δηλαδή έχω πει απλώς ότι είναι τζάμπα τα λεφτά που δίνουν όσοι τα δίνουν. Όποιος, όσοι δεν γνωρίζω, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Αλλά δεν φαντάζω, δεν θέλει κανείς, και ειλικρινά σας το λέω, εγώ θα χαμπαλεδιάσω τώρα σε λίγο, γιατί αυτό είναι το ψωμί μου, αλλά δεν το θέλω αυτό, δεν μου αρέσει, σας το λέω ειλικρινά, να γυρίζω στο παρελθόν. Όμως, όσα rebranding και να γίνουν, η τσαπατσουλιά του Αλέξη Τσίπρα, αυτό που πολλοί σήμερα του γράφουν, ότι και το γράφει και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και από τότε λέγεται, ποτέ δεν μπήκε στην ουσία των πραγμάτων, πάντα να πάρει τον αφρό ό,τι μπορέσει εκεί, ό,τι όχι να προσπαθήσει να μάθει, να στρωθεί στη δουλειά, να ασχοληθεί, αλλά του λένε πέντε κουβέντες, ναι βεβαίως υπάρχει ο υπερπλούτος παγκοσμίως, δυστυχώς, ναι, 10 άνθρωποι, σχηματικά το λέω, παγκοσμίως αλλά και ανακράτως, νέμονται έναν πλούτο πολύ περισσότερο από ό,τι όλοι οι υπόλοιποι, που αναλογεί το ό,τι αναλογεί στο κομμάτι μας. Ενώ ένα κομμάτι που αναλογεί σε όλους μας. Λοιπόν, ναι, πρέπει να φορολογηθεί αυτός ο παγκόσμιος πλούτος. Αλλά κάθισε, πρε παιδί μου, και μελέτησε το, ψάξτο και πες μια πρόταση. Δες τι γίνεται στη Γαλλία. Δες την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι αυτοί που έχουν πολλά λεφτά καταφέρνουν και τα κρύβουν. Δεν περιμένουν κανέναν Monsieur Piketty και κανέναν Monsieur Tsipras για να έρθουν να τους τα πάρουν. Τι να κάνουμε τώρα? Είναι πιο ισχυροί αυτοί. Είναι πιο δυνατοί από μένα, από σένα και από τον άλλον. Μάλιστα. Αντί λοιπόν να καθίσεις να το μελετήσεις και να το προσεγγίσεις με ένα τρόπο, εύκολα πάμε στην παπάντζα που πουλιέται και εύκολα. Τώρα πραγματικά δεν θέλω να γυρίσω στο παρελθόν, γιατί ήθελα να τα αφήσω πίσω όλα αυτά, αλλά δεν θα μείνω και εκτός επικαιρότητας, αδέλφια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα με τον ύμνο.

0: ευκαιρία ακούμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα παλιό τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη από τον δίσκο «Με παρέστηρε το ρέμα». Εδώ θα μπορούσα να το παραφθάσω και να πω «Με παρέστηρε το σούνιο και βούλιαξα μπροστά στο σπίτι». Όλη αυτή η ιδέα του «θα φορολογήσω τον υπερπλούτο με το 1% ντου-ντου από εδώ από εκεί» βούλιαξε προτού πατήσει η βάρκα να ανοιχτεί λίγο προς τη θάλασσα. Εννοείται ότι καλωσορίζω, βλέπετε ότι τώρα πως πήρα από τα πάνω μου, καλωσορίζω τον κύριο Γιώργο Παπά. Πάντα υπάρχει ένας παπάς δίπλα στον Αλέξη. Είναι εδώ παπάς, εκεί παπάς, πάντα ένας παπάς θα υπάρχει και μπράβο, εγώ συγχαίρω δηλαδή, δεν το συζητώ, διότι καταλαβαίνω ότι θα είναι καλός πελάτης. Σας έχω τα ηχητικά, θα τα καταλάβετε, θα το αμέσως θα το πιάσετε, εσείς είστε έξυπνοι άνθρωποι. Ο κύριος δεν είναι ο Νίκος, ο 13-0, είναι ο Γιώργος ο παπάς. Και προσέξτε, έχει και ωραίο τίτλο, είναι «Αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών των Ελασιτών». Τι άλλο, τι άλλο, είναι «Αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών των Ελασιτών». Διαφέρει από τους Ελασίτες του 15, όχι, είναι ο ίδιο ακριβώς. Τώρα, είναι οι καινούργοι υποτίθεται που θα εκπροσωπούν τον Αλέξη. Άστο και εκεί είναι μέσα στο βάλτο, είναι όλοι μαζί, σαν τον Σρέκ είναι όλοι μαζί μέσα στο βάλτο, έχουν πέσει. Λοιπόν, για όσους έχουμε μεγαλώσει παιδιά εννοώ. Λοιπόν, ο Σρέκ είναι αγαπημένος ήρωας, είναι δικός μας και πολύ βέβαιος για τον εαυτό, έτσι όπως τον βλέπω και φωτογραφημένος ο αναπληρωτής τομεάρχης του Ελασιτών, οικονομικών, τομεάρχης οικονομικών των Ελασιτών, σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Πήρε αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη παπάντζα του, θα βρω το 1%, το φορολογίζω και διάφορα τέτοια, το πήρε μαζί του και το βούλιαξε με προτού ακόμη βγει στην αγορά και κυκλοφορήσει. Πάμε το πρώτη στιγμή, σου λέει από πού να ξεκινήσουμε, πάμε στο Μέγκα που είναι και προσφυλές στο περιβάλλον. Στο πάμε στο το πρώτο μήνα, χώνες εσύ, είναι το πρώτο ηχητικό. Έχεις δύο παπάδες, εσύ θα άσε με μένα. Λοιπόν, πού θα πάμε, να ξεκινήσουμε από το Μέγκα που είναι και προσφυλές στο περιβάλλον, εκεί στο Μέγκα. Και, αλλά ό,τι και να κάνει, όσο προσφυλές να είναι το περιβάλλον, οι δημοσιογράφοι είναι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, είναι ανόητη σκέψη αυτή, αλλά τώρα εγώ τώρα δεν θα πάω να μάθω γράμματα σε μεγάλους ανθρώπους. Δεν έχει νόημα. Ό,τι έμαθε, ο καθένας έμαθε. Λοιπόν, εκεί το πρωί είναι ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, χρόνια φούρναρης, είναι και από δίπλα οι Ανθοί Βούλγαροι, αυτοί και αυτοί φουρνάρισαν τον τελευταίο καιρό και ακούστε τώρα τι ωραία κουβέντα που γίνεται με τον Γιώργο τον Παπά, έτσι είναι αυτά, είναι ο Γιώργος ο Παπάς. Λοιπόν, είναι το μεγάλο αστέρι που έρχεται, γεννιέται και τον χαιρετίζω εννοείται την παρουσία του στη δημόσια ζωή και εύχομαι και ελπίζω ότι σταθερά θα μας δίνει υλικό και τον συγχαίρω. Γι' αυτό είχε δίκιο ο Μητσοτάκης που λέει: οι εκλογές θα κάνουμε στο παραπέντε από την ώρα που αναλαμβάνει η Ελλάδα την Ευρώπη, ότι αναλαμβάνει η Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Προεδρία, διότι στους 8 μήνες θα πρέπει αυτά τα αστέρια, τα καινούρια, τα ελασίτικα και τα πασοκικά να λάμψουν. Έτσι, θα πάνε στην αφάνεια. Τι. Δεν θα κερδίσει κάτι και η κοινωνία. Θα ακούει παπάντζες, δεν τις κερδάζει τουλάχιστον. Παρακαλώ, πάμε το πρώτο.
1: Η πατριωτική εισφορά θα είναι ένα ποσοστό 1% για το πλουσιότερο 1% των φυσικών προσώπων τα οποία έχουν την μεγαλύτερη περιουσία στη χώρα. Μόλις καταρτιστεί το περιουσιολόγιο το οποίο θα απεικονίζει και θα έχει όλη την περιουσία, δηλαδή ό,τι έχει κάποιο φυσικό πρόσωπο θα απεικονίζεται και θα είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί.
2: Άρα συγκεκριμένο θα έχουν ονοματεπώνυμο. Πόσο έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος σε σαν φυσικό πρόσωπο περιουσία, αυτό λέτε. Γιατί όλοι αυτοί έχουν εταιρείες.
1: Ναι, υπάρχουν εταιρείες, αλλά εμείς μιλάμε για τα φυσικά πρόσωπα.
2: Άμα τα έχουν σε εταιρείες, πού θα τους βρείτε αυτούς?
1: Κοιτάξτε, εννοείται ότι θα τα βρούμε, γιατί εμείς καταρτίζουμε και το μητρό των πραγματικών δικαιούχων.
3: Πλούσιος ποιος θεωρείται, δηλαδή από τι πόσο και πάνω είναι πλούσιος?
1: Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Το 1% έχει το υψηλότερο, έχει περίπου το περισσότερο ποσοστό πλούτου στην την χώρα. Έχει,
2: ναι,
1: δηλαδή,
2: αλλά
1: το...
2: σας πω, με ένα κριτήριο δεν θα είναι αυτό το 1%, ναι, με κάποιο κριτήριο δεν είναι. Το δηλαδή όποιος έχει εισόδημα πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο.
1: Αυτά θα τα δούμε μόλις καταρτήσουμε το περιουσιακό. Μόλις καταρτιστεί το περιουσιακό.
2: Αλλά δεν είστε έτοιμοι.
3: Αλλά δεν το έχετε αυτό.
1: Το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο.
2: Ποιος το έχει κοστολογήσει αυτό το πρόγραμμά σας?
1: Έχουμε δουλέψει εμείς ως οικονομικό επιτελείο.
0: Έχουν δουλέψει, λέει. Εντάξει. Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα σας. Έχουμε κι άλλο. Και έχουμε κι άλλο Γιώργο Παπά. Είναι απλαυστικός. Βγήκε εδώ στον Μουρούτη και στο Στούμπο. Κάτσε. Είναι το δεύτερο μέρος. Αλλά προς το παρόν, όπως λέμε από τους παλιούς μπακαλιάρους της δημοσιογραφίας, είναι: παρακαλούμε πολύ, κύριε Νίκο Φιλιππίδη, το πρώτο σχόλιο σας. Παρακαλώ. Είναι κλασικός μπακαλιάρος δημοσιογραφικός, ναι. Λοιπόν. Παρακαλούμε, κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Πάνω που πάει να γίνει μια κανονική συζήτηση, εντάξει, αρχίζει η συζήτηση και...
0: Έγινε κόμμετ, δεν μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση με τεμπελχανάδες, δεν μπορεί να γίνει σε σοβαρή συζήτηση.
4: Γίνεται κομμωδία. Για ποιο λόγο τώρα γίνεται κομμωδία? Γιατί όπως έχεις πει και εσύ, πράγματι υπάρχει ένα θέμα παγκοσμίως με τη συσσόρευση του πλούτου, απασχολεί τους πάντες, όλες τις μεγάλες οικονομίες, όλοι ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο. Δεν στέκονται σε φιολογήματα, ούτε καν σε θεωρίες.
0: Δεν τα λέγαμε το πρωί, Νίκο μου. Ο Bill Gates, που έχει πολλά δισεκατομμύρια να μοιράσει, έκανε ίδρυμα μόνος του και πάει και κάνει προγράμματα. Δεν θα τα δώσει κανέναν παπά ο Bill Gates, ούτε στον Τσίπρα να του διαχειριστεί τα λεφτά. Είναι πολύ απλό. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό το πολύ απλό πράγμα. Φοβάμαι ότι δεν γίνεται. Μάλλον έχω την αίσθηση ότι δεν γίνεται κατανοητό.
4: Έχουν προσπαθήσει σε πολλές χώρες. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, ως το 18, αν θυμάσαι καλά, είχε βγει αυτός ο περίφημος φόρος των πλουσίων, ο οποίος τι είχε προκαλέσει επί της ουσίας? Μεγάλη φυγή κεφαλαίων και επενδύσεων.
0: Μέχρι και ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ.
4: Και έγινε έμφυα.
0: Νίκο μου, μέχρι και ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ τα παράτησε και έφυγε και πήγε στη Ρωσία και πήγε και έγινε Πούτιν.
4: Έχει καταργηθεί αυτός ο φόρος.
0: Ναι, έγινε Πούτιν, σου λέει κάτι, θα πληρώνω εγώ εσάς τώρα. Πήγε στον Πούτιν, στην αγκαλιά του Πούτιν.
4: Ναι. Να πάμε σε μια πλουσιότερη
0: χώρα. Κοτζάμο Μπελίξ. Έλα. Ναι.
4: Να πάμε σε μια πλουσιότερη χώρα, στην Ελβετία. Μάλιστα. Δεν μπαίνουν τώρα σε μεγάλες λεπτομέρειες. Μπαίνουν, βάζουν μια δήλωση κάθε χρόνο που σου λέει τι έχεις σε ακίνητη περιουσία, τι εισοδήματα έχεις, τι έχεις σε μετοχές, τι έχεις σε μη εισηγμένες εταιρείες, μείον τα δάνειά σου, είτε δικά σου είτε στις δικές σου επιχειρήσεις.
0: Στην Ελβετία είναι κανονική, δεν είναι αριστερή.
4: Και από αυτό βάζουν ένα μικρό φόρο 0,1 σε 0,8.
0: Η Ελβετία όμως δεν διαπνέεται από αυτήν την, τους αριστερούλιδες όλους μαζί που μαζεύονται εκεί και λένε πώς θα πάμε, πάρω τα λεφτά τα λουνού να κάνω τον μάγκα. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, πάμε το δεύτερο τώρα. Πάμε, θες κάτι άλλο? Πάμε και δεύτερο.
4: Θα συνεχίσουμε.
0: Τώρα, ο Γιώργος Μουρούτης, ο τίτλος του ηχητικού είναι «Ο Γιώργος Μουρούτης ξεφλουδίζει Γιώργο Παπά».
1: Στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσαμε χθες, δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από την πατριωτική εισφορά. Δεν έχουν συμπεριληφθεί. Αυτά θα είναι έκτακτα και θα έρθουν μετά. Δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Τι λέμε? Λέμε λοιπόν γιατί δεν περιλαμβάνονται αυτά? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο. Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπολογίσει πόσο από αυτή την πηγή στην κοστολόγηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα τα πλήρη στοιχεία.
5: Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα κεφάλαια αυτά, μόλις υπάρχει πιθανότητα να κυβερνήσει τη χώρα, θα φύγουν αυτομάτως και πάνε στο εξωτερικό ή θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες. Δεν θα καθίσει κανένας να κρατήσει τα χρήματά του προκειμένου να τα πάρει ο κύριος Τσίπρας ή το κόμμα του? Όπως συμβαίνει στον καπιταλισμό, σε όλα τα κράτη του κόσμου.
1: Σαφώς είναι διεθνικό το κεφάλαιο. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Εδώ όμως θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Καταρχήν, μέσα από την πατριωτική εισφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα? Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές.
5: Εντάξει, δηλαδή, όλα μια, αυτά, κυρία, μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κ. Τσίπρα να της πει ότι θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακα σας. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ εφαρμοστό. Μακάρι να πει.
1: Μη στέκεστε σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Εδώ θα λειτουργήσει ψηφιστικά, δηλαδή αν η φορολόγηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων ήδη υπάρχουν σαν φορολογιστούν ακινήτων, παραδείγματος χάρη είναι 10 ευρώ και η πατριωτική εισφορά βγει 12 ευρώ, δεν θα δώσεις άλλα 12 ευρώ, θα δώσεις τη διαφορά, θα γίνεται συμψηφισμός.
0: Αυτό τώρα την ιστορία του συμψηφισμού θα τη σχολιάσει αργότερα, την έχει ήδη σχολιάσει ο Νίκος Καρανίκας στην τηλεόραση του Sky χθες το πρωί με τον Δημήτρη Οικονόμου. πάντως. Αλλά θα το ακούσουμε μετά τις 8:30. Θέλω τώρα, Νίκο, και κυρίες και κύριοι, να σας διαβάσω την διορθωτική δήλωση του κυρίου Γιώργου Παπά, ο οποίος στη διάρκεια της ημέρας θέσης του, προφανώς τον μαζέψανε από την περίφημη Αμαλίας. Τώρα έχουμε την Αμαλίας, εκεί είναι τα επιτελεία όλα. Λοιπόν, είπε, ανοίγουν εισαγωγικά, είναι, αυτά που σας διαβάζω είναι η δήλωση κυρίου Παπά. Διευκρινίζω για να αποφευθούν παρερμηνίες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων και προφανώς δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία. Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη. Η κινητή αξία που αφορά μετοχές ομόλογα καταθέσεις κουλουπού θα πρέπει να καταγραφεί όπως γίνεται σε όσες χώρες εφαρμόζεται αντίστοιχος φόρος, όπως π.χ. στην Ελβετία ή στην Ισπανία. Άρα, ας μην αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις στηρίδες των πλουσίων κυριών του 1%. Αυτή είναι η δήλωση διορθωτική του κυρίου Παπά. Ορίστε, Νίκο.
4: Άρα τα κοσμήματα βγήκανε.
0: Μάλιστα.
4: Θα σου έλεγα το πιο ανησυχητικό.
0: Δηλαδή θα μείνουν οι μετοχές, δεν είναι φανταστό.
4: Θα μείνουν προφανώς οι
0: μετοχές. Θα μείνουν τα μετοχές, τα ομόλογα κτλ. Θα μείνουν αυτά.
4: Ομόλογα, τα αμοιβαία κεφάλαια. Προφανώς όλες οι. Σε τέτοιου είδους φόρους έχεις όλες τις επενδύσεις μέσα. Όπου έχουν δοκιμάσει να εφαρμοστούν. Απλώς πάντα αναζητείς ό,τι γίνεται πιο απλό προκειμένου να είναι εύχριστο και στην εφαρμογή. Το θέμα είναι ότι αυτό που άκουσα νωρίτερα και δεν το είχα ακούσει από την αλήθεια είναι ότι δεν μετρέται στα 2 δισεκατομμύρια που θα είναι τα επιπλέον έσοδα του προγράμματος που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς η συγκεκριμένη πατριωτική εισφορά. Αν δεν κάνω λάθος, το μοναδικό άλλο μέτρο που φέρνει επιπλέον έσοδα είναι ένα.
0: Είναι άλλη φόρη.
4: Η αύξηση του φόρου των μερισμάτων.
0: Ακριβώς.
4: Η νέα προοδευτική κλίμακα φορολόγηση των μερισμάτων, τα 2 δις είναι πάρα πολλά.
0: Μάλιστα. Ότι ετοιμάζεται
4: υψηλοί συντελεστές, κλιμακωτοί, αλλά υψηλοί συντελεστές.
0: Ναι, και θα πιάσει και την πιο απλή μικρή εταιρεία του ενός προσώπου, έτσι δεν είναι, που παίρνει μέρισμα ο κάτοχός της.
4: Είναι προφανές. Εδώ έχουμε πάνω από 700-800.000 εταιρείες. Έχουμε εταιρείες οι οποίες υποκρύπτουν μισθωτή εργασία, ατομικές επιχειρήσεις. Οι οποίες είναι το επάγγελμα ενός μηχανικού, ενός δικηγόρου, το οποίο περιμένει το μέρισμα. Για να
0: ωραία, κάτσε να κάνω διάλειμμα και να τα ξαναπεί. Πόσο είπες ότι θέλει να μαζέψει ο Τσίπρας, 2 δις.
4: 2 δις, ήταν δύο δις, διαρροή της Ελλάδας, ότι είναι κοστολογημένο 2 δις επιπλέον έσοδα, λέει, από το πρόγραμμα. Και στα έσοδα είχε 2 μέτρα, την πατριωτική εισφορά και τα μερίσματα.
0: Πολύ ωραία. Πηγαίνοντας σε διάλειμμα να ρωτήσω βέβαια, να τολμήσω να ρωτήσω ότι καλά το rebranding δεν θα μάθουμε ποιος το πληρώνει ή ποιος το πλήρωσε ή ποιος το πληρώνει. Η εκδήλωση προχθεσινή, από πού βγήκε, από πού προσπληρώθηκε, μια που ο κύριος Τσίπρας είναι ο εκπρόσωπος της εντιμότητας. Και λέω λοιπόν, κύριε εντιμότατε, παρακαλώ εξήγησε στην κοινή γνώμη ποιος πλήρωσε τον οργανισμό αυτής της εκδήλωσης. Απαντήστε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, διαλυματάκι εδώ. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται, όπως κατέληξε η πιστοποιημένη πανελλαδική έρευνα την οποία πραγματοποίησε η εταιρεία MRB τον Ιούλιο του 2026. Από αυτούς τους 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τους σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Συνεπώς, εάν σας ενδιαφέρει, το Μητροπολιτικό Κολέγιο Αθηνών, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το οποίο συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, αν σας ενδιαφέρει μπορείτε να πάρετε πληροφορίες στο mitropolitiko.edu.gr.
6: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: τζάμπο.
1: Κόσμος 96,5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Αρδιτού και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Νέα απόπειρα σαμποτάζ. Ενεργειακή υποδομή καταγράφηκε τη νύχτα στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εξετάζει πιθανό περιστατικό δολιοφθοράς σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας, το Dormagen, μεταξύ Κολονίας και Düsseldorf. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή, το 2025 οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019 και οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 125%. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της, διεμηνύσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά την ενημέρωση που είχε από τον κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σειράκα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Μαζί,
0: Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε όσοι εντάσσεστε τώρα στην συντροφιά μας την πρωινή. Συζητούμε για αυτόν τον ονομαζόμενο πατριωτικό φόρο, ο οποίος κατά την άποψή μου βούλιαξε ήδη από χθες στα ριχά του Σουνίου, έτσι κι αλλιώς, εκ του αποτελέσματος από τις παρεμβάσεις που έγιναν χθες. Αλλά αξίζει τον κόπο κανείς να τα συζητά όλα αυτά. Όπως έρχεται στον τόπο μας, η πολιτικολογία πάνω σε παπάντζες γίνεται ακόμη πιο όμορφη, ακόμη πιο ωραία. Λοιπόν, ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα. Είχαν συμβεί 3 τροχαία ατυχήματα στην παραλιακή, ανάμεσα με λίγα λόγια στις Τζιτζιφιές, στην Καλυθέα και τη Μαρίνα του Φλίσμου, με αποτέλεσμα να έχουμε μποτιλιάρισμα σε εκείνο το σημείο. Απομακρύνθηκαν τα οχήματα και ένας τραυματισμένος δικυκλιστής που υπήρξε και άρχισε να φεύγει το μποτιλιάρισμα. Έγινε όμως άλλο ένα τροχαίο, πάλι στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, μετά την Αμφιθέας, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή δυστυχώς από το Φαλυρικό Δέλτα προς την Αμφιθέας να συναντάτε και πάλι προβλήματα, σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα. Όσοι πηγαίνετε τώρα μέσω της παραλιακής στο αντίθετο ρεύμα προς τον Πειραιά, να ξέρετε, από το κτίριο περίπου του Σκάι θα βρείτε κίνηση προς την πλατεία Υποδαμίας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου να έχουν φτιάξει σχεδόν στο ανωδικό ρεύμα, αλλά να έχουν χαλάσει στο καθοδικό. Δηλαδή, από τον γυάλινο δρομέα πηγαίνοντας προς το Καλλιμάρμαρο, θα βρείτε κίνηση και προς τη Βουλιαγμένη. Η άνοδος της Κηφισού έχει σημαντική καθυστέρηση από τα Κτέλ προς τα πάνω, βεβαίως ο Σκαραμαγκάς και η Ισχυστού και η Λεωφόρος Αθηνών. Και δύο τροχαία συμβάντα που συνέβησαν στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα πριν τα Ανολιώσια σας καθυστερούν και εκεί.
9: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
12: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το Happy Hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μου γράφει ο φίλος μου ο Σπύρος, το πατριωτική. Αυτός ο τίτλος που μπήκε ο Ελασίτικος δεν είναι τυχαίος. Και συνεχίζει. Ετοιμάζεται να κολλήσει ταμπέλες προδότης ταγματασφαλή της Κουλουπού. Υπάρχει σημειολογία σε συνέχεια του εμφυλιοπολεμικού που καλλιεργείται με αυτό το Ελλάς και τα σχετικά. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης. Σε λίγο θα έρθει στην παρέα μας και ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης της Opinion. Νίκο, καλημέρα πάλι.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Σε ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Γιάννης, μισό λεπτό, πριν πω τι λέει ο Γιάννης που μου δηλώνει ότι είναι από την Ελβετία, ότι ζει στην Ελβετία εδώ στην πλατφόρμα 1003. Πες μου σε παρακαλώ, να φανταστώ όταν θα εκλεγεί και θα σχηματίσει η κυβέρνηση, η ελασίτικη κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν τότε. Κάπου σε κάποια υπηρεσία θα είναι η ΑΔΕ, θα είναι το Υπουργείο Οικονομικών, θα καταρτιστούν κατάλογοι των υπερπλουσίων Ελλήνων με ονοματεπώνυμο. Τζούμπου, τζούμπου, τζούμπου, με όλα τα περιουσιακά στοιχεία θα βγουν τέτοιοι. Μάλλον, θα έχουμε τέτοιους καταλόγους. Τρελαίνομαι ήδη, φτιάχνομαι ήδη στην ιδέα. Ναι. Ότι αυτοί θα κατηθούν μυστικοί, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Αυτό,
14: μα δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
7: Τρελαίνομαι. Υπέροχο.
14: Η οποία θα είναι στοιχεία από το περιουσιακό.
7: Απολαμβάνω. Δηλαδή κάπου στην Ελλάδα, όπου.
14: Το όριο, κάτσε να δεις που θα είναι.
7: Το όριο.
14: Ναι. Γιατί άμα το βάλεις πολύ ψηλά δεν θα πάρεις τίποτα. Είναι στην Ελλάδα τα όρια κατεβαίνουν.
7: Μην μπαίνεις αυτό. Φαντάσου λίγο ότι θα υπάρχει ο κατάλογος με τα περιουσιακά στοιχεία των υπερπλουσίων. Αυτό θέλω. Φαντάσου αυτό. Ονοματεπώνυμο. Τάδε. Έχει. Ναι. Ένα άνω κάτω τελεία. Εκείνο το άλλο, το παράλληλο, το παρακύθε κτλ. Δίνα. Ναι. Δεν ξέρω, το φαντάζεσαι.
14: Καλά, εννοείται.
7: Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
14: Το πώς θα γίνεται χρήση όλο αυτό.
7: Κόλαση θα γίνει. Κόλαση. Λοιπόν, πάμε όμως, μην χαθούμε σε αυτά, γιατί αυτά θα τα έχουν φροντίσει ήδη. Θα τα έχει μελετήσει ο κύριος Παπάς. Ο Γιώργος δεν είναι ο 13-0, κυρίες και κύριοι. Είναι ο καινούριος Παπάς. Είναι αναπληρωτής του οικονομικού τομέα, συνεργάτης του Ελασίτη Αλέξη. Και θα τα μελετήσουν, θα τα έχουν μελετήσει όλα αυτά, εννοείται, και με τους άλλους συνεργάτες. Τους βλέπω έναν και μία-μία, τους έχω μπροστά μου όλους. Λοιπόν, λέει τώρα ο Γιάννης από την Ελβετία. Καλημέρα σας αγαπητέ Γιάννη, στέλνει την καλημέρα του άνθρωπος. Ζω στην Ελβετία και ακούγοντας τον κύριο Φιλιππίδη, ήθελα να ρωτήσω εάν στην Ελλάδα οι τραπεζικές καταθέσεις δηλώνονται. Δηλώνονται, κύριε Φιλιππίδη.
14: Οι τραπεζικές καταθέσεις σε μόνος υπόχρεωση του ποθενέσχεσαι.
7: Μάλιστα. Εμείς δηλαδή, κάτι φουκαράδες σαν και εμένα. Ή και κάτι άλλο.
14: Υπόχρεωση του ποθενέσχεσαι.
7: Εμείς τα δηλώνουμε όλα, αγαπητέ μου Γιάννη. Εγώ εδώ και 40 χρόνια δηλώνω πόθη κάθε χρόνο.
14: Τι
7: υπόλοιπον υπάρχει. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
14: Αρκετοί, αλλά δεν είναι όλοι.
7: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία. Τώρα σε αυτά που είπαμε στον κατάλογο θα είναι και οι τραπεζικές καταθέσεις, φαντάζομαι.
14: Η περιουσία για να μπορέσει να βάλει ένα φόρο μεγάλου πλούτου. Μπράβο. Πρέπει να έχει μέσα όλες τις κινητές και ακίνητες αξίες. Πράγμα που πρέπει να θα έχει. Σούπερ. Το εύκολο είναι οι ακίνητες. Σούπερ. Τα έχουμε, είναι τα ακίνητα.
7: Πάρα πολύ ωραία. Θαυμάζω.
14: Δεν είναι και αυτό εύκολο, γιατί υπάρχουν εταιρείες.
7: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το φτιάξει ο κύριος Παπάς όλα αυτά. Μαζί με τον Αλέξη έρχονται. Λοιπόν, τώρα.
14: Πρέπει να σου πω όλη αυτή τη συζήτηση, η αλήθεια είναι, την έχουμε κάνει.
7: Στα χρόνια τη Νάντια Βαλαβάνη.
14: Πριν από 11 χρόνια. Έτσι. Την κάναμε τόσο εξαντλητικά.
7: Βεβαίως.
14: Και καταλήξαμε, αν θυμάσαι πολύ καλά τότε, όλες οι λύσεις που είχαν βρεθεί είναι να βάλουμε τουλάχιστον ένα φόρο σε κάθε ακίνητο.
7: Και βρήκαμε το ακίνητο να φορολογήσουμε. Ωραία. Εκεί θα καταλήξει.
14: Μα
7: στα μερίσματα, όλη αυτή η παπάντζα του Τσίπρα, στα μερίσματα θα καταλήξει, ρε φίλε. Είναι προφανές αυτό.
14: Μα είναι ξεκάθαρο ότι έχει βάλει σωστό.
7: Αλλά μισό λεπτό λίγο να δούμε όμως τώρα.
14: Όχι, είναι μαζί του και μεγάλο κομμάτι της σοβαρής ελληνικής κοινωνίας και ανάλυσης.
7: Θαυμάζω το σοβαρό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Το θαυμάζω και εγώ.
14: Είναι χαμηλό το 5%. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε ξεχάσει πραγματικά που βρισκόμαστε. Για
7: πριν το σχολιάσεις, επίτρεψε μου να ακούσουμε τον Καρανίκα, τον ξεφλούδησε και ο Καρανίκας θες. Άκουσε το, μισό λεπτό. Ακούστε λοιπόν τη συζήτηση που είχαν το πρωί ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Νίκος Καρανίκας εδώ στην τηλεόραση του Sky.
15: Να πούμε λίγο για την πατριωτική εισφορά. Να σας το διαβάσω ακριβώς τι είπε. 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
16: Ναι. Φεύγουν όλες οι επιβαρύνσεις που έχουν μέχρι τώρα και αντικαθίστανται με αυτό που λέει.
15: Τι εννοεί επιβαρύνσεις?
16: Φόροι. Ό,τι φόρο έχει τώρα φόροι. Η περιουσία.
15: Άρα ναι. Τους χαρίζει. Οι φόροι που έχει το μεγάλο κεφάλαιο είναι πάνω από 1%.
16: Ποιο εννοεί μεγάλο κεφάλαιο?
15: Με αυτό σας λέω. Προφανώς οι δισεκατομμυριούχοι, προφανώς οι όμιλοι, προφανώς οι ανώνυμες εταιρείες, γιατί μιλάει για καθαρή περιουσία. Λοιπόν, καθαρή περιουσία φορολογείται σήμερα.
16: Σωστά.
15: Αυτός δεν μας είπε ότι θα προσθέσει ένα φόρο. Είπε θα αντικαταστήσει όλους τους άλλους με το 1%. Ξέρετε, ο καθένας λιγολογίζεται και από το περιβάλλον του. Ο Τσίπρας δεν είναι μόνος του, έχει ένα περιβάλλον το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι ανερμάτιστη και πολιτικά λίγο ψιλοαμόρφωτη, γιατί το φόρο στο μεγάλο κεφάλαιο έχει ακουστεί από τον φόρο Τόμπιν που ήταν η μεταφορά, η χρηματιστηριακή περιουσία και η κίνηση, και μετά ήταν ο οικονομολόγος Πικετή, ο οποίος μίλησε πραγματικά ότι πρέπει να γίνει ένας φόρος στον πλούτο, αλλά τον βάζει προοδευτικά. Δηλαδή για τους εκατομμυριούχους έχει πει ότι πρέπει να είναι 1-2% και μετά να αυξάνει προοδευτικά και αρκετά για τους δισεκατομμυριούχους. Καταλάβατε εσείς κάτι? Εγώ δηλαδή όταν διαβάζω για φόρο Τόμπιν ή για φόρο Πικετή, καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοούνε.
16: Μάλιστα.
15: Με τον Τσίπρα τι κατάλαβα? Κατάλαβα ότι θα αντικαταστήσει τα πάντα με το 1%.
16: Ωραία.
7: Ωραία τα λέτε, κύριε Καρανίκα μου, αλλά οφείλω να πω το εξής προκαταβολικώς. Όχι ότι οι συνεργάτες της δικής σας εποχής ήταν και τίποτα ξεφτέρια για να εγκαλείτε τους σημερινούς ότι είναι ανερμάτιστοι. Εσείς συναποτελέσατε, αγαπητέ μου κύριε Καρανίκα, που δεν γνωριζόμαστε κιόλας, μια παρέα τυχοδιοκτών που κάνατε, θέλατε να κάνετε γιούρια-γιούρια στον ταμπλά με τα κουλούρια. Μόνο που η τακτική αυτή, βλέπω, έρχεται με νούμερο 2. Δηλαδή έχουμε ταινία συνέχεια της προηγούμενης ταινίας. Κύριε Φιλιππίδη, παρακαλώ, μη σας παίρνω τον λόγο.
14: Εμείς πιστεύουμε για κάποιο λόγο ότι όλο αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Η συζήτηση αυτή σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει. Και υπάρχει γιατί θα πρέπει να υπάρξει πρώτα απ' όλα μία συνεννόηση, ανταλλαγή πληροφοριών και ένας ενιαίος φόρος. Εκεί δεν είμαστε σε αυτή τη συζήτηση. Αυτή η συζήτηση υπήρχε προ-Τραμπ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση παγκοσμίως, γιατί πολύ απλά πρέπει να συμμετάσχει ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, προκειμένου να υπάρχουν στοιχεία, να υπάρχουν πηγές, ώστε να μπορέσεις αυτό το πλούτο, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη άνεση να κινείται από χώρα σε χώρα, έχει πολύ μεγάλη άνεση γιατί έχει τις δυνατότητες, γιατί έχει τα χρήματα να το κάνει. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτοί. Τώρα πιάνουμε μια συζήτηση
7: εκτός
14: η οποία πραγματικά.
7: Να βάλεις κάγκελα στη χώρα, Νίκο μου. Νίκο, μπορεί να βάλεις κάγκελα στη χώρα μια μέρα και να πεις, παιδιά, τέλος. Εδώ ήταν, σας βάζω όλους, παίρνω ό,τι έχετε και θα ζούμε όλοι πολύ ωραία. Θα παίρνουμε από αυτό
14: κάτι,
7: το 1% και θα ζούμε εμείς ωραία, μια χαρά, σούπερ ντουπερ. Αυτό.
14: Το να βάλουμε κάγκελα είναι μια επιλογή.
7: Μπράβο.
14: Το να υποκρινόμαστε ότι έχουμε λύσει τα προβλήματά μας. Πρόσεξε, όλοι αυτοί που φωνάζουν ότι το κατακεφαλήν ΑΕΠ της χώρας είναι στο 68% της Ευρώπης και είμαστε πολύ κάτω και δεν συγκλίνουμε κτλ. Προτείνουν τέτοιου είδους μέτρα για να έρθει η ανάπτυξη, έτσι θα συγκλίνουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το 5% στα μερίσματα, για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι μια άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος λέει, α, να βάλω 5% να τους ευνοήσω. Το 5%
7: όχι,
14: έχει πει
7: αυτό, του λένε ότι ο Κούλης, ότι η Χούντα Κούλη ευνοεί τους, πώς θα του πω, τους, την παρέα του. Αυτό δεν του λένε.
14: Ο φόρος στα μερίσματα ήταν 15 και ο Αλέξης Τσίπρας από τις τελευταίες αποφάσεις τον μείωσε στο 10.
7: Ναι.
14: Και μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον μείωσε στο 5. Για ποιο λόγο το κάναν και οι δύο αυτό? Γιατί το μειώναν? Γιατί στον περίγυρό μας, εκεί που ανταγωνιζόμαστε, υπάρχουν χώρες με χαμηλότερους συντελεστές και τώρα που μιλάμε. Έχουμε το 22 εταιρικό συν 5 στα μερίσματα, 27. Άλλες χώρες, η Βουλγαρία για παράδειγμα, έχει 10% στα κέρδη των επιχειρήσεων και έχει και 5% στα μερίσματα. Για να βγεις στον ανταγωνισμό, αν θες να συγκλίνεις, αν θες να προσελκύσεις επενδύσεις, εκτός και θεωρούμε ότι έχουμε λύσει όλα μας τα άλλα προβλήματα. Δηλαδή έχουμε λύσει το πρόβλημα της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας, της αργής δικαιοσύνης, του ιδιοκτησιακού. Αν έχουμε λύσει όλα τα, και έχουμε επίσης να προσφέρουμε και μια μεγάλη, πολύ δυνατή αγορά. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουμε να προσφέρουμε. Δηλαδή, ας καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που ακόμα είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δηλαδή ακόμα πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για να φέρουμε φρέσκο χρήμα στη χώρα, να γίνει αυτό εγχώριος πλούτος, να μεγαλώσει η πίτα για να μπορέσει να μοιραστεί. Εμείς συζητάμε εδώ πέρα πώς θα μοιράσουμε τη μικρή πίτα που υπάρχει, την πάρα πολύ μικρή πίτα, η οποία αυξάνει και συγκλίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά με ένα ρυθμό που θα θέλαμε να είναι ακόμα μεγαλύτερος. Για να τον κάνουμε αυτό, πρέπει να συζητάμε για ανάπτυξη. Πρέπει να συζητάμε για ρυθμίσεις οι οποίες να είναι εκτός του πλαισίου. Δεν είμαστε εκεί που θα πάμε να συζητήσουμε με τους καθώς πρέπει υπόλοιπους Ευρωπαίους. Α, η Γερμανία έχει 30%. Α, βάλουμε και εμείς 30%. Δεν είμαστε εκεί. Οι Γερμανοί έχουν επενδύσει, έχουν παραγωγή. Εμείς δεν έχουμε. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει και να έρθουν άλλοι. Πρέπει να χαμηλώσουμε τους συντελεστές ή να τους έχουμε χαμηλούς.
7: Ο Νότης Παπαδόπουλος θέτει την εξής παράμετρο. Αναφέρεται στην Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Για να βοηθήσω, λέει ο Νότης, ευχαριστούμε πολύ, Νότη μου, καλημέρα. Για να βοηθήσω τη συζήτηση, θυμίζω ότι τον προσεχή Νοέμβριο θα διεξαχθεί δημοψήφισμα για εφάπαξη φορά 5% σε όλους τους δισεκατομμυριούχους που έχουν την έδρα τους στην πολιτεία. Αναφέρομαι στην Καλιφόρνια. Δεν αφορά τα ακίνητα, αλλά τις μετοχές, τις καταθέσεις και τα μοναδικά περιουσιακά στοιχεία, π.χ. πίνακες ζωγραφικής. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία θα ψηφίσει ναι. Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστούμε πολύ, Νότη.
14: Πρέπει να σου πω και έχει απόλυτο δίκιο Νότης ότι υπάρχει ανάλογο κλίμα και νομίζω ότι αυτό έχει αντιληφθεί ο Αλέξης Τσίπρας και μεταξύ εύπορων συμπολιτών μας. Δηλαδή ανθρώπων του πολύ μεγάλου πλούτου οι
7: γιατί
14: οποίοι
7: ξεκινάνε.
14: Νιώθουν
7: αυτοί
14: ότι θέλουν να πληρώνουν παραπάνω.
7: Νίκο μου, γιατί ξεκινάνε?
14: Παίρνει λοιπόν αυτή τη διάθεση που
7: να ξεκινάνε
14: να
7: και να τα τρίψουν και στη μούρη του Μητσοτάκη. Γιατί ξεκινάνε. Να πάνε μόνοι και να πούνε εμείς τα δίνουμε από φέτος. Από φέτος. Μητσοτάκη, απέτυχε σε αυτό. Να ο Αλέξης που είναι και ανθρωπιστής και θέλει να βοηθήσει την κοινωνία. Πάρτα από εμάς. Ορίστε. Γιατί δεν το κάνουν.
14: Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιοι θέλουν, κάποιοι δεν θέλουν.
7: Όχι, αυτοί που θέλουν. Νίκο, μου αυτοί που θέλουν.
14: Ας ξεκινήσουμε. Θέλουν να πληρώνει και ο άλλος που δεν θέλει. Καταλαβες.
7: Αυτό το λένε η κοινωνία όμως. Αυτό το ξέρω και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κόσμος 96,5.
17: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
18: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
19: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Περισσότερες πληροφορίες.
20: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
22: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
21: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
22: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
23: Τρώε magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Οι θρύλοι της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. See you. Ζούμε στο full.
25: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
26: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
27: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ζαχαρία Ζούπης, δημοσκόπος και πολιτικός σχολιαστής, αρτογραφή στο liberal.gr. Μαζί μας της Opinion, της εταιρείας Opinion, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, αγαπητέ Ζαχαρία.
4: Καλημέρα.
7: Καλό Σεπτέμβριο, εύχομαι να πάνε όλα καλά.
4: Λοιπόν. Όλα καλά, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά πολύ μας. Δουλειάς. Εμείς και εσείς. Ναι.
7: Λοιπόν, δεδομένα, τι βλέπεις?
4: Πάμε σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία τα πρώτα δείγματα που έχουμε είναι ότι δεν έχει αλλάξει δομικά τίποτα στην εικόνα που είχαμε από τα τέλη Ιουλίου, όταν είχαν γίνει δεκάδες έρευνες. Δηλαδή υπάρχει μια πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας και γίνεται η Ελλάς, ας πούμε, προηγείται του Πασόκ, και εκεί γίνεται μια διαμάχη με το Πασόκ, μήπως μειωθεί η διαφορά, γιατί για να ανατραπεί με μια διαφορά 6 μονάδων δεν το βλέπω εύκολο. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ρευστό σκηνικό, γιατί υπάρχουν 5-6 κόμματα τα οποία είναι κάτω από το 30%, από τα 14 που μετράμε αυτή την ώρα. Άρα υπάρχει μια ρευστότητα, περιμένουμε και ένα νέο κόμμα. Νομίζω ότι δεν θα παίξει ένα ρόλο, γιατί περιμένει ο κόσμος. Καταρχάς είναι ένα στοίχημα, θα το ξεκινήσω ανάποδα, για την αντιπολίτευση. Γιατί είτε κάποιος μισεί το Μητσοτάκη, είτε βλέπεις αυτόν τη λύση, δέχεται γενικά ότι έχει ένα σχέδιο, δεν είναι, έχει το ταμείο. Αυτά που θα δώσει είναι αυτά που θα επηρεάσουν αύριο τη ζωή μας.
7: Αν πω το γνωστό σύνθημα, θα ενοχλήσω τώρα. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος σε σχέση με αυτά που βλέπω, αυτό δεν είναι το καλύτερο. Όχι, δεν το επικροτώ. Δεν το επικροτώ. Εγώ το λέω τώρα έτσι για να,
4: για να πυρπολίσω.
7: Λοιπόν, αλλά είναι, συγκρίνοντας το Μητσοτάκη με ό,τι άκουσα το τελευταίο 48ωρο από Τσίπρα και από Ανδρουλάκη, Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος με τα λάθη, με τα πολλά της κυβερνήσεως. Έτσι δεν το συζητώ, δεν είναι.
4: Όχι, ναι,
7: υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να παραθέσει κανείς. Αλλά
4: πολλά θέματα. Ναι. Κακά τα ψέματα τώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας βιάστηκε να βγει για τους δικούς του λόγους. Χθες ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη έστω στην επέτειση.
7: Και να κλείσουμε με αυτό για να συνεχίσουμε μετά τις 9, Ζαχαρία. Ναι, ότι αλλά, τώρα τι δίκιο που έχει ο Μητσοτάκης να τους εξαντλήσει το επόμενο οκτάμηνο.
4: Αλλά δεν κατόρθωσαν κατά τη γνώμη μου να δείξουν ότι έχουν ένα συνεκτικό σχέδιο για την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, και αυτό δίνει, άρα όλα τα φώτα πέφτουν αύριο εδώ που τα λέμε, για να δούμε τι θα αναφέρει ο Πρωθυπουργός με κύρια πρόκληση, πώς η αδιαμφισβήτητη μακροοικονομική πρόοδος θα μετατραπεί σε μια βελτίωση της ζωής των πολιτών.
7: Σωστά.
4: Κατά τη γνώμη μου εκεί συνοψίζεται το...
7: Συνεχίζουμε μετά τις 9, αμέσως μετά το δελτίο. Ζαχαρία, είσαι στον αέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, να επαναλάβω για εσάς που ενδεχομένως δεν το ακούσατε νωρίτερα, για τα επόμενα 3 Σάββατα αρχής γενομένης από αύριο, έχω μια τριλογία αφιερώματος στους 3 ανθρώπους που χάσαμε, σημαντικούς Έλληνες που χάσαμε τον περασμένο Αύγουστο. Το πρώτο αφιέρωμα είναι στη μνήμη Στέφανου Μάνου. Αύριο Σάββατο σε 9 το πρωί θα μιλήσουν Μιράντα Ξαφά, επί σειρά ετών συνεργάτη δάτου, και Νίκος Αλιβιζάτος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ομότιμος αλλά πάντα καθηγητής. Το επόμενο Σάββατο το δεύτερο μέρος της τριλογίας είναι αφιερωμένο στον Στέλιο Ράμφο. Θα μιλήσουν Γιώργος Χατζιακόβου, εκδότης του οίκου Αρμός, που έχει εκδώσει όλα τα βιβλία του αημνήστου Ράμφου, και ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, δημοσιογράφος, συγγραφέας και αρθογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Και μάλιστα το σημερινό άρθρο του Τάκη είναι εξαιρετικό για το Πασόκ. Να δω αν το προλάβω στο δεύτερο μέρος να σας διαβάσω τη δεύτερη παράγραφο. Αυτό που γράφει σήμερα έχει δημοσιεύσει η Καθημερινή. Και το τρίτο μέρος της τριλογίας, το μεθεπόμενο Σάββατο, είναι η μνήμη του καθηγητού Κωνσταντίνου Τσοκαλά. Εδώ θα μιλήσει ο Δημήτρης Σεβαστάκης, είναι ζωγράφος, καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από την πλευρά του αριστερού διανοούμενου, και απέναντί του θα είναι ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος ως φιλελεύθερος, αλλά για το έργο που άφησε πίσω του Κωνσταντίνος του Καλάς. Τρία Σάββατα για τους τρεις μεγάλους Έλληνες. Τα λέμε σε λίγο, διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων, και έρχομαι πολύ γρήγορα για το δεύτερο μέρος συνάντησης να ανταμώσω τους φρέσκους και τους φρέσκες που θα μπείτε στην παρέα μας. Τα λέμε σε λίγο.
5: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι φουλ.
8: Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
10: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
13: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
12: Electroteam Marketos.
13: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
13: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
12: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
13: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
12: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
13: και κινητό 6977 42 10 78.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
12: Κινηθείτε.
13: Προς το συμφέρον σας.
12: Προς το συμφέρον σας.
8: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
9: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
8: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
9: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Αυτός. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στον καθοδικό άξονα Βασιλείου Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στη Βασιλίση Σοφία προς την Βουλή, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στην παραλιακή προς την Γλυφάδα από το ύψος του Φαλυρικού Δέλτα προς την Αμφιθέας. Νέα απόπειρα σαμποτάζ σε ενεργειακή υποδομή στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εξετάζει ένα νέο πιθανό περιστατικό δολιοφθοράς ή προσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας στον Ντόρμαγκεν μεταξύ Κολονίας και Ντίσσελντορφ. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά στον Βραδεβούργο αλλά και στο Μπέργχαϊμ. Μάλιστα, οι αρχές του Βραδεβούργου είχαν ανακοινώσει ότι ξεκινά έρευνα για τρομοκρατία μετά και τις ζημιές που προκλήθηκαν σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η εφημερίδα Καθημερινή, το 2025 οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019, ενώ οι εισπράξεις παρουσιάζουν αύξηση κατά 125%. Πλέον η Αττική αποφέρει το 26% των συνολικών εσόδων από τον τουρισμό από 15% που ήταν το 2019. Άλλο 69% εμφανίζει η τουριστική ανάπτυξη και στην Ήπειρο. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις που έκανε χθες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών. Υπενθύμησε ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, μια χώρα που προσδοκά, όπως σημείωσε, την βελτίωση των σχέσεων της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, τόνισε πως η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε χθες η πρεσβεία μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για τη στήριξη δύο θαλασσίων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση χθες στο Ηράκλειο. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για επαναφορά 13ης σύνταξης. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται στις 1259. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες το βράδυ 65χρονος άνδρας στην Κρήτη. Εντοπίστηκε σε χωράφι της Αρχάνης Ηρακλείου. Σήμερα Παρασκευή θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης για να απολογηθούν για τις βαρύτερες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για τον πατέρα και την μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό, καθώς και τον 26χρονο σύντροφο της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Volkswagen έκρινε σχέδιο αναδιάρθρωσης με απώλειες 50.000 θέσεων εργασίας. Αυτή η εξέλιξη ανεβάζει σε 100.000 το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας που η εταιρεία σχεδιάζει να περικόψει έως το 2030. Στην αθλητική επικαιρότητα για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της νίκης Βόλου 1-0. Η μονομαχία του Μόντο Ντομπλάντιτς και του Εμμανουήλ Καραλή ξεχωρίζει το απόψινό πρόγραμμα του Diamond Link στις Βρυξέλλες.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στα γύρω ρινά πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35.

0: Τι, το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καλιομιχάλης.
3: Λόγω τροχαίων συμβάντων έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα στην Παραλιακή, στην Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Στην Παραλιακή υπάρχει μποτιλιάρισμα από το Φαλυρικό Δέλτα προς την Αμφιθέας και τον Άλυμο. Στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το Χαλάνδρη κατεβαίνοντας προς το Ψυχικό. Και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από το ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης προς τον κόμβο Φυλής. Πολύ αυξημένη κίνηση βεβαίως έχουμε και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στο Σκαραμαγκά βεβαίως, αλλά δεν είναι βελτιούμενη η κατάσταση εκεί, και στο λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, και πάλι είναι πολύ δύσκολο, από την Ιετιόνια Ακτή και την Ε2 Πύλη προς τον Άγιο Διονύσιο, τον ΙΣΑΠ και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Φτάσαμε στην Παρασκευή, είμαστε στην τέταρτη μέρα του Σεπτεμβρίου. Εύχομαι σε όλες και σε όλους να υγεία και καλή δύναμη να διεκπαιρέσουμε και σήμερα την καθημερινότητά μας. Και από τώρα να σας ευχηθώ και καλό Σαββατοκύριακο. Μες στο κατά καλό καιρό είμαστε. Τώρα κάτι βροχές, κάτι κτλ. Απλώς υπενθυμίζουν ότι είμαστε ακόμη στο καλοκαίρι και θα είμαστε προφανώς για ολόκληρο το Σεπτέμβριο, όπως συμβαίνει στον τόπο μας. Παρακαλώ πολύ, κρατήστε στο ημερολόγιο σας, αν σας ενδιαφέρει, αλλά φαντάζομαι θα σας ενδιαφέρει, γιατί το έχει δείξει η ανταπόκρισή σας όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετία και πλέον, στις εκδηλώσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το επόμενο Σάββατο στις 12 του μηνός, 12 Σεπτεμβρίου, το άλλο Σάββατο, από τις 10 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι, στα σημεία που θα σας αναγγείλω τώρα, το Όλοι Μαζί Μπορούμε ζητεί από όλους μας να συγκεντρώσουμε σχολικά είδη για να χορηγηθούν στη συνέχεια στα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών τα οποία ζουν στην Αττική. Τα σημεία είναι πλατεία Γλυφάδας, Κεντρική Πλατεία Υγείας Παρασκευής, Μαρούσι, σταθμός ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα, Πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο στον Πειραιά, Πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό μετρό στο Περιστέρι. Τι μπορούμε να προσφέρουμε, εκτός από την αγάπη μας, προφανώς, σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, προφανώς καινούρια. Τώρα, εκτός και αν έχει κρατηθεί κάποια τσάντα ή κασετίνα, η οποία δεν θα προορίζεται για τα σκουπίδια βέβαια, αλλά θα είναι καλοσυντηρημένη, γιατί θα την πάρει παιδάκι και δεν θα υποτιμούμε κανένα παιδί. Αν δεν θέλουμε, μην το κάνουμε. Δεν είναι σκουπιδαριό εκεί, δεν θα μαζεύουμε σκουπίδια. Σύμφωνοι, αν κάποιος έχει την όρεξη να πάει να πάρει κάτι καινούριο, να σας πω ότι είναι ήθεια, καλώς. Τα υπόλοιπα πρέπει να είναι άριστα για να δοθούν ξανά σε μια χρήση επόμενη από άλλο παιδάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ξεκινούμε, παρακαλώ.

θέμα, δηλαδή αυτό που με κεντρίζει, είναι το μέλλον. Είναι το μέλλον το οποίο είναι μπροστά μας με τέτοια ταχύτητα που προφανώς πια δεν μπορεί να τεκμηριωθεί και ως μέλλον. Είναι το σήμερα το οποίο έχει χαρακτηριστικά μέλλοντος και εμείς καθόμαστε σε μια κατάσταση κολλημένοι στον τοίχο. Θα μπορούσαμε να συζητούμε για το μέλλον υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που αναφέρονται στο μέλλον, και μιλάω για το πολιτικό μας μέλλον, οι αντίπαλοι της κυβερνήσεως και του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλαδή ο Νίκος Ανδουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, έρχονταν με μια αντίληψη η οποία να ενσωματώνει το καινούριο, το νέο, και όχι με μια αντίληψη του 80, να μας πούν, ξέρετε, υπάρχουμε και εμείς εδώ και θα τα κάνουμε αλλιώς. Είναι τόσος ο λαϊκισμός, τόση τσαπατσούλα.

0: πατσουλιά τόσο το ότι μια αντίληψη καφενειακή εντελώς. Θα σας χαρίσουμε τα πάντα. Δηλαδή το μόνο που του λείπει τώρα, ας πούμε, του Αντουλάκη, να μας πει σας φέρνω και αυτοκίνητα. Εννοείται ότι έχουμε πάρει σπίτι και από τους δύο. Δεν το συζητώ. Ο ένας θα χτίσει 300.000, ο άλλος θα κάνει τα πάντα όλα, κοινωνικές κατοικίες κτλ. Εννοείται ότι με το ψηφίζεις Τσίπρα και Αντουλάκη, εννοείται πας για στον συμβολιογράφο να σου ετοιμάσει το συμβόλαιο για το σπίτι που θα πάρεις, νεαρέ μου φίλε και νεαρή μου φίλη. Εννοείται ότι θα μπορούσαμε να συζητούμε πολύ πιο σοβαρά πράγματα αν δεν ήταν διατυπωμένες οι παπάντζες με τέτοιον τρόπο που διατυπώνται, οι οποίες υποτιμούν την νοημοσύνη. Όχι μόνο την υψηλή, υποτιμούν την νοημοσύνη όλων των ανθρώπων. Μια τέτοια ιδέα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η οποία πνίγηκε χθες στα βαθύ του Σουνίου, ακριβώς όχι από κανέναν άλλον, όχι από τους αντιπάλους, από τους ίδιους είναι αυτή η ιδέα του Αλέξη Τσίπρα, όπως μας έλεγε ο Νίκος Φιλιππίδης, στην οποία τη συζητήσετε σπίτια πλουσίων, για το πώς θέλουν οι πλούσιοι μας να φορολογηθούν, οι υπερπλούσιοι μας να φορολογηθούν για να βοηθήσουν την κοινωνία. Αυτή την πρόταση λοιπόν, αυτόν τον προβληματισμό, να το πω έτσι, προβληματισμό τον οποίον μοιράζεται ο επερχόμενος εκ του Σουνίου Αλέξης Τσίπρας, ο έντιμος πάνω απ' όλα, δεν μας λέει ούτε που βρίσκει τα λεφτά, ούτε που βρήκε προχθές τα λεφτά να κάνει την εκδήλωση. Δεν τα καταδέχεται να απαντήσει σε αυτά. Δίνει ένα όριστο, γενικώς δίνουν οι φίλοι. Ποιοι είναι οι φίλοι? Ποιοι είναι οι φίλοι ενός κόμματος το οποίο δεν έχει οπαδούς? Αλλά εν πάση τόση, αυτό είναι μια άλλη. Όχι, δεν είναι μια άλλη ιστορία. Ή όπως μου λέει εδώ ένας φίλος, καλά μου λέει, δεν μπορεί να γίνει μια δημοσιογραφική έρευνα να βρεθούν ποιοι είναι οι χρηματοδότες του Τσίπρα? Δεν μπορεί μια δημοσιογραφική έρευνα να κάνει το follow the money για τους χρηματοδότες του Τσίπρα? Όχι, γιατί δεν θέλει. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχουμε ερευνητική δημοσιογραφία. Δεύτερον, και να την είχαμε δεν θα ήθελε. Γιατί είναι ο Τσίπρας, αγαπητέ μου Χρήστο. Το επώνυμό σου για μένα. Εν πάση περιπτώσει, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή λοιπόν η ιδέα. Αυτός λοιπόν ο προβληματισμός, να το θέσω έτσι. Και αυτή η ιδέα που κατέβασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, προχθές μάλλον, ότι θα πάρει από το 1% των υπερπλουσίων όλα εκείνα τα χρήματα, μάλλον τα πλάς. Μισό λεπτό. Λάθος μου. Έχει δίκιο ο Νίκος Φιλιππίδης, που θα τον ακούσουμε σε λίγο. Που θα πάρει το πλέον των 2 δις που θα μαζέψει από τους φόρους, θα το πάρει από τους πλουσίους, για να κάνει την περίφημη αναδιανομή πλούτου. Δηλαδή θα πάρει 2 δις από τους φόρους μας. Οι οποίοι δεν θα είναι οι φόροι των υπερπλουσίων μόνον, έτσι δεν είναι? Θα είναι οι φόροι και των λοιπόν απλών φτωχό μπιπ. Λοιπόν, δεν βάζω το δεύτερο συνετικό, μπορείτε να το βάλετε μόνοι σας. Θα προσθεθούν αυτό το 1% από τις υπερπλούσιες. Ήρθε όμως, ήρθαν οι ίδιοι να καταδείξουν ότι όλα αυτά είναι, τα χειρίζονται με την ίδια τσαπατσούλικη αντίληψη που είχαν πάντα και από το 15, ανεξαρτήτως αν σήμερα είναι καινούργια πρόσωπα. Αλλά βρε παιδί μου, η αριστερά γιατί φημίζεται έτσι για αυτήν την τεμπελιά και την τσαπαλουσίνη της? Τι να σας πω, θα μας το πει κάποια ώρα. Λοιπόν, ακούστε πως ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του Ελασίτη Αλέξη Τσίπρα, καινούριο πια με το επώνυμο Γιώργος Παπάς, δεν είναι ο Παπάς ο προηγούμενος, ο 13-0, είναι καινούριο. Πάντα θα υπάρχει ένας Παπάς δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και χαιρόμαστε για την είσοδό του στη σκηνή. Γιώργος Παπάς πήρε αυτήν την ιδέα και την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και τη βούλιαξε στα βαθύ του Σουνίου το πρωί-πρωί χθες στο Μέγκα.
1: Η πατριωτική εισφορά θα είναι ένα ποσοστό 1% για το πλουσιότερο 1% των φυσικών προσώπων τα οποία έχουν την μεγαλύτερη περιουσία στη χώρα. Μόλις καταρτιστεί το περιουσιολόγιο, το οποίο θα απεικονίζει και θα έχει όλη την περιουσία, δηλαδή ό,τι έχει κάποιο φυσικό πρόσωπο, θα απεικονίζεται και θα είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί.
2: Άρα συγκεκριμένο θα έχουν ονοματεπώνυμο. Πώς έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος σε σαν φυσικό πρόσωπο περιουσία, αυτό λέτε? Γιατί όλοι αυτοί έχουν εταιρείες.
1: Ναι, υπάρχουν εταιρείες, αλλά εμείς μιλάμε για τα φυσικά πρόσωπα.
2: Άμα τα έχουν σε εταιρείες, πού θα τους βρείτε αυτούς?
1: Κοιτάξτε, εννοείται ότι θα τα βρούμε, γιατί εμείς καταρτίζουμε και το Μητρό των Πραγματικών Δικαιούχων.
3: Πλούσιος ποιος θεωρείτε, δηλαδή από τι πόσο και πάνω είναι πλούσιος?
1: Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Το 1% έχει το υψηλότερο, έχει περίπου το περισσότερο ποσοστό πλούτου στην χώρα. Έχει
2: ναι, δηλαδή αλλά το... με ένα κριτήριο δεν θα είναι.
3: Αυτό είναι το
2: 1%,
3: ναι.
2: Με κάποιο κριτήριο δεν είναι. Δηλαδή όποιος έχει εισόδημα πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο.
1: Αυτά θα τα δούμε μόλις κατακτήσουμε το περιουσιακό. Μόλις καταρτιστεί το περιουσιακό.
2: Αλλά δεν είστε έτοιμοι.
3: Αλλά δεν το έχετε αυτό.
1: Το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο.
2: Ποιος το έχει κοστολογήσει αυτό το πρόγραμμά σας?
1: Έχουμε δουλέψει εμείς ως οικονομικό επιτελείο.
0: Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών. Δεν μπορεί να απαντήσει σε μια απλή ερώτηση που του κάνει η κυρία Ανθή Βούλγαρη. Δεν μπορεί να το απαντήσει. Ποιος είναι πλούσιος, καλέ μου άνθρωπο? Δεν υπάρχει απάντηση. Είναι ακριβώς ότι όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η ιδέα που έχουν, εν πάση τόση, η πρόταση, ο προβληματισμός να βοηθήσουν την κοινωνία κτλ. Τελειώνει μόλις την πιάνουν στα χέρια τους. Διότι η ανικανότητα φαίνεται προτού ξημερώσει. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ήταν ο έτερος από το Μέγκα, στο οποίο προσέτρεξε χθες ο κύριος Παπάς να τα εξηγήσει όλα αυτά. Λοιπόν. Τώρα, λεπτομέρειες για το θέμα δεν μπορώ άλλο. Θα πρέπει να πάμε και παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Να με συγχωρείτε, δεν έχω άλλο χρόνο. Μπορείτε όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να ακούσετε κατά παραγγελία on demand, όπως λέμε στα ελληνικά, το πρώτο μέρος σήμερα της εκπομπής, 8 με 9, έχει αναλυθεί πλήρως το θέμα. Και προφανώς, επειδή βλέπω και άλλα μηνύματα τα οποία μου έρχονται, προφανώς για πρότυπο Ελβετίας κτλ., θα τα πούμε από τη Δευτέρα. Λοιπόν, μαζί μας. Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα Νίκο.
4: Γεια σας, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Και Ζαχαρία Ζούπης, δημοσκόπος και πολιτικός αναλυτής της Opinion. Κύριο Ζούπης, ο οποίος είναι και αυτός έτσι δραστήριος και τον διαβάζετε στο liberal.gr και τον βλέπετε στις εμφανίσεις του σε διάφορα κανάλια. Λοιπόν, καλημέρα αγαπητέ Ζαχαρία.
4: Καλημέρα.
0: Ας αρχίσει ο Νίκος να μας πει. Νίκο, κάτι λένε από το Μαξίμου, το γράφει σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου, ότι κρατάει δύο μυστικά ο πλήρως πρωθυπουργός, τα οποία τα μυστικά θέλει να τα ανακοινώσει, φαντάζομαι, αύριο το βράδυ, κατά τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονικής. Μπορεί να πάει κάπου το μυαλό σου?
4: Εγώ έχω 3-4 επιλογές, ναι. Δηλαδή η πρώτη αφορά τη φορολόγηση των αγροτών. Το πρώτο εισαγωγικό κλιμάκιο είναι πολύ πιθανό, το οποίο ισχύει για τους υπόλοιπους φορολογούμενους, είναι πολύ πιθανό να φύγει από τη μέση, πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλο μέρος, πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών θα βρεθούν με ένα πολύ υψηλό φορολόγητο, δηλαδή χωρίς υποχρέωση πληρωμής φόρου. Θυμίζουμε ότι οι αγρότες έχουν πληγεί και από την μεγάλη μείωση των τιμών πολλών αγροτικών προϊόντων και έχουν όλη αυτή την αναταραχή, μιλάω για τους τίμιους αγρότες, οι οποίοι έχουν χαθεί με τις καθυστερήσεις, πληρωμές των επιδοτήσεων και πολλά άλλα πράγματα. Η κυβέρνηση έχει το δικό της σκεπτικό. Το δεύτερο αφορά τους τρίτεκνους. Είναι σε συνέχεια του περσινού μέτρου για το δημογραφικό. Προβλέπεται ακόμα μεγαλύτερη μείωση της φορολογίας. Θα δούμε ακριβώς πώς θα το εξηγήσει αύριο ο Πρωθυπουργός. Μαθαίνω ότι υπάρχει σε συζήτηση ένα επίδομα για τους δημόσιους υπαλλήλους. Ένα μόνιμο επίδομα για τους δημόσιους υπαλλήλους, όπως ξεκίνησε κάποια στιγμή να δίνεται και ένα επίδομα για τους συνταξιούχους, το 250, που μάλλον θα γίνει φέτος πάνω από τα κοντά στα 446, όσο είναι η εθνική σύνταξη, μεικτά εκτιμάται ότι θα φτάσει το επίδομα που δίνεται τον Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Θα δοθεί και ένα την άνοιξη στους δημόσιους υπαλλήλους. Αυτό είναι το τρίτο μέτρο. Και υπάρχει ένα ευρύ πρόγραμμα για τις οικογένειες, για τα παιδιά τα οποία από τη γέννησή τους, ένα ευρύ αποταμιευτικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή και του κράτους. Θα δούμε ακριβώς ποιες θα είναι οι λεπτομέρειες. Αποταμιευτικό πρόγραμμα στα πρότυπα, θα έλεγα, μια πρόταση που είχε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, και είχε αναφέρει στην προεκλογική του περίοδο και έχει ξεκινήσει να το εφαρμόζει στη Γερμανία, που δημιουργεί συνθήκες και αποταμίευσης αλλά και επενδυτικά προϊόντα για τους νέους μας, επαναλαμβάνω, με συμμετοχή και του κρατικού προϋπολογισμού, όχι μόνο των γονιών τους. Που και βοηθάει στην επίλυση ενός άλλου προβλήματος που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, που είναι το πρόβλημα της αποταμίευσης. Και τα τέσσερα που σου είπα αυτή τη στιγμή είναι μέτρα τα οποία δεν έχουν γραφτεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλημέρα, καλή εργασία.
4: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ για την συμβολή σου. Δευτέρα συνεχίζουμε, εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ, έχοντας ακούσει και τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, αγαπητέ Ζαχαρία, έλεγες προηγουμένως ότι βάζοντας κάτω τα δεδομένα, αν με τα πλήν της κυβέρνησης και τα σύν της, το σύν της είναι ότι παρουσιάζει σε σχέση με τους άλλους δύο ένα σχέδιο συγκροτημένο, ένα πρόγραμμα κυβερνητικό συγκροτημένο για το τι θέλει να κάνει.
5: Ναι, αυτό είναι το βασικό. Έχει το ταμείο, το δημιούργησε αυτό το ταμείο, δεν φτιάχτηκε από τον ουρανό, και άρα ουσιαστικά τα φώτα θα πέσουν αύριο.
0: Αυτό το ταμείο που δημιουργήθηκε είναι ακριβώς το ότι άρχισαν να μαζεύονται οι φόροι, όχι αυξήθηκαν οι φόροι, κάτι που δεν θέλει να το καταλάβει η αντιπολίτευση. Δεν θέλουν, προσποιούνται. Προφανώς το καταλαβαίνουν, δεν είναι ανόητοι άνθρωποι, αλλά δεν θέλουν να το ομολογήσουν. Σήμερα διάβαζα. Το 40, κάποτε, τώρα πια το λέει νομίζω Ηλίας Κανέλης, συγκεντρώνεται το 40%, μάλλον το κομμάτι του ΦΠΑ που λείπει είναι μόλις 9%. Ήταν 40. Το 40% του ΦΠΑ δεν κατέληγε στο κράτος, κατέληγε στις τσέπες. Ναι, το πληρώναμε και κατέληγε στις τσέπες.
5: Ναι, έχει μειωθεί με το ΦΠΑ, βάλει το POS, δεν τα οικονομικά το δυνατό μου σημείο, αλλά φαίνεται ότι οι επιλογές που έγιναν απέδωσαν.
0: Ναι.
5: Και μάλιστα έχει γίνει και αποπληρωμή κομματιών χρέους, πολύ
0: σημαντικά. Το οποίο
5: σημαντικά.
0: Δεν το θίγει κανείς αυτό και απορώ πώς.
5: Όχι,
0: το καταγγέλνουν μάλιστα.
5: Και αν το θίγει, καταγγέλλεται κιόλας.
0: Αυτή την κατρακύλα του Πασόκ, πώς την εξηγείς, βρε παιδί μου? Ενώ την κατρακύλα, δηλαδή πάλι μπλέχτηκε στην ιστορία την οποία άριστα περιγράφει σήμερα στην εκλογή, στο μαύρισμα που έφαγε η κυρία Κρήτα μετά από πρόταση κυρίας Δούρου, προφανώς για να δημιουργήσει βαβούρα. Αυτή ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Το καταλαβαίνει κανείς, για να ξαναβάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στην οθόνη μέσα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ γιατί χώνεται σε όλα αυτά τα τριτοτέταρτα, τέταρτο-πέμπτα της Βουλής, γιατί χώνεται εκεί μέσα?
5: Η τακτική ενός κόμματος σαν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει κυβερνήσει 24-25 χρόνια την Ελλάδα με τα πολιτευτικά, δηλαδή μέχρι την περίοδο Κυριακού Μητσοτάκη περισσότερα χρόνια είχε κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ παρά η Νέα Δημοκρατία στη μεταπολίτευση, αν τα βάλεις κάτω. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου ακολουθεί μια Ελλάδος τακτική, δεν είναι σημερινό φαινόμενο, το παρακολουθούμε 2 χρόνια, 2,5. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμνιζόταν κυριολεκτικά, όταν η Νέα Δημοκρατία περνούσε σκαμπανεβάσματα και δημοσκοπικά που βλέπαμε σε διάφορες φάσεις και βλέπαμε να βρίσκεται στο 12,5, στο 13 στην εκτίμηση ψήφου, δεν μπορούσε με αυτά που λέει και κάνει να εισπράξει ούτε από το χώρο του κέντρου ούτε από το χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν διδάχθηκε κάτι σε αυτό. Καταρχάς έκανε ένα στρατηγικό λάθος. Εγκατέλειψε το χώρο του κέντρου και το άφησε στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Όσο πείσει να το πάρει αυτός. Τώρα, εδώ υπάρχει μια τάση η οποία φαίνεται ότι συνεχίζεται. Δηλαδή, λάθος πρώτο. Τώρα.
0: Α, έχεις πολλά να πεις. Περίμενε. Αυτά θα παραθέσεις κάποια λάση. Υπομονή μετά τις ειδήσεις τίτλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κουράγιο σου. Διάλειμμα εδώ.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με 3 σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Καλά έγινε, χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
8: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
9: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Απολαύστε
10: Κόσμος 96,5.
11: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
12: Στόχος μας η ποιότητα.
11: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
12: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
11: Σιδηρικά,
12: υδραυλικά.
11: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
12: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
11: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
12: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
13: Συνδύσε για κλιματιστικό.
14: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
13: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
14: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
13: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
14: Τι ερώτηση.
13: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
14: Αυτό ξαναπες.
13: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
15: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
16: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεχνες οικογένειες.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Ακινητοποιημένα παραμένουν τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τα Σίδερα Χαλανδρίου προς την Εθνική Αντιστάσεως λόγω τροχαίου ατυχήματος. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στον κλάδο εξόδου προς Λαμία, στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην παραλιακή προς Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, στο Σκαραμαγκά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Νέα απόπειρα σαμποτάζ σε ενεργειακή υποδομή καταγράφεται στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εξετάζει ένα πιθανό περιστατικό δολιοφθοράς σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Ντορμάγκεν μεταξύ Κολονίας και Ντίζελντορφ. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή, το 2025 οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019 και οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 125%. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών, διεμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, μετά την ενημέρωση που είχε από τον κ. Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλωσορίζω όλους εσάς που εντάσσεστε τώρα στην παρέα, τη ραδιοφωνική μας. Κύριε Κολυμιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
20: Φτιάχνει σιγά σιγά, φτιάχνει η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, αλλά επειδή σε αρκετά σημεία είχαμε τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς όχι δυστυχήματα, ατυχήματα, υπάρχουν δυσκολίες. Τι εννοώ? Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισίας θα βρείτε μποτιλιάρισμα στο ύψος του ΟΑΚΑ και μέχρι να κατέβετε στην Αγία Βαρβάρα ανατμήματα θα ταλαιπωρηθείτε. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη Μεσογείο, μόνο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής θα βρείτε ένα σχετικό μποτιλιάρισμα. Εναλλακτικά το λέω. Εάν πάτε μέσω της Κύμης δεν θα βρείτε καθόλου μποτιλιάρισμα. Η άνοδος της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών έχει και αυτή πολλά αυτοκίνητα. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται, αλλά ακόμα σας καθυστερεί, κυρίως η λεωφόρος Χιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Και η παραλιακή, με τον Πειραιά, με αυτά θα κλείσουμε, η παραλιακή που είχε ισχυρότατο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα έχει βελτιωθεί και έχει ανατμήματα δυσκολίες από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς το Έδεμ. Το λιμάνι του Πειραιά έχει τη μισή κίνηση από αυτή που περιμένετε, ευτυχώς, από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη.
21: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
23: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
24: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
23: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
25: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Πρωτού προχωρήσουμε, δύο παρατηρήσεις θα μου επιτρέψετε. Ο κύριος Ανδρέας Χρυσάφης μου έγραφε στις 9 και ένα πρώτο λεπτό. Πείτε μια κουβέντα για το πανηγύρι της ΔΕΘ μετά την καλημέρα του κύριος Χρυσάφης. Μια έκθεση που δεν λαμβάνουν μέρος επιχειρήσεις αλλά το δημόσιο. Δεν είναι ακριβές αυτό, αγαπητέ μου κύριε Χρυσάφη, παρά το γεγονός ότι είναι τις δύο πρώτες μέρες παρελάβει το κράτος. Εχθές κάναμε αναφορά, κύριε Χρυσάφη, αν θέλετε μπορείτε να ακούσετε τη χθεσινή εκπομπή της 5ης 3 Σεπτεμβρίου από τις 8:30 έως τις 9. Είχαμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη και μαζί με τον Νίκο Φιλιππίδη, την Βιλινία Δημαρέση και τον Δημήτρη Βενιέρη από τη Θεσσαλονίκη, από τον Στάτους 107,7, συζητήσαμε ακριβώς αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη παρατήρηση, μου γράφει η φίλη από την Πάτρα να με συμπαθάτε. Δεν γνωρίζουν ούτε τον αριθμό αλλά ούτε και την αξία της περιουσίας του 1%. Πώς προκύπτει το προσύσπραξη ποσών των 2 δις? Μισό λεπτό να το διευκρινίσουμε. Ο Νίκος Φιλιππίδης μας ξεκαθάρισε σήμερα ότι ο κύριος Τσίπρας λέει: ένα, θα μαζέψω 2 δις, τα οποία για να περάσω στην αναδιανομή, και επιπλέον των 2 δις θα έρθει και αυτός ο ονομαζόμενος πατριωτικός φόρος που θα τον δώσουν οι υπερπλούσιοι. Άρα τα 2 δις θα μαζευτούν από φόρο, όπως εξήγησε ο Νίκος Φιλιππίδης, δηλαδή από τα μερίσματα τα οποία προφανώς ο φόρος τους θα αυξηθεί. Το ποσοστό του φόρου θα αυξηθεί και αυτό θα διαχέεται από την μικρή ατομική επιχείρηση μέχρι τη μεγάλη. Αυτά τα 2 δις είναι φόροι, είναι καινούργιοι φόροι. Το 1 δις είναι, μάλλον το 1% από τους υπερπλούσιους είναι πλάς αυτό το ποσό στα 2 δις. Ωραία. Φαντάζομαι το ξεκαθαρίσαμε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζουπιέλη, 3 σημεία, καλημέρα για το Πασό. Χωρίστε, παρακαλώ.
5: Ναι, ναι, και μάλιστα που αφορούν μόνο το τελευταίο διάστημα. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει πολλά. Πρώτο, κάνει τη δήλωση, αναφέρθηκες και εσύ, μετά την ομιλία Τσίπρα, ότι μου έκλεψε το 70-80% του προγράμματος. Mm. Είναι ο ορισμός του πολιτικού και επικοινωνιακού λάθους. Δηλαδή, αν το 80% των προγραμμάτων των δύο αυτών κομμάτων συμφωνούν, ταυτίζονται, ας μιλήσουμε για άλλες καταστάσεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
5: Αυτό είναι η άρνηση, η ανέρεση της πολιτικής αυτονομίας και του επιχειρήματος του Πασόκ, ότι εγώ έχω ένα πρόγραμμα το οποίο το έχω επεξεργαστεί κτλ. Δεύτερο, πάει και μπλέκεται σε όλη αυτή τη συζήτηση για το Προεδρείο, το οποίο τελικά του γύρισε και αντίθετα. Δηλαδή, ενώ βγήκε πιο δυνατά τελικά από όλους. Μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε συνέντευξη τον Πρωθυπουργό εχθρό της Δημοκρατίας και της Βουλής, επειδή η Νέα Δημοκρατία θα ψήφιζε την κυρία Κρήτα. Και πάει στη Βουλή και τελικά τα ακούει από την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι ο κύριος Κουκουλόπουλος, που είναι στο Προεδρείο από το ΠΑΣΟΚ, είναι τραμπούκος και ότι το ΠΑΣΟΚ βάζει πλάτη. Δηλαδή, πρέπει να δει καθαρά πού στοχεύει εκλογικά. Γιατί από το ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένας κόσμος που έχει απέτηση.
0: Και αυτή η στιγμή όμως εκεί του καυγά είναι όνειδος, είναι ντροπή για το κοινοβούλιο, στο οποίο μπλέχτηκε το ΠΑΣΟΚ τώρα. Έτσι, είναι ντροπή, πραγματικά ντροπή. Συν το άλλο που περιγράφεις, ότι υπάρχουν σε αναμονή 50 ανεξάρτητοι βουλευτές που περιμένουν να τους αγοράσει, να τους προσεγγίσει κάποιο κόμμα.
5: Μα δεν είναι ο ορισμός απαξίωσης της Βουλής και της πολιτικής.
0: Και ένα μόνος βουλευτής ψάχνει. Είναι, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος. Ναι.
5: Και
0: δεν το, αυτό δεν το θίγει κανένας μας, δυστυχώς. Κανένας μας δεν θίγει ότι εκεί πώς είναι αυτοί 50, πώς είναι ανεξάρτητοι.
5: Και παραπάνω, και παραπάνω. Άραστε. Είχαν φτάσει τους 62 κάποια στιγμή.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, το ανεκτό, η δεύτερη δύναμη στη Βουλή. Λοιπόν, αυτά οι σκηνές της προχθεσινές, ας πούμε, και στη συνεδρίαση είναι όνειρος, σωστά το λες. Το τρίτο που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι και στα εθνικά θέματα και στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα έχει κάνει μια στροφή προς θέσεις, αυτό που λέμε, πιο πατριωτικές και καλά σε εισαγωγικά. Δηλαδή, άκουσα στην ομιλία χθες μια σκληρή κριτική για την πολιτική των ήρεμων νερών. Δηλαδή, που το ΠΑΣΟΚ πάντα είχε μια άλλη στάση διαχρονικά και στα αμυντικά και στα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή πάνε να χτυπήσουν το Μητσοτάκη.
0: Ο Κώστας Σιμίτης με τη Μαδρίτη. Ο Γιώργος Παπανδρέου νωρίτερα. Ακριβώς. Με το Τζεμ. Ήταν του πολέμου, για να καταλάβω. Μάλιστα. Εντάξει. Okay. Ωραία.
5: Δηλαδή πάνε να υπάρχει το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι έχει αγχωθεί. Επειδή δεν περνάει μπροστά ο Τσίπρας 6 μονάδες. Πιέζεται περισσότερο και από ό,τι στο παρελθόν. Και κάνει λάθη, ενώ στην ουσία γίνεται ένας διαγωνισμός μηδενικού αθροίσματος. Γιατί αν κάποιος θέλει να δει συνολικά το πολιτικό σκηνικό, αυτός ο διαγωνισμός Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, σαν άθροισμα, δείχνει ότι η κεντροαριστερά, οποιαδήποτε έκφανση, ας το πω έτσι ευγενικά, συνολικά δεν αυξάνει δυνάμεις, να πω ότι με αυτές τις τακτικές τουλάχιστον αυξάνονται. Και χάνει το ΠΑΣΟΚ. Και θα ήθελα αυτό να το αναφέρω και ειδικά για την Ελλάδα. Δηλαδή για αυτά τα δύο βασικά κόμματα τουλάχιστον. Το κριτήριο, δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει, ένα από τα κριτήρια, πέρα από τα διάφορα που μπορεί να υπόσχεται ένα κόμμα, είναι η αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο. Όσο αγανακτισμένος και να είναι ένας κόσμος αρή, πιστεύω ότι ακόμα λειτουργεί το αντίδοτο του τι έζησαν οι Έλληνες την τελευταία 15 ετία, και ειδικά την μνημονιακή περίοδο, έτσι δεν είναι? Οι πολίτες είναι πιο δύσπιστοι. Σε περνάνε πιο
0: αξιοπιστή
5: τομογραφία.
0: Και προφανώς θέλουν σοβαρότητα.
5: Και θέλουν σοβαρότητα, αξιοπιστία, και να πούνε ότι εκεί μπορώ να στηριχθώ. Πράγματι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να πρέπει να αλλάξω τον Μητσοτάκη και να βάλω τον Άρη Πρωτοσάλτε, που λέω λόγος.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, αυτό δεν το βλέπουν μέχρι στιγμής. Δηλαδή, και γι' αυτό διατηρεί αυτή την πρωτοκαθεδρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μένοντας το 8ο έτος.
0: Ναι, ναι. Η συνέχεια την επόμενη εβδομάδα. Αφού
5: να σε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζαχαρία Ζούπη.
5: Να
0: σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα φιλοξενήσουμε τώρα την κυρία Χριστίνα Παρασκευοπούλου. Η κυρία Παρασκευοπούλου είναι... Η δόκτωρ Χριστίνα Παρασκευοπούλου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα. Και την φιλοξενώ προκειμένου να δούμε τι ακριβώς έγινε με εκείνη την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικώς με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με εκείνη την απόφαση μέσα στον Αύγουστο, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν στις διακοπές, η κοινωνία ήταν στις διακοπές, και όμως κάπως αυτό το θέμα έτσι λειτουργήσε σε πολλά επίπεδα. Δεν θα κάνω μακρύ πρόλογο για να ακούσουμε την ίδια την κυρία Παρασκευοπούλου. Απλώς να πω ότι δύο από τα τρία πανεπιστήμια πήραν την άδειά τους ήδη την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα εξ αυτών, το ΚΙΛ. Κυρία Παρασκευοπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα σας στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Και εγώ το ίδιο για την ανταπόκρισή σας, κυρία Παρασκευοπούλου. Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε τι έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κυρία Παρασκευοπούλου, και εξέδωσε την αρχική απόφαση, παρακαλώ.
1: Ναι, καταρχήν όπως είπατε πολύ
0: και σωστά. Και σε σχέση με το ΚΙΛ, βέβαια, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι εννοείται ότι η συζήτησή μας περιστρέφεται γύρω από το ΚΙΛ. Ορίστε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε όπως πολύ σωστά είπατε ότι το ΚΙΛ έχει ανακτήσει από την προηγούμενη εβδομάδα την άδεια λειτουργίας του με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Παιδείας, αφού ολοκληρώθηκε και η προβλεπόμενη διαδικασία. Τώρα, στο τι ακριβώς έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο λόγος για τον οποίο ακύρωσε την άδεια λειτουργίας μας αφορούσε αποκλειστικά ένα διαδικαστικό ζήτημα της δημόσιας διοίκησης. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για τον ΕΟΠΕΠ. Ο ΕΟΠΕΠ είναι το αρμόδιο όργανο που πιστοποιεί τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Εμείς λοιπόν είχαμε
0: ακολουθήσει... Μισό λεπτό, αυτό να το εξηγήσουμε λίγο, σας παρακαλώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε δύο όργανα εποπτικά του κράτους μας, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω συναισθήθησαν μόλις μπήκε η φάση του μη κρατικού πανεπιστημίου. Γιατί έως τότε, έως εκείνη τη στιγμή, εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ ότι υπάρχει φορέας αρχή ανεξάρτητη που πιστοποιεί το ελληνικό κρατικό δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο. Δεν το είχα ακούσει ποτέ. Όπως δεν είχα ακούσει και ποτέ ότι υπάρχει και ένας άλλος κρατικός φορέας, αυτός που είπατε τώρα, ο οποίος ελέγχει την κτηριακή κατάσταση των πανεπιστημίων μας. Εγώ προσωπικά όχι, δεν τα είχα ακούσει ποτέ.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνω λάθος, βέβαια.
1: Όχι. Πιστοποιούν όμως και τα δημόσια ΙΕΘΑΕ, ας πούμε, πιστοποιεί όλα τα προγράμματα σπουδών των δημόσιων ΑΕΗ. Και μάλιστα χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο πρότυπο πιστοποίησης μέχρι να έρθει αυτή η απόφαση, που χρησιμοποιεί και για το μη κρατικό πανεπιστήμιο. Οπότε ισχύει και για τα δημόσια ΑΕΗ αυτό το πράγμα. Εμείς λοιπόν, στο θέμα, να πάμε πίσω στο θέμα της ανάκλησης της άδειάς μας. Εμείς είχαμε λοιπόν ακολουθήσει τη διαδικασία, είχαμε ανταποκριθεί στις υποδείξεις του ΕΟΠΕΠ εμπρόθεσμα, πλήρως. Τι έγινε λοιπόν, ο ΕΟΠΕΠ καθυστέρησε να εκδώσει εγκαίρως την τελική απόφαση που επιβεβαίωνε την καταλληλότητα και αυτή η τελική απόφαση δεν έφτασε εγκαίρως στο δικαστήριο. Αυτό έγινε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέσα σε αυτό το κενό ενημέρωσης, αυτό την εσκεμμένη, θα σας έλεγα, παραπληροφόρηση, έχουν ακουστεί ασύλληπτες ανακρίβειες. Το ΚΙΛ στην Ιπποκράτους, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, μέχρι πρότινος στέγαζε το ίδιο κτίριο, τμήματα και υπηρεσίες του ίδιου του Πανεπιστημίου Αθηνών και μάλιστα της νομικής σχολής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν το κτίριο, ένα κτίριο 5.000 τετραγωνικών μέτρων, το έχουμε ανακαινήσει πλήρως. Έχουμε επενδύσει 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πέρασε στη δική σας κατοχή.
1: Όχι, είναι ένα κτίριο το οποίο όπως και το Πανεπιστήμιο Αθηνών νίκιαζε.
0: Νικιάζουμε.
1: Ναι. Έχουμε επενδύσει σε ένα νικιασμένο κτίριο 20 εκατομμύρια
0: και
1: ευρώ.
0: Και πού ήταν ο ΕΠΕΠ να υποπτεύσει το παλιό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό θέλω να μου
0: πείτε. Γι' αυτό σας είπα εγώ ότι. Γι' αυτό κυρία Παρασκευοπούλου είπα ότι από την ώρα που ακούστηκαν τα μη κρατικά ξαφνικά εμφανίστηκαν οι φορείς. Η Εθνική Αρχή Αξιολόγησης Πανεπιστημίων Κρατικών και μη και αυτό το όργανο, το εποπτικό τώρα ως προς τα κτίρια. Για συνεχίστε παρακαλώ.
1: Ναι λοιπόν, έχουμε επενδύσει αυτό το κτίριο που χρησιμοποιούσε το Πανεπιστημίο Αθηνών, 20 εκατομμύρια. Έχουμε εργαστήρια, εξοπλισμούς, υποδομές για τους φοιτητές και εγκαταστάσεις μας. Όχι μόνο δεν υστερούν, είναι ένας από τους βασικούς λόγους που μας επιλέγουν οι φοιτητές. Δηλαδή έχουν ακουστεί ανήκουστα πράγματα. Εκεί λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε άκυρη την άδειά μας και προφανώς επειδή μιλάμε για μια διαδικαστικό ζήτημα, γι' αυτό και ανακτήσαμε την άδεια σε σύντομο χρονικό διάστημα, διότι ολοκληρώθηκε αυτή η προβλεπόμενη διαδικασία.
0: Βέβαια, η είδηση όπως έπαιξε, η αντανάκλασή της ήταν ότι ανακαλείται η άδεια γενικώς των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ότι απέτυχε η κυβέρνηση. Αυτό έβγαινε ως περιεχόμενο, πώς θα το πω έτσι, μάλλον ως αντανάκλαση από την είδηση όπως έπαιζε τότε στα μέσα ενημέρωση. Γιατί το παρακολουθούσα. Ήμουν σε διακοπές.
1: Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει εσκεμμένη τώρα παραπληροφόρηση και υπάρχουν και εναντιώτες οι οποίοι δημιουργούν αυτή τη φασαρία. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή.
0: Τώρα, εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής περίοδου, τι λέτε προς τους ήδη στους φοιτητές και τις φοιτητριές σας, αλλά και στους νέους και νέες που θα προσέλθουν προς εσάς. Λειτουργούν όλα κανονικά?
1: Κοιτάξτε, τώρα όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει μια τεράστια αναστάτωση. Ενώ λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, μέσα στο 15 Αύγουστο, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με αποφάσεις, καταρχήν για τις οποίες δεν είχαμε καμία υπετιότητα, διότι αφορούσαν, όπως σας είπα, ζητήματα της δημόσιας διοίκησης. Από την άλλη, επηρέασαν και έχουν αναστατώσει εκατοντάδες ανθρώπους από την ακαδημαϊκή και τη φοιτητική κοινότητα. Έχουν αναστατώσει ανθρώπους που εμπιστεύονται.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. 20 Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
7: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε λέμε.
8: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
26: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
27: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
26: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
21: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Πιο ποσοτικοποιημένο, πιο σαφές, θα το δούμε τις επόμενες μέρες και βάσει αυτού πρέπει να επαναπιστοποιηθούν τα πιστοποιημένα προγράμματα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα που πρέπει να γίνει. Το δεύτερο που πρέπει να γίνει είναι νομοθετικό. Χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση άμεσα για να διασφαλίσει το καθεστώς των φοιτητών που σπούδασαν πέρυσι στα ΝΠΤΕ. Διότι αυτοί οι φοιτητές, μιλάμε για νέους ανθρώπους οι οποίοι εμπιστεύτηκαν το ισχύον θετικό πλαίσιο, λοιπόν αυτοί να παραβαίνουν σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας για κάτι που δεν είναι δική τους ευθύνη, δεν είναι δική μας ευθύνη. Πρέπει λοιπόν και αυτό να γίνει, ώστε να μπορέσει, δύο πράγματα πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να ξεκινήσει η
0: χρονιά. Για να μην μένει εκτεθειμένη η κυβέρνηση, η οποία λειτουργεί το κράτος. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα δύο όργανα είναι κρατικά όργανα. Η κυβέρνηση παρούσα λειτουργεί αυτό το κράτος, έτσι είναι το σύστημά μας. Άρα η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι εκτεθειμένη σε κάτι το οποίο έφτιαξε, αλλά το κράτος στη λειτουργία του μπατάρει. Δυστυχώς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, εμείς θέλω να σας πω ότι εμείς είμαστε.
0: Και με αυτό κλείνουμε, παρακαλώ. Ναι, βεβαίως.
1: Παραμένουμε αισιόδοξοι και πιστεύω ότι πραγματικά θα επιστρέψουμε σύντομα στην κανονικότητα, διότι πιστεύουμε και ένα μεγάλο μέρος της κοινής νόμης το πιστεύει αυτό, την πραγματική αξία που έχουν για την ανώτατη εκπαίδευση στα μικρατικά πανεπιστήμια και για την εξωστρέφεια.
0: Και ας αφήσουμε επιτέλους να γίνει σύγκριση, κυρία Παρασκευή, που είναι πάρα πολύ απλό. Σε εσάς δίπλα θα είναι το κρατικό, το κρατικό έχει την οντότητά του, έχει την ιστορία του κτλ. Και θα έρθει ένα άλλο ιστορικό πανεπιστήμιο, όπως το Κίλ, ας πούμε, στην περίπτωση που μιλάω μαζί σας, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, να συγκριθεί και να, η κοινωνία να βγάλει το συμπέρασμα.
1: Και να συνεπάρξουμε. Ακριβώς. Εμείς πάντως να σας πω ότι παραμένουμε προσιλωμένοι στο αναπτυξιακό μας πλάνο. Έχουμε το μητρικό πανεπιστήμιο, το ΚΙΛ στο πλευρό μας. Έχουμε καταθέσει για πιστοποίηση και νέα προγράμματα σπουδών. Πέρα να τον επαναπιστοποιήσουμε, πρέπει να γίνουν 10 νέα προγράμματα σπουδών. Συνεπώς. Έχουμε καταθέσει πρόγραμμα για την ιατρική. Ανοίγουμε δεύτερο υπερσύγχρονο κάμπους μέσα στην επόμενη χρονιά στα Βόρεια Προάστια. Μιλάμε για ένα επενδυτικό πλάνο το οποίο συνεχίζουμε, έχουμε αποφασίσει να συνεχίσουμε να υλοποιούμε απρόσκοπτα άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό λοιπόν το πλάνο το υποστηρίζουμε, το συνεχίζουμε και χρειαζόμαστε την υποστήριξη της πολιτείας για να εφαρμόσει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει επιλέξει.
0: Θα επανέλθουμε σε επόμενη μας συνάντηση, κυρία Παρασκευοπούλου, για το ακριβώς και στο κατουσίαν στο πρόγραμμα σπουδών. Σας παρακαλώ πολύ. Θα με ενδιαφέρει πολύ να το κουβεντιάσουμε. Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας, κυρία Παρασκευοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη Βιπέ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5.
0: Η ώρα είναι 10.
1: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Η Χριστίνα Καλαφάτη, αθλητρία του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανίζων, ετοιμάζεται πλέον να φορέσει το εθνόσημο, καθώς επιλέχθηκε επίσημα να στελεχώσει την Εθνική Ομάδα Ανσάμπλ Νεανίδων Ρυθμικής Γυμναστικής. Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί επιβράβευση της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και του ταλέντου της. Θερμά συγχαρητήρια απευθύνονται στην προπονήτριά της Μποζένα Μπαρτκόφσκα και στη δασκάλα μπαλέτου Μέρη Κωνσταντινίδου για την πολύτιμη καθοδήγησή τους. Οι αγροτικοί γιατροί του Κέντρου Υγείας Σάμις καταγγέλνουν την υποχρεωτική μετακίνηση της μοναδικής νέας αγροτικής γιατρού του Κέντρου Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς για κάλυψη εφημερίας. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, η εντολή κοινοποιήθηκε ευνηδιαστικά στις 2.30 λίγο πριν τη λήξη του πρωινού ωραρίου της, αφήνοντας κενό στην οργανική της θέση. Παράλληλα, κάνουν λόγο για χρόνια υποστελέχωση και συστηματική απαξίωση του Κέντρου Υγείας Σάμις και της Δημόσιας Υγείας στην Κεφαλονιά. Τονίζουν ότι οι υποχρεωτικές μετακινήσεις αποτελούν πάγια πρακτική για την κάλυψη των εφημεριακών κενών του νοσοκομείου. Ζητούν την άμεση ανάκληση των ευνηδιαστικών μετακινήσεων, την πλήρη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Σάμις και τη μόνιμη ενίσχυση του νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Συναγερμός σήμανε χθες το μεσημέρι στο Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς όταν επαγγελματικό ιστιοφόρο καταμαράν ελληνικής σημαίας προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του Ξη, έχοντας 8 Ρουμάνους επιβαίνοντες. Το σκάφος παρουσίασε ελεγχόμενη ροή υδάτων και άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Στην περιοχή έσπευσαν περιπολικό σκάφος του λιμενικού και μία λάντζα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και επαγγελματίας δίτης. Το καταμαράν αποκολλήθηκε χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός ή θαλάσσια ρήπανση και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Μαρνά Αργοστολίου. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα έως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή του Λιξουρίου μεταξύ των οδών Μιλτιάδου, Μαρίνου Γερουλάνου έως Σκαρλάτου, Ιουστινιανού, Μακαρίου και η οδός Γρηγορίου Λαμπράκη από Ελευθερίου Βενιζέλου έως Αριστίδου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς για τις ειδικότητες βοηθός νοσηλευτή χειρουργείου και διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη σχολή έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι κάθε τύπου λυκείου χωρίς όριο ηλικίας. Η φοίτηση είναι δωρεάν και παρέχεται δυνατότητα αναβολής στράτευσης, ενώ οι ειδικότητες προσφέρουν προοπτικές άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο έκτος ένος Mountain Marathon, με την εκκίνηση των αγώνων να απέχει μόλις 22 μέρες. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες 34 και 12 χιλιόμετρων και Fun Race 5,7 χιλιόμετρων, με αφετηρία την πλατεία του χωριού Χαράκτη στο Πυργή. Το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν πεζοπορία, καγιάκ και ποδηλασία σε συνεργασία με την Τουριστική Επιτροπή. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο 34ος τηλεμάχιος αγώνας δρόμου Σκάλα Πόρος. Ο αγώνας δρόμου έχει μήκος 12 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές των συμμετεχόντων θα πραγματοποιούνται από τις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Σκάλας, ενώ η αγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις 11 με τον αγώνα των ενηλίκων και στη συνέχεια τον παιδικό αγώνα στην πλατεία του Πόρου. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι από δυτικές και αργότερα βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
1: Κόσμος 96,5.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
4: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
3: έλεγχος air condition,
4: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
3: μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
4: Ford,
3: Opel
4: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
1: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Το Βρυξελών.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολί.
9: Ποιο βολί?
10: Ποιο ματς?
9: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
12: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στα γύρω ρινά πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

καλημέρα από το Sky, καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα και λέω ηλιόλουστη Αθήνα, Γιάννη μου, γιατί δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη βρέχει. Βρέχει συνέχεια. Και εντάξει.

0: επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-174 ή στο skyradio.gr στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
0: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια έχει ο Δημήτρης Γιαννήρης και τη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Να ξεκινήσουμε εκκλησιαστικά. Αντώνη, θέλω να κάνεις το σταυρό σου. Θα καταλάβεις αμέσως τώρα γιατί.
1: Πάμε κατευθείαν εξώστη, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
2: Ένας άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πήρε τον ελληνικό λαό και τον οδήγησε στο μέλλον του. Κάθε σόφρον Έλληνας, όταν πηγαίνει στην εκκλησία, πρέπει να ανάβει και ένα κερί στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Εντάξει,
0: άλλη,
1: ναι, άλλη μια ψύχρεμη τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Γιατί διαφωνείς αυτό που είπε?
1: Τι έχει σημασία αν διαφωνείς?
0: Έχει γυρίσει τη Βόρεια Ελλάδα, ναι. Έχει πάει σε κέντρα υγείας.
1: Αυτό το είπε από τις Σέρες καταρχάς, έτσι. Και να μην
0: φτάσουμε,
1: το καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνεις. Και να μην το ξέρεις, το καταλαβαίνεις.
0: Έχει γυρίσει τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας που έχουν γίνει με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψη. Πού ήρθαν τα λεφτά, Αντώνη, αυτά? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πού ήταν ο Άδωνης χθες που τα είπε αυτά?
1: Πώς λεγόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, ΕΟΚ.
0: Γινόταν να είναι στις Σέρες και να μην τα πει αυτά?
1: Όχι, όχι. Έχει και ζάπια μέσα, έχει πολλά εδώ πέρα. Δεν γινόταν να μην τα πει αυτά από τις Σέρες. Απλώς λέω, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, δεν ξέρω αν ανάβουμε κερί για κάποιο πολιτικό, μάλλον για κάποιον Άγιο ανάβουμε, λέω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, δεν λες και στη μνήμη του τάδε. Ψυχώς τα ψυχοσάββατα. Δεν γράφεις και ονόματα.
1: Γιατί από το Πασόκ σίγουρα, αλλά είναι στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Και σου λέει ζήλεψε με την 3η του Σεπτέμβρη, και εμείς έχουμε τον Εθνάρχη μας.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι?
1: Εντάξει, όχι, μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Το πήγες επαγωγικά και απέδειξες ότι είχε δίκιο.
0: Προφανώς. Όχι, πες μου, εσύ που διαφωνείς.
1: Όχι, όχι.
0: Τετράγωνη λογική ήταν
1: σοπαίνω
0: αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Τετράγωνη
1: σοπαίνω.
0: Λογική.
1: Σοπαίνω, σοπαίνω.
0: Με τα θέματα θρησκείας μετά στον καθέναν, δεν θα πω εγώ αν ανάβεις κερί και σημαίνει κάτι, δεν σημαίνει, αλλά αν το αισθάνεσαι και είσαι πιστός και πας στην εκκλησία, γιατί όχι?
1: Κοίταξε, αυτά γίνονταν πάνω στις Σέρες. Στην Κρήτη κάτω φυσούσε άνεμος. Άνεμος, Γιάννη.
3: Θα φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής. Θα
4: φυσήξει. Πιο δυνατά
3: και θα φύγει η Νέα Δημοκρατία.
0: Και κούναγε ο Νίκος Ανδρουλάκης ένα ανεμόμυλο, ένα μινιατούρα ανεμόμυλο που του είχαν δώσει εκείνη την ώρα για να φυσήξει. Αλεύρι δεν ξέρω αν βγάζει αυτός ο μήλος του Πασόκ.
1: Αυτό θα το δούμε στις εκλογές. Πιστεύουν, είδες, άκουσες και χθες τον κύριο Βαρδακαστάν, ήταν πολύ αισιόδοξος και όλοι είναι αισιόδοξοι. Θα περάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και θα ξαναβάλουμε το αφήγημα, έστω και με μια νίκη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Έτσι το βλέπω. Πάντως χορούς, πανηγύρια στην πλατεία του Ηρακλείου.
1: Και χόρεψαν και πολλοί πολιτικοί.
0: Τι γέμισαν εκεί.
1: Εντάξει, και ανέβηκαν και στα τρακτέρ, είδες. Και ποιοι ανέβηκαν στα τρακτέρ? Πρώην ΣΥΡΙΖΕΗ.
0: Εσύ, η πορεία από τα κεντροαριστερά τα τελευταία χρόνια, η πορεία προς την εξουσία ξεκινάει με τρακτέρ.
1: Άμα μπείτε στο ίντερνετ θα δείτε Ράνια Θρασκιά, Νικόλα Φαραντούρη πάνω στα τρακτέρ, μαζί βεβαίως με άλλους συντρόφους, αγωνιστικά.
0: Ο Νίκος Φαραντούρης δεν ξέρω αν έπαιξε πιάνο στην Κρήτη. Αλλά σου λέω, δεν έχει πιάνο, θα ανέβω σε τρακτέρ. Κάπως θα παίξω, κάπου θα εμφανιστώ.
1: Και νομίζω δεν είναι το κύριο μουσικό όργανο που παίζει το πιάνο. Είναι η βιολή ή η σαξόφωνο. Δηλαδή εκεί είναι το
0: φόρτε του.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο.
0: Άνθρωπος ορχήστρα δηλαδή.
1: Εντάξει, είναι πολύ καλός μουσικός.
0: Μουσικός. Γιώργος Παπανδρέου όμως δεν ήταν στην Κρήτη.
1: Δεν ήταν στην Κρήτη. Πού ήταν?
0: Πού ήταν?
1: Δεν ξέρω. Κάπου στο εξωτερικό ήτανε.
0: Δεν θα ήταν. Αφού ο Γιώργος είναι global, είναι διεθνής.
1: Κάνει ένα αφιέρωμα το Βήμα, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν στο Καλέτζι, στο χωριό από όπου κατάγεται και από εκεί που ξεκίνησαν οι Παπανδρέου, και έχει ενδιαφέρον πολύ η ιστορία που είπε.
5: Πώς ξέρεις που είναι το σπίτι του Γεωργίου Παπανδρέου? Θέλω πάνω να το δω. Με κοιτάει, μου λέει, εσύ ποιος είσαι? Λέω, εντάξει, είμαι ένας οδηπόρος. Όχι, λέει, το όνομά σου. Λέω, Γιώργος. Όχι, λέει, όλο το όνομα. Γιώργος Παπανδρέου. Λέει, ποια νόη είσαι εσύ? Λέω, το Ανδρέα. Το Ανδρέα Παπανδρέου. Είσαι ο Γιώργος του Ανδρέα? Του λέω, ναι. Περίμενα, μου λέει. Μπαίνει μέσα, βγάζει ένα 7χρονο παιδάκι, μαλλιά μέχρι εδώ κάτω. Λέω, ωραίο το κοριτσάκι σου. Όχι, δεν κοριτσάκι.

0: Έχω και τα μαλλιά. Περιμένω τον Ανδρέα να έρθει να τον βαφτίσει. Και δεν κόβω τα μαλλιά έως τον βαφτίσει. Αλλά μια και ήρθες εσύ, θα τον βαφτίσεις εσύ. Και καλήσαμε μετά από μερικές μέρες και τον βαφτίσαμε εδώ πιο κάτω στην εκκλησία.
1: Αυτό σημαίνει πίστη, Αντώνη. Δηλαδή, αν είσαι νεοδημοκράτης, πας στην εκκλησία και ανάβεις το κερί για τον Εθνάρχη. Αν είσαι Πασόκ,
2: βαφτίζεις παιδιά.
1: Η πίστη είναι στον Ανδρέα. Όσοι έχουν μείνει πιστοί τώρα πάνε στο πρώτο νεκροταφείο.
2: Από χθες.
1: Κατάλαβες, ναι. Και τιμούν τη μνήμη.
2: Έχουν πολύ πλάκα τα σχόλια, αυτό το πήραμε από το Instagram, τα σχόλια που υπήρχαν από κάτω, γιατί του γράφει κάποιος, πες και την ιστορία που μας έβαλε στα πριμπόρια.
1: Υπάρχει και άλλη άποψη βέβαια για το πώς μπήκαμε στα μνημόνια, να ξέρεις.
2: Ναι, εννοείται. Ξέρω. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία μας οδηγεί στα μνημόνια. Αυτό θες να πεις, Γιάννη, με το καταλαβαίνω. Ναι, εντάξει. Όχι.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις. Νομίζω ότι όλοι βάλαμε το χεράκι τους.
2: Ναι ή όχι.
1: Κοίτα, ο μόνος που δεν είχε βάλει το χεράκι του μέχρι το 2014.
2: Πριν τα λεφτά υπάρχουν.
1: Ο μόνος που δεν είχε βάλει το χέρι του μέχρι το 2014 ήταν ο Τσίπρας. Το έβαλε και αυτό. Αυτός έβαλε και τα δύο μέσα.
2: Καλά, εντάξει.
1: Έβαλε και τα δύο.
2: Μπορείς να πεις όμως.
1: Ο Τσίπρας έβαλε και τα δύο χέρια μέσα.
2: Βρήκε τη χώρα στα μνημόνια. Μπορείς να πεις, λέω εγώ τώρα. Όχι. Πάλι όχι.
1: Τη βρήκε στο δεύτερο.
2: Ναι, τη βρήκε στο δεύτερο.
1: Έχει σου λέει, έλα και ένα τρίτο τώρα. Ένα τριτώσει να φύγουμε από το κακό.
2: Λοιπόν, και βέβαια, δυστυχώς, κάποιοι δεν μαθαίνουν ότι υπάρχουν κάποιες απαγορευμένες λέξεις.
1: Και εγώ θα το πω και αλλιώς. Πάντα ο Τσίπρας έχει τον παπά του.
2: Ναι, για πάμε.
3: Στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσαμε χθες, δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από την πατριωτική εισφορά. Δεν έχουν συμπεριληφθεί. Αυτά θα είναι έκτακτα και θα έρθουν μετά. Δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Τι λέμε, λοιπόν, γιατί δεν περιλαμβάνονται αυτά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο. Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπολογίσει πόσο από αυτή την πηγή στην κοστολόγηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα τα πλήρη στοιχεία.
4: Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα κεφάλαια αυτά, μόλις υπάρχει πιθανότητα να κυβερνήσει τη χώρα, θα φύγουν αυτομάτως και πάνε στο εξωτερικό ή θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες. Δεν θα καθίσει κανένας να κρατήσει τα χρήματά του προκειμένου να τα πάρει ο κύριος Τσίπρας ή το κόμμα του. Όπως συμβαίνει στον καπιταλισμό, σε όλα τα κράτη του κόσμου.
3: Σαφώς είναι διεθνικό το κεφάλαιο. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Εδώ όμως θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Καταρχήν, μέσα από την πατριωτική εισφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις σιρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις σε μετοχές.
1: Τα είπε όλα.
2: Όχι, έπρεπε να, και άλλα, να βγουν και άλλα στελέχη να μιλήσουν και για το νομισματοκοπείο. Έπρεπε, δηλαδή, εντάξει. Θυμάμαι την περίοδο που ήταν και ο Τσίπρας και πρωθυπουργός και αξιωματική αντιπολίτευση. Έλεγε κάτι, πηγαίναμε Βρυξέλλες, έλεγε κάτι ο Καμένος. Και εγώ όταν ό,τι αν είχε προταγγείλει. Έβγαινε μετά ο Πολάκης, τσακωνόντουσαν οι άλλοι. Άμα θέλει να ζήσει πάλι τα ίδια, μπορεί να τα ζήσει.
1: Αλλά για να γίνονται τα ίδια με άλλα πρόσωπα, με άλλο κόμμα, με άλλα γραφεία, με άλλη οργάνωση, από αλλού πρέπει να ξεκινάει το πρόβλημα.
2: Γιάννη μου, μία είναι η λύση.
1: Δεν παίρνουν μόνο οι άλλοι.
2: Φτιάχνεις μια λίστα. Ναι. Απαγορευμένες λέξεις. Εσωτερικό σημείωμα. Και τη μοιράζεις παντού. Δεν λέμε γι' αυτό. Έρχεται ο μπαμπούλας του 15. Το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, παιδιά. Προσέξτε λίγο.
1: Εσύ, βγαίνει ο άλλος και λέει, θα βρούμε 2 δις από το ή 1 δις από αυτά τα μέτρα. Και λέει, ναι, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πώς είναι. Πρέπει να το κάνουμε. Τότε πώς ξέρεις ότι θα τα βρεις αυτά τα λεφτά. Αφού δεν ξέρεις πώς είναι, ποιοι είναι, πόσα έχουν, τι έχουν. Και βγαίνεις να λες, θα ψάξω τις θηρίδες.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ο άλλος είναι κορόιδο που θα ψάξει τις θηρίδες. Ή ο μεγάλος πλούτος θα μείνει εδώ, άμα του πεις θα τον φορολογήσεις.
2: Δεν νομίζω να μείνει.
1: Εμείς οι άμυροι θα μείνουμε εδώ, που δεν πάμε κάπου αλλού.
2: Να μίλησε κανείς στα τραπέζια και στις σκέψεις που κάνανε για θηρίδες. Δηλαδή, δεν έχεις κανένα λόγο να κάθεσαι να αναφέρεις τέτοια πράγματα που σίγουρα γυρνάνε σε παλιές εποχές και άλλους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, με τους οποίους από το 2015 και μετά χωρίσαν οι δρόμοι τους.
1: Καλά πήγε και αυτό, ωραία.
2: Σοφία Βούλτεψη.
5: Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη που θα το πω, είναι κλινική περίπτωση. Υπάρχει μία ασθένεια μετά τον βαρόνο Μινχάουζεν που λέγεται ψευδοπάθεια. Από αυτό δεν μπορεί να ξεφύγει.
2: Κοίταξε να δεις, ζήτησε συγγνώμη. Είναι βασικό. Παλιά δεν ζητούσε.
1: Στη συνέχεια, αφού την πίεσε ο Κολοκυθάς για το πες το όπεν.
2: Ναι, είπε συγγνώμη που θα το πω. Αυτό και αυτό και αυτό. Εντάξει, είναι μια πρόοδο.
1: Θα μπορούσε να πει ψεύτη χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί ναι, είναι ένα χαρακτηρισμό. Ναι, ήταν... Άμα θε να βάλει επιστημονικού όρου, κλινική περίπτωση, αυτά ναι, αναγκάζει να το μαζέψει.
2: Εντάξει, πώ αλλιώ να το πει, βέβαια, το κλινική περίπτωση. Υπάρχει και πιο άγρια λέξη, αλλά δεν τη χρησιμοποιεί.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Μπορεί να πει ψεύτη, οκ, okay, εντάξει. Εντάξει. Αποδεκτό έχει γίνει από ένα σημείο και μετά.
2: Δεν θα πάει καλά η εκλογική, η προεκλογική περίοδο, λέω εγώ, αν συνεχίσουμε.
1: Δεν θα σου πω όμω κάτι. Έτσι λέγανε για τη Σοφία Βούλτεψη για τα χαρτιά υγεία. Το θυμάσαι που γελάγαμε τότε το 14 που θα έρθει το Τσίπρας και θα έχουμε χαρτί υγείας. Και εδώ δεν έχει χαρτί υγείας, δεν έχουμε χαρτί υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας της κόντρας με τον Καναδά.
2: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και έτσι. Το έχει αναδείξει και Καθημερινή. Πρέπει να το συζητήσουμε σε κάποια φάση.
1: Ναι, γιατί λέει δεν μπορεί να εισάγει πολιτό τώρα με τις κυρώσεις από τον Καναδά και τον χρειάζεται για να φτιάξει χαρτιά υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδες πως λάθος πολιτικές μπορούν να σου στερήσουν το χαρτί υγείας.
2: Οπότε χρηστική καθαρά πληροφορία. Αν είναι να ταξιδέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πάρτε και δύο ρολάκια μαζί σας, δεν ξέρεις τίποτα.
1: Ο Κωνσταντίνου τώρα θα πάει για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.
2: Θα το πούμε, μην πάθει καμιά λαχτάρα. Ήταν η αδερφή μου στον Καναδά. Ξέχασα να μου φέρει μερικά συλλεκτικά χαρτιά υγείας από τον Καναδά.
1: Εντάξει, ο Καναδάς τουλάχιστον δεν έχει πρόβλημα.
2: Λοιπόν, αυτό που θα γίνει φέτος εκλογικά στην δεξιά, στην δεξιά πολυκατοικία δεν θα είναι συγκρίσιμο σε τίποτα με αυτά που έχουμε δει στην αριστερά, πιστεύω.
1: Για να πάρουμε μια γεύση.
6: Τι να ψηφίσει κάποιος εσάς και όχι τον κύριο Βελόπουλο ή τον κύριο Σαμαρά που είστε και όμορφοι χώροι.
7: Έχετε... για τον ίδιο λόγο που κάποιος δεν θα πάει σε έναν κομπογιανίτη και θα πάει σε έναν γιατρό όταν έχει μια ασθένεια.
6: Ποιος είναι
7: για τον
6: ο
7: ίδιο λόγο. Αυτοί οι οποίοι πουλάνε κυραλιφές και επιστολές.
6: Ο Σαμαράς θα είναι και πρώην
7: πρωθυπουργός. Για τον Βελόπουλο μιλάω. Για τον Βελόπουλο είπατε. Για τον Βελόπουλο σας απάντησα. Λοιπόν, πείτε να πάει. Άλλος θα το θέλει, έχει ένα πρόβλημα και θέλει να σωρίσει την
6: υγεία του. Δηλαδή, αν σας καλούσε.
7: Δεν θα πάει με τον κύριο Σαμαρά.
1: Το διευκρίνησε όμως για τον Βελόπουλο, για τον Σαμαρά.
2: Όχι, εννοείται για τον Βελόπουλο, γιατί εκεί καταρχάς θέλει να μαζέψει μερικούς από τον Βελόπουλο για να αντέξει τον Σαμαρά.
1: Και ο Βελόπουλο.
2: Αν σκέφτεσαι κάτι άλλο, εσύ.
1: Εν τω μεταξύ, στο Βελόπουλο λένε θα χάσει την Καστιανού, διατηρείται. Λένε θα χάσει τον Σαμαρά, διατηρείται προς το παρόν.
2: Στην αρχή είχαν, μετά τα πήρε όλα πίσω από τον Καστιανού, δεν είναι τίποτα.
1: Και λένε την Οπούλ δίνει πολύ μεγάλη μάχη επιβίωση εκεί πέρα, γιατί ο Σαμαρά έχει δώσει τα 2/3 των στελεχών που τρέχουν το κόμμα. Θα τα πάρει τώρα πίσω. Ναι. Θα τα πάει και στη Σόλωνος και Ιπποκράτους στα καινούργια γραφεία, αν τα στεγάσει. Θα κάνει να την οπούν.
2: Αυτά τα γραφεία δεν έχει τίποτα ακόμα μέσα. Ετοιμάζονται από
1: την. Ναι, ετοιμάζονται.
2: Εντάξει. Και επειδή έχουμε αφήσει λίγο τις τελευταίες μέρες πίσω τα ελληνοτουρκικά, είχε μια συνάντηση χθες ο Πρωθυπουργός με τον Αντώνιο Κώστα.
1: Ναι, και το νομίζω αξίζει το μήνυμα προς την Τουρκία να πάρουμε μια γεύση για να το συζητήσουμε.
8: Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Νομίζω θα έχουμε πολλά επεισόδια στα ελληνοτουρκικά μπροστά μας. Mm-hmm. Αν ακούσει κανένας τελευταίες μέρες και στο δελτίο του Sky και τον Άλεξη Παχελά και τον Μανώλη Κωσίδη και τον Κωνσταντίνο Φίλη χθες, δείχνουν τα πράγματα ότι τα τζαρτζαρίσματα θα είναι έντονα. Το καλό είναι ότι δεν έχουν κλείσει οι διάβλοι επικοινωνίας παρά τους υψηλούς τόνους. Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Ερντογάν να μην συναντηθούν, αλλά το ότι ο κ. Καλίνβερ βρισκόταν στην Αθήνα, έκανε επαφές, πέρασε και από το Μέγαρο Μαξίμου, δείχνει ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας που νομίζω θα μας χρειαστεί το επόμενο διάστημα. Αντώνη, για να αποφύγουμε μια πιο έντονη, σύγκρουση με την Τουρκία, σύγκρουση όχι με την. Σελεκτικό τουλάχιστον επίπεδο.
2: Πριν κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και για τίτλους ειδήσεων, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πούμε εμείς ότι μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό. Σίγουρα παραγγέλνουμε μέσα στην εβδομάδα πολλές φορές. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. ευτυχισμένος. Box.
1: Και εγώ αυτό που πρέπει να σας θυμίσω και να θυμόμαστε όλοι, πως συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 έως τις 2 οργανώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Καλό είναι να βοηθήσουμε όλοι μας, όπως μπορεί ο καθένας, ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Τα σημεία συγκέντρωση είναι Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική της πλατεία, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοράη, μπροστά από το Δημαρχείο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Μπορούν να φέρουν οι πολίτες είτε καινούργια είτε σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη. Προφανώς δεν θα φέρετε κάτι το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν είναι σε καλή κατάσταση, όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες, ξύστρες, κόλλες, ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να γίνει χαμόγελο για ένα παιδί. Αυτό το Σεπτέμβριο ας δώσουμε σε κάθε παιδί τα εφόδια για να ξεκινήσει το σχολείο με χαρά και αισιοδοξία. Πάμε διαφημίσεις.
9: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
10: Η παραγγελία σας.
9: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
16: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
17: Το τυρί Διασμός 96,5.
18: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
19: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι.
10: ή είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
19: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
20: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
19: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
20: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
21: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Τάντερ και ζεστά βόρεια. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει Καθημερινή, το 2025 οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019, ενώ οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 125%. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Σήμερα θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
4: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
0: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
5: Πώς εδώ ήτανε.
6: Γεια σας.
7: Καταπληκτικό.
8: Και θα καλημέρα, εξώστης. Είναι λίγο μετά τις 10:30. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 και θα ξεκινήσουμε αυτό το ημίωρο μια συζήτηση με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

τις 11 και θα ξεκινήσουμε αυτό το ημίωρο μια συζήτηση με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Στην περιοχή Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποκομίσει τα ωφέλη.

Τις ανακοινώσεις από αυτές μπορεί να καταναλώσει ο κόσμος. Αυτό είναι πρόβλημα στο δρόμο προς εκλογές, διότι θέλουμε τον κόσμο να είναι ενημερωμένος. Θέλουμε να ξέρει ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί είναι και σε μεγάλο βαθμό ένα στατικό λογοδοσίας. Δεν είναι μόνο θέμα επικοινωνίας, είναι θέμα λογοδοσίας. Αυτά μας είπατε πέρυσι, αυτά μας είπατε πριν κάποια χρόνια. Ήρθαμε, τα κάναμε. Ελλάδα. Πράγματα τα οποία τα είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση στις...

0: πράγματα. Δείχνει καταρχάς προχειρότητα στο επιτελείο του και δείχνει έλλειψη κατανόησης του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα για τα πράγματα για τα οποία μιλάει και αναπτύσσει το σκεπτικό του. Εγώ δεν είμαι από την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα και μετά. Έχω πει πολλές φορές ότι είναι υγιές να υπάρχει πολιτικός ανταγωνισμός. Στο τέλος της ημέρας οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν προγράμματα. Εγώ αυτό που είδα χθες όμως είναι έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος υποσχέθηκε επαναλειτουργία των ναυπηγείων, για παράδειγμα. Δεν έχει πάρει χαμπάρι αυτός ο άνθρωπος ότι στο Σκαραμαγκά, ότι στην Ελευσίνα, ότι στη Σύρο έχουν επανεργοποιηθεί μετά από δεκαετίες τα ελληνικά ναυπηγεία. Και για να είμαι ακριβής, επανεργοποιήθηκαν όταν έφυγε από την εξουσία. Υποσχέθηκε την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Έχει καταργηθεί το τέλος επιδιδεύματος. Το κατήργησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υποσχέθηκε στα τρένα, για παράδειγμα, ότι θα μπει η τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση. Από αυτή την εβδομάδα έχουμε 100% τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση στα τρένα.
1: Απλώς, κύριε Κυριανάκη, να ρωτήσω κάτι. Δεν θα έπρεπε κι εσείς να είστε λίγο πιο προσεκτικοί? Και μιλάω για την κοστολόγηση που κάνατε 5-10 λεπτά αφού τελείωσε η ομιλία του κυρίου Τσίπρα, που κάποιοι είπαν ότι έγινε πολύ γρήγορα. Και φαίνεται τελικά έγινε πολύ γρήγορα, γιατί είδαμε ότι είχατε κάνει μια κοστολόγηση για τις 50.000 προσιτές κατοικίες στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και ήρθε χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing και το ανέβασε στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια από τα δύο ισχύει?
0: Δεν έχω ακούσει για 1,5 δισεκατομμύριο. Ίσως αυτό να αφορά.
1: Ένα paper που ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ίσως αυτό να κάνει μια κατάτμιση, ας πούμε, σε πιο μικρό χρονικό διάστημα αυτό που λέτε. Αυτό που ισχύει είναι ό,τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης χθες. Έκανε μάλιστα και τα μαθηματικά μπροστά στο briefing room, μπροστά στον αδέλφο σας, για να μην υπάρχει κανένα κενό. 8 δισεκατομμύρια βγαίνει λογαριασμός.
1: Ναι, αυτό είναι σε βάθος τετραετίας βέβαια, και αν υπολογίσει ότι τα σπίτια θα γίνουν από την αρχή. Δεν είπε κάτι τέτοιο ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Θα το κρίνουν, οι πολίτες θα δουν τα στοιχεία σε βάθος. Έχουμε ένα νόμο ο οποίος πλέον προβλέπει υποχρεωτικά κοστολόγηση για όλα τα προγράμματα, και το δικό μας και το πολιτικό μας αντιπάλων. Εγώ δεν μπαίνω στη λογική.
1: Θα το καταθέσετε εσείς δηλαδή στο δημοσίευμα?
0: Φυσικά, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο που ψηφίσαμε εμείς. Ούτως ή άλλως. Και το οικονομικό επιτελείο είναι σε θέση να κοστολογεί πολύ γρήγορα προγράμματα, ακριβώς διότι κάθε μέτρο το οποίο ανακοινώνουμε, η πρώτη ερώτηση που κάνω από τον Υπουργό είναι αν μπορούμε να το αντέξουμε. Και αν αυτό συνδυάζεται με τη στρατηγική μας για τη μείωση του δημόσιου χρέους, η οποία αφαιρεί βάρη και χρέη από τις επόμενες γενιές, σε αντίθεση με τη δικιά μας, η οποία φορτώθηκε χρέη του παρελθόντος, αυτό συμβαίνει διότι κάθε έσοδο το οποίο έρχεται από την καταπολέμηση φοροδιαφυγής θέλει ο Πρωθυπουργός να το επανακατανέμει, να το επιστρέφει ως μέρισμα ανάπτυξη στην κοινωνία. Και κάθε έσοδο που έρχεται από ένα άνοιγμα επιχείρησης, από μια ξένη επένδυση, από θέσεις εργασίας οι οποίες πλέον πληρώνουν εισφορές αντί να εισπράττουν επίδομα ανεργίας. Όλα αυτά είναι έσοδα τα οποία θέλουμε να επιστρέφονται στην ελληνική κοινωνία. Και είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι τα μέτρα τα οποία θα ακούσετε αύριο και θα ακούσουν και οι ακροατές σας θα δώσουν μια σημαντική ανάσα και μια πρακτική αύξηση εισοδημάτων στους Έλληνες πολίτες.
1: Πάντως, στο τέλος επιτιδεύματος, η Ιωαννία, ισχύει ακόμα για τα νομικά πρόσωπα, έτσι? Έχει καταργηθεί μερικώς από το 25.
0: Υποσχέθηκε το καταργήσει για τα φυσικά πρόσωπα.
1: Εντάξει.
0: Και μια σειρά από άλλα πράγματα, κυρία Τζολέτο. Δηλαδή, αν δει κανείς την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, και το λέω ξανά καλοπροαίρετα, ο άνθρωπος είναι προφανώς αλλαγμένος ή προσ,

0: πείτε ότι έχει αλλάξει, σε σχέση με την ιστορική ΔΕΘ του 2014, που είχε ένα λόγο καθαρά καταγγελτικό, ήθελε να τιμωρήσει, μοίραζε λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν και ούτω καθεξής. Είδαμε έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος προσπάθησε να πείσει ότι γνωρίζει τι σημαίνει η παραγωγική Ελλάδα. Ξεκίνησε να μιλάει για τη σύνδεση λιμανιών με το σιδηρόδρομο, για παράδειγμα. Δεν ξέρει ο άνθρωπος αυτός ότι με την κυβέρνησή μας έχουν προχωρήσει αυτές τις συνδέσεις. Δεν ξέρει ότι, για παράδειγμα, πριν από δύο μέρες έγινε αποσφράγηση φακέλων για τη σύνδεση του έκτου προβλήτα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ένα τεράστιο έργο, το οποίο θα αυξήσει, θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες για εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι Θεσσαλονίκη και το οποίο συνδέεται μάλλον με το έργο το οποίο δημοκρατήθηκε επιτέλους με το κεντρικό σιδηρόδρομο. Δεν ξέρει ότι μπήκε τηλεδιοίκηση χρηματοδότηση από Θεσσαλονίκη μέχρι την Ιδωμένη, μέχρι τα σύνορα. Δεν ξέρει ότι χρηματοδοτήθηκε το Αλεξανδρόπολη Ορμένιο σε συνδυασμό με την γραμμή προς τη Βουλγαρία και στη Ρουμανία με χρήματα τα οποία εξασφάλισε ο Απόστολος Τζικώστας και υπογράψαμε το μνημόνιο το Δεκέμβριο του 2025. Το επιτελείο του πιστεύω τα ξέρει. Αλλά αυτή η προχειρότητα νομίζω ότι μέχρι τις εκλογές θα φανεί. Όταν κάποιος είναι κενός περιεχομένου, φαίνεται.
1: Πριν σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο για το σιδηρόδρομο, ένα σχολείο για την απουσία, γιατί πάει ο κ. Μητσοτάκης στο Βελίδιο να ανακοινώσει μέτρα, να ανακοινώσει την οικονομική πολιτική, το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 27. Ωστόσο, εκεί θα απουσιάζουν δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κ. Καραμαλής αλλά και ο κ. Σαμαράς, που φαίνεται να οδεύει και σε ένα δικό του κόμμα. Όχι απλώς δεν θα είναι εκεί, αλλά είναι και αντελώς απέναντι πλέον και σκληρά απέναντι στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η δική μου άποψη παραμένει σταθερή. Έχω εκφραστεί πολλές φορές υπέρ της ενότητας, υπέρ της συσπήρωσης συνολικά στην παράταξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλη αυτή η συζήτηση δεν κάνει καλό. Από εκεί πέρα, ακόμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει. Οπότε δεν έχω να προσθέσω κάποιο ακόμη σχόλιο.
1: Εφόσον υπάρξει, θα είναι αντίπαλό σας.
0: Εφόσον υπάρχει, θα το συζητήσουμε.
1: Και ένα σχόλιο για το σιδηρόδρομο, επειδή αναφερθήκατε δύο φορές στην συζήτηση που είχαμε σε σχέση με το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα, διότι χθες είχαμε το πρώτο δρομολόγιο με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Και ρωτάω εσάς, γιατί ήσασταν ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών όταν ξεκίνησε πριν ένα χρόνο η προσπάθεια αυτή, που φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε και μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί.
0: Ναι, να με συγχωρέσουν οι ακροατές αν έκανα επαναλήψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα θέμα με το οποίο ταυτίστηκα και δούλεψα πολύ σκληρά και βιωματικά όλους αυτούς τους 15 μήνες που βρισκόμουν στο Υπουργείο Μεταφορών και νομίζω ότι με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας και τον Χρήστο Σταϊκούρα και τον Χρήστο Δήμα και τον Νίκο Ταχιά και τώρα τον Γιώργο Κότσιρα είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι που με καθυστέρηση βέβαια σε σχέση με ό,τι έζησε η χώρα και την πολύ μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, επιτέλους ένα έργο ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος. Τον Απρίλιο που υπέγραψα τα έργα του 25 υποσχέθηκα ότι θα τελειώσουν σε 15 μήνες, δεν δώσαμε καμία παράταση παρότι ζητήθηκε, δεν διακόψαμε καθόλου την κυκλοφορία, ολοκληρώσαμε τα έργα στην ώρα τους. Σήμερα η διεξαγωγή δρομολογίων στα Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν γίνεται από ανθρώπινο χέρι, δεν γίνεται από σταθμάρχες που κάνουν ενδοεπικοινωνίες, γίνεται με το αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης. Και ο κάθε πολίτης που μας ακούει μπορεί από το κινητό του μέσω του railway.gov.gr να δει την ακριβή θέση αμαξοστοιχείας με ακρίβεια εκατοστών και να ξέρει ο κάθε γονιός που βάζει το παιδί του μέσα στο τρένο ότι το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ, αν γίνει ξανά ανθρώπινο λάθος, λαμβάνει πλέον αυτόματες ειδοποιήσεις ώστε να μην συγκρουστούν ξανά τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.
1: Στο ευχηθούμε και στο ελπίσουμε όλοι. Κύριε Κυρανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Και εμείς σας περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον Εξώστη.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ.
5: Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες.

0: 46 ευρώ μεικτά, και θα, όσο είναι η εθνική σύνταξη, και θα αφορά το σύνολο των συνταξιούχων. Δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια θα ανέβουν αρκετά και θα φτάσει κοντά στο 90%, 90% των συνταξιούχων θα είναι δικαιούχοι του συγκεκριμένου μόνιμου πλέον, το οποίο αυτό θα γίνει μάλλον παραλληλισμός με τη 13η σύνταξη επιδόματος.
1: Και καταλαβαίνω ότι πριν σχεδιάσει τα μέτρα του οικονομικού επιτελείου ο κ. Σπυρακάκης, πρέπει να το εκμυστηρεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης το πότε ακριβώς θα κάνει εκλογές, γιατί νομίζω ότι το άπλωμα των μέτρων, και κολλάει και αυτό που είπες με τους δημοσίους υπαλλήλους για τον Απρίλιο, γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ανά δύο μήνες, μέχρι να φτάσουμε τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κάποιος να παίρνει και κάτι.
0: Ναι, ναι, έχει μέτρα Νοέμβριο, έχει μέτρα Ιανουάριο, έχει μέτρα Μάρτιο-Απρίλιο. Και έχει και μέτρα τα οποία θα είναι με ισχύ από την 1η-1η του 2028 ή θα φανούν το 2028, καθώς θα αφορούν φορολογικές δηλώσεις. Για παράδειγμα, η προκαταβολή φόρου μαθαίνω ότι θα πάει για τη χρήση την επόμενη.

0: και θα είναι σταδιακή. Κάθε χρόνο θα μειώνεται την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα αλλά και για τις ατομικές επιχειρήσεις. Για τα νομικά πρόσωπα είναι κοντά στο 80%, στο 55% για τις επιχειρήσεις. Για μία τετραετία θα προβλέπεται μία μείωση κοντά στο 5% το χρόνο περίπου. Άρα θα μειωθεί σημαντικά το βάρος ενός μέτρου το οποίο δεν είναι εύκολο να φύγει με μιας. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι πολλά λεφτά τη χρονιά που θα γίνει. Την επόμενη δεν είναι τόσο γιατί θα πληρωθεί ο φόρος, αλλά την χρονιά που θα κοπεί δεν θα μπορούσε να γίνει. Θα μας λείψουν απότομα 5 με 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόση είναι περίπου η προκαταβολή που πληρώνουν τα νομικά πρόσωπα και οι ατομικές επιχειρήσεις. Άρα θα ήταν πρόβλημα. Θα γίνει σταδιακά και σε βάθος χρόνου, μαθαίνουμε το συγκεκριμένο μέτρο, όπως και η οριστική καταργήση του τέλους επιδιδεύματος. Προσέξτε, για τις επιχειρήσεις, έλεγε νωρίτερα ο κύριος Κυρανάκης ότι έχει καταργηθεί. Έχει καταργηθεί, ναι, για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Παραμένει για τα νομικά πρόσωπα, για τις άλλες μορφές, και θα προβλέπεται η σταδιακή καταργησή του, θα είναι στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
1: Νίκο, θα τα πούμε σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη.
0: Έγινε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια. Λοιπόν, βρισκόμαστε 10 ημέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όπως κάθε χρόνο, όπως καλεί το κοινό εδώ από το Sky σε μια ξεχωριστή συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, όπως πάντα στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη, με πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους, για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, όλοι στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.
2: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, Αντώνη, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Και κάπου εδώ εμείς σας καλημερίζουμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με πολύ παρασκήνιο από τη Θεσσαλονίκη.
1: Και το βράδυ στην τηλεόραση του Sky επίσης παρασκήνιο από το Γιάννη Καντέλη για τα... και πληροφορίες για τα μέτρα της ΔΕΘ.
2: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
6: Τρώε Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέ σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
8: Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 11.
8: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
10: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Η Χριστίνα Καλαφάτη, αθλητρία του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανίζων, ετοιμάζεται πλέον να φορέσει το εθνόσημο, καθώς επιλέχθηκε επίσημα να στελεχώσει την Εθνική Ομάδα Ανσάμπλ Νεανίδων Ρυθμικής Γυμναστικής. Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί επιβράβευση της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και του ταλέντου της. Θερμά συγχαρητήρια απευθύνονται στην προπονήτριά της Μποζένα Μπαρτκόφσκα και στη δασκάλα μπαλέτου Μέρη Κωνσταντινίδου για την πολύτιμη καθοδήγησή τους. Οι αγροτικοί γιατροί του Κέντρου Υγείας Άμμης καταγγέλνουν την υποχρεωτική μετακίνηση της μοναδικής νέας αγροτικής γιατρού του Κέντρου Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς για κάλυψη εφημερίας. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, η εντολή κοινοποιήθηκε ευνηδιαστικά στις 2.30 λίγο πριν τη λήξη του πρωινού ωραρίου της, αφήνοντας κενό στην οργανική της θέση. Παράλληλα, κάνουν λόγο για χρόνια υποστελέχωση και συστηματική απαξίωση του Κέντρου Υγείας Άμμης και της Δημόσιας Υγείας στην Κεφαλονιά. Τονίζουν ότι οι υποχρεωτικές μετακινήσεις αποτελούν πάγια πρακτική για την κάλυψη των εφημεριακών κενών του νοσοκομείου. Ζητούν την άμεση ανάκληση των ευνηδιαστικών μετακινήσεων, την πλήρη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Άμμης και τη μόνιμη ενίσχυση του νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Συναγερμός σήμανε χθες το μεσημέρι στο Λιμεναρχείο Κεφαλονιάς όταν επαγγελματικό ιστιοφόρο καταμαράν ελληνικής σημαίας προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του Ξη, έχοντας 8 Ρουμάνους επιβαίνοντες. Το σκάφος παρουσίασε ελεγχόμενη ροή υδάτων και άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Στην περιοχή έσπευσαν περιπολικό σκάφος του λιμενικού και μία λάτζα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και επαγγελματίας δίτης. Το καταμαράν αποκολλήθηκε χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός ή θαλάσσια ρήπανση και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Μαρνά Αργοστολίου. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα έως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή του Λιξουρίου μεταξύ των οδών Μιλτιάδου, Μαρίνου Γερουλάνου έως Σκαρλάτου, Ιουστινιανού, Μακαρίου και η οδός Γρηγορίου Λαμπράκη από Ελευθερίου Βενιζέλου έως Αριστίδου. Ξεκίνησαν οι εγγραφές στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς για τις ειδικότητες βοηθός νοσηλευτή χειρουργείου και διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη σχολή έως τις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι κάθε τύπου λυκείου χωρίς όριο ηλικίας. Η φοίτηση είναι δωρεάν και παρέχεται δυνατότητα αναβολής στράτευσης, ενώ οι ειδικότητες προσφέρουν προοπτικές άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο έκτος Ένος Mountain Marathon, με την εκκίνηση των αγώνων να απέχει μόλις 22 μέρες. Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες 34 και 12 χιλιόμετρων και fan race 5,7 χιλιόμετρων με αφετηρία την πλατεία του χωριού Χαράκτη στο Πυργή. Το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθούν πεζοπορία, καγιάκ και ποδηλασία σε συνεργασία με την Τουριστική Επιτροπή. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο 34ος τηλεμάχιος αγώνας δρόμου Σκάλα Πόρος. Ο αγώνας δρόμου έχει μήκος 12 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές των συμμετεχόντων θα πραγματοποιούνται από τις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Σκάλας, ενώ η αγωνιστική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει στις 11 με τον αγώνα των ενηλίκων και στη συνέχεια τον παιδικό αγώνα στην πλατεία του Πόρου. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι από δυτικές και αργότερα βόρειο-δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
11: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε και σήμερα.
1: Βεβαίως. Πώς αλλιώς. Παρασκευή σήμερα, ωραία μέρα η Παρασκευή, ε?
0: Ωραία μέρα η Παρασκευούλα, ναι.
2: Κόσμος Magazine, η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, να πάμε στην ταυτότητα της ημέρας, να δούμε πώς έχουν τα πράγματα σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, γιορτάζει ο Άνθιμος, γιορτάζει το Λιξούρι, γιορτάζει η Αστυπάλαια.
0: Καλά, η Αστυπάλαια δεν γιορτάζει και πριν 2-3 μέρες?
1: Όχι, σήμερα γιορτάζει.
0: Σήμερα γιορτάζει.
1: Εγώ το έλεγα, ναι, για ότι θα γιόρταζε.
0: Είπες της σε ελευθερία χρόνια πολλά?
1: Όχι, θα της πω σε λίγο.
0: Θα της το πούμε.
1: Δεν θα τη χάζουμε, εδώ θα είναι, θα της το πω. Λοιπόν, να σας πω εντωμεταξύ ότι και ο καιρός καλούτσικος φαίνεται σήμερα.
0: Κοίτα, το πρωί φυσούσε. Στις 8 η ώρα φυσούσε αρκετά. Είχε και ψυχρούλα. Στις 9 και 10
1: είχε ζέστη.
0: Πλάκωσε η ζέστη και σταμάτησε η δροσιά.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1682, ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley για πρώτη φορά παρατηρεί κομήτη, στον οποίο βέβαια θα δοθεί το όνομά του. Είναι ο κομήτης του Halley, αυτός που παρατήρησε. Το 1828 αρχίζει η αποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο. Κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμεντ Αλή της Αιγύπτου και των τριών εγκυήτριων δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ. Λοιπόν, το 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οποίου θα λήξει στις 29 Αυγούστου του 1842, τρία χρόνια αργότερα δηλαδή, με την παραχώρηση, εδώ είναι, του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα από τη Μεγάλη από την Κίνα, συγγνώμη, στη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι είχε γίνει το όλο θέμα με το Χονγκ Κονγκ, και έχουν περάσει πολύ περισσότερα από 100 χρόνια, αλλά το Χονγκ Κονγκ παραμένει, νομίζω, δεν έχει προσαρτηθεί ακόμα.
0: Ναι, αλλά έχει αρχίσει.
1: Σιγά σιγά το σπρώχνουνε.
0: Ναι, έχει ξαναρχίσει πάλι το θέμα. Από την Κίνα, βέβαια.
1: Το 1955, σαν σήμερα, διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης, νυν Champions League. Ήταν ανάμεσα στην Sporting Λισαβόνας και την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Αυτός ο αγώνας έληξε 3-3. Και το 1998, σαν σήμερα, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτζ και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1905 γεννιέται η Μέρι Ρενό, Αγγλίδα συγγραφέας γνωστή στη χώρα μας από τα μυθιστορήματά της που έχουν ως θέμα την αρχαία Ελλάδα. Και η Μπιγιονσέ Νόουλς επίσης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1981, χρόνια της πολλά, νεότατη, έτσι, νεότατη.
0: Μικρούλα είναι ακόμα.
1: 1981, βεβαίως. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1821 δολοφονήθηκε ο Παναγιώτης Καρατζάς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, που δολοφονήθηκε μάλιστα κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι. Και το 1907 εφεύγει από τη ζωή, συγγνώμη, ο Έντβαρντ Γκρίγκ, Νορβηγός συνθέτης. Λοιπόν, να πάμε και στον καιρό.
0: Γιατί να μην πάμε?
1: Ωραία, ας πάμε και στον καιρό, να δούμε βασικά πώς θα εξελιχθεί.
0: Θα είναι ζεστή, λέει,
1: και τις υπόλοιπες μέρες. Έχουμε μπροστά μας ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους περίπου τους 36 βαθμούς Κελσίου. Όχι δηλαδή κάτι τρομερό σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει. Απόκληση ανάμεσα στην αισθητή και την πραγματική θερμοκρασία δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλη αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αύριο. Εν τω μεταξύ θα έχουμε ανέμους από δυτικές και λίγο αργότερα βόρειο-δυτικές διευθύνσεις που δεν πρόκειται να ξεπεράσουν όμως τα 4 μποφόρ. Τώρα, το Σάββατο, αύριο δηλαδή, η θερμοκρασία θα έχει διαφορά όσον αφορά την αίσθηση και το θερμόμετρο. Δηλαδή το θερμόμετρο θα φτάσει στους 33 περίπου βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση της θερμοκρασίας θα είναι τουλάχιστον 4 με 5 βαθμούς υψηλότερη.
0: Ωχ, Παναγία μου.
1: Αυτά για αύριο. Επίσης έως 4 μποφόρ οι άνεμοι, επίσης από δυτικές και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, ακόμα χειρότερα δηλαδή. Την Κυριακή η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Ετοιμαστείτε. Επίσης θα υπάρχει απόκληση σχετικά με την αισθητή και την πραγματική θερμοκρασία. Από Δευτέρα φαίνεται τα πράγματα να είναι κάπως καλύτερα, αλλά σίγουρα όχι έτσι όπως θα τα θέλαμε για την εποχή. Γιατί νομίζω ότι η όλη ζέστη έχει κουράσει, έτσι.
0: Το έχει παρακάνει.
1: Λοιπόν, 32 βαθμοί η πραγματική θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, 36 η αίσθηση. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα φαρμακεία μας. Ο κύριος Μπούρας Αριστοτέλης εφημερεύει για εσάς και σήμερα και αύριο. Η Στυλιανή Ελευθεράτου και ο Χαράλαμπος Φλαμπουράρης εφημερεύουν σήμερα σε περίπτωση που χρειαστείτε κάτι από κάποιο φαρμακείο και αύριο η κυρία Σφαέλου Ευανθία.
0: Ναι, να πούμε ότι το πρώτο είναι στο Αργοστόλι, το δεύτερο είναι στο Λιξούρι.
1: Ναι.
0: Χτες το βράδυ,
1: ναι,
0: είδες τι ωραίο θέαμα ήταν εφαρμογημένο.
1: Το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο μάλιστα έφυγε πράγματι 12 η ώρα, ναι, έτσι.
0: Βγήκα στην περάντα εγώ χτες το βράδυ.
1: Ήταν πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο θέαμα. Και βέβαια και οι περίπου 6.000 επισκέπτες
1: ήταν ακόμα καλύτεροι.
0: Ήταν ακόμα καλύτεροι για την Κεφαλονιά.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
1: Κόσμος Μάγκαζιν λοιπόν με τοπικές ειδήσεις και έχουμε διακοπή ρεύματος στο Λιξούρι. Προγραμματισμένη μάλιστα, σας το είχαμε πει από χθες, σας το λέμε ξανά και σήμερα, να το ξέρετε, είναι μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Το πρωί εντωμεταξύ ίσως οι κάτοικοι το κατάλαβαν, από τις 7 έως τις 7.30 τα Προκοπάτα, ο Προφήτης Ηλίας και το Κταίο στα Ραζάτα δεν είχαν ρεύμα, αλλά ήταν μόνο για μισή ώρα.

0: Ναι, εντάξει.
1: Εκεί μπορεί να έχουμε βέβαια διακοπές λόγω πλημμυρών, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά αν δεν πούμε αυτή την είδηση, η οποία βεβαίως μας κάνει περήφανους και βλέπουμε τα παιδιά μας να προοδεύουν, έτσι.
1: Να το πεις βεβαίως.
0: Λοιπόν, χθες στο Facebook, στη σελίδα του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων, έσκασε η είδηση ότι η μικρή Χριστίνα Καλαφάτη, μικρή παύλα μεγάλη, έτσι,
1: μικρή σε ηλικία, μεγάλη σε επιδόσεις.
0: Ακριβώς, Χριστίνα Καλαφάτη από εδώ και στο εξής θα βρίσκεται στην Εθνική Ομάδα Ensemble Νεανίδων.
1: Μπράβο στο κορίτσι.
0: Της Ρυθμικής Γυμναστικής, όπου εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε, αν οι επιδόσεις της είναι ίδιες με αυτές που έχει μέχρι τώρα, κάποια στιγμή ενδεχομένως να βρεθεί και στην κανονική Εθνική Ομάδα, έτσι, και να τη δούμε και πολύ πολύ ψηλά. Λοιπόν, έχουμε ένα συγχαρητήριο μήνυμα για την επιλογή της αθλήτριας από τον Δήμο, όπου, όπως αναφέρουν, με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια πληροφορηθήκαμε την επιλογή της αθλήτριας του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσεων Χριστίνας Καλαφάτη στην Εθνική Ομάδα Ensemble Νεανίδων της Ρυθμικής Γυμναστικής. Η σπουδαία αυτή διάκριση αποτελεί το επιστέγασμα της σκληρής προσπάθειας, της αφοσίωσης και του ταλέντου της νεαρής αθλήτριάς μας, η οποία με το ήθος και την επιμονή της ανεβάζει τον αθλητισμό του τόπου μας στο υψηλότερο επίπεδο. Εκφράζουμε τα θερμά μας και ειλικρινή συγχαρητήρια στην ίδια την Χριστίνα για την επιτυχία της, βεβαίως, και τη δικαίωση των κόπων της. Στους προπονητές και τη διοίκηση του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσων, που με επαγγελματισμό, μεράκι και αμέριστη φροντίδα αναδεικνύουν νέους πρωταθλητές, στην οικογένειά της που στέκεται ακούραστος αρρωγός και συμπαραστάτης στις προσπάθειές της. Χριστίνα, η επιλογή σου στην Εθνική Ομάδα δεν τιμά μόνο εσένα και το σύλλογό σου, αλλά ολόκληρο το νησί μας. Σου ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη στις νέες σου υποχρεώσεις με το εθνόσημό μας, υγεία, δύναμη και ακόμα μεγαλύτερες κατακτήσεις στο μέλλον.
1: Και τις δικές μας ευχές.
0: Εννοείται.
1: Ένα αστεράκι γεννήθηκε και ένα αστέρι γεννιέται.
0: Νομίζω έχει γεννηθεί το αστέρι, απλά τώρα είναι που έχουμε αρχίσει να το βλέπουμε να λάμπει.
1: Μπράβο.
0: Αυτό είναι. Πραγματικά δεν να πει συγχαρητήρια. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω με αυτή την είδηση. Τώρα νομίζω, ότι μπορούμε να πάμε... σε όλα τα υπόλοιπα.
1: Να πάμε στο αστυνομικό. Να δούμε τι έγινε τον Αύγουστο από πλευράς οδικής ασφάλειας.
0: Ναι, αλλά είναι συγκεκριμένα για τα τροχαία ατυχήματα.
1: Μόνο, ναι.
0: Για τα τροχαία.
1: Ακριβώς. Για όλα τα Ιόνια νησιά. Είχαμε λοιπόν 26 τροχαία και 6.101
0: παραβάσεις
1: τον Αύγουστο.
0: Εντάξει, λογικό είναι οι παραβάσεις να είναι τόσες πολλές.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που τα νησιά μας γεμίζουν με κόσμο.
1: Να πούμε λοιπόν ότι στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου σημειώθηκαν 26 τροχαία ατυχήματα στην εξεταζόμενη περίοδο έναντι 27 του 25.
0: Πάλι καλά.
1: Ένα παραπάνω, ένα λιγότερο. Ειδικότερα σημειώθηκαν κανένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα το 26 έναντι 2 θανατηφόρων το 25. Mm. 4 τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό έναντι 2 το 25. 22 τροχαία ατυχήματα με ελαφρά τραυματισμό έναντι 23 το 25. Πόντο πάνε.
0: Φαίνεται ότι σε γενικότερες γραμμές η συνήθεια δεν αλλάζει. Δηλαδή αυτό που μας έχει γίνει συνήθεια, έτσι.
1: Το χούι, δεν κόβεται.
0: Και εντάξει, βέβαια εδώ μιλάμε για σοβαρά πράγματα, έτσι, με τραυματισμό, με σοβαρό τραυματισμό, θανατηφόρα. Ευτυχώς μόνο σε αυτό υπήρχε περισσότερη τύχη. Δεν είχαμε κανένα θανατηφόρο τροχαίο.
1: Από τα τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των ανωτέρων νομών καταγράφηκαν συνολικά 32 παθόντες έναντι 34 το 25.
0: Ναι, οι 34 το 25 είναι οι επιπλέον δύο νεκροί, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαμε δύο θανατηφόρα.

0: Τροχέα.
1: Κανένας νεκρός στο 26, δύο το 25. Τέσσερις σοβαροί τραυματίες το 26, δύο το 25. 28 ελαφρά τραυματίες το 26, 30 το 25. Τώρα τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν η απόσπαση προσοχής του οδηγού.
0: Τι περίεργο, ε!
1: Έλαμπτε, η παραβίαση προτεραιότητας, η μη τήρηση απόστασης ασφαλείας, η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση της σήμανσης, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, δράσεις τροχονομικής αστυνόμευσης. Εδώ θέλω να πω ότι στο αργοστόλι το να μην τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας είναι σύνηθες φαινόμενο.
2: Ω, καλά, εντάξει.
1: Έτσι. Διότι μου συνέβη και εμένα, ναι, σε μια στροφή που πήγα προκειμένου να περάσει πεζή, έπεσε από πίσω μου αυτοκίνητο, γιατί...
0: Και είναι και γνωστό ότι για την απόσταση ασφαλείας ο πίσω είναι υπεύθυνος.
1: Μάλιστα. Και ήταν και κυρία η οδηγός.
0: Εδώ τώρα θα τη βάλουμε και στο ότι δεν είχε την προβλεπόμενη απόσταση ασφαλείας, αλλά και την απόσπαση της προσοχής.
1: Και απάνω στη γωνία, έτσι. Σκέψου να ήταν στην ευθεία, τι θα γινόταν. Τέλος πάντων, τα έχουμε δει αυτά. Οι υπηρεσίες της τροχέας, γενικά της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης, βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα και εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο. Σε αυτό λοιπόν των τροχονομικών δράσεων που αναπτύχθηκαν τον Αύγουστο, βεβαιώθηκαν συνολικά 6.101 παραβάσεις. Από τις παραπάνω ξεχωρίζουν 217 για οδήγηση υπό την επίρρεια υνοπνεύματος. Δηλαδή ήταν μεθυσμένοι.
0: Και πάλι δεν είναι πολλές, αν κάτσει κανείς και το σκεφτεί, 217.
1: Για ένα μήνα.
0: Για ένα μήνα.
1: Είναι ο μήνας των πανηγυριών.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω.
1: 643 για υπερβολική ταχύτητα. 1558 για μη χρήση προστατευτικού κράνους. 101 για μη χρήση ζώνης. 39 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. 16 για ηχορύπανση από οχήματα. 14 για παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. 36 για επικίνδυνη οδήγηση, 114 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 61 για στέρηση ασφαλιστηρίου συμβολέου και 73 δεν είχαν περάσει κταίο.
0: Καλά είναι.
1: Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν 43 συλλήψεις, από τις οποίες 20 για τους μεθυσμένους, 6 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και 17 για άλλη παράβαση. Τώρα, η ελληνική αστυνομική αστυνομία, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα της ασφαλούς οδήγησης και της οδικής ασφάλειας με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή και να ακολουθούν υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της τροχέας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει μαθαίνω και εφαρμόζω τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην οδήγηση και τον έλεγχο του οχήματος. Εδώ θέλω να συμπληρώσω ότι το αυτοκίνητό μας κατά την οδήγηση αποτελεί μια βόμβα η οποία δεν έχει ανάψει το φυτίλι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Λοιπόν, δεν μεθάμε όταν οδηγούμε, δεν παραβιάζουμε τα όρια ταχύτητας, φοράμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας, τοποθετούμε τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα και όχι μπροστά μας, ναι, στα πόδια μας και απάνω στο τιμόνι.
0: Ναι, ναι.
1: Σύνηθες φαινόμενο στην Κεφαλονιά.
0: Τι, ποια Κεφαλονιά? Μόνο στην Κεφαλονιά,
1: εδώ
0: παντού
1: το βλέπω, ναι.
0: Παντού.
1: Ναι. Σε περίπτωση λέει που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσυκλέτα, φοράω πάντα κράνος, δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα. Μηχανάκια, τα ακούτε? Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη, σταματάω στο stop και δίνω προτεραιότητα. Δεν μιλάω στο κινητό, δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων. Αυτά είναι οι συμβολίες. Ποιος τις ακούει?
0: Ναι.
1: Σήμερα να πω ένα ευχάριστο που είδα από πλευράς τροχέας.
0: Ναι.
1: Είδα αρκετές μηχανές να κυκλοφορούν στο Αργοστόλι.
0: Ναι.
1: Και είδα και δύο περιπολικά να κυκλοφορούν στο Αργοστόλι.
0: Ποιο είναι?
1: Επειδή έψαχνα καμιά ώρα,
0: ναι,
1: να βρω να παρκάρω, το είδα αυτό, κάνα 2-3 φορές.
0: Το ευχάριστο ποιο είναι?
1: Ότι υπάρχει αστυνόμευση. Αλλά δηλαδή, τα μηχανάκια δεν τα βλέπανε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το αυτονόητο κατάντησε ευχάριστη είδηση.
1: Ναι, έτσι είναι. Αφού τις άλλες φορές στη Χάση και στη Φέξη τα βλέπαμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά περνάγανε δίπλα από τα μηχανάκια τα πολλά παρκαρισμένα, δεν κάνανε καμιά κίνηση.
0: Μου θυμίζει το τέτοιο, το τραγούδι που λέει ο Μητροπάνος. Περνάνε δίπλα μας τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μπόρα.
1: Ναι.
3: Κόσμος 96,5. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Και χθες προς το τέλος της εκπομπής σας διαβάσαμε ένα, να το πω, άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών από την κυρία Νόρα Ράλι, το οποίο αυτό άρθρο προκάλεσε την οργή του, όπως θα γινόταν στον καθένα νομίζω, του Δημάρχου, γιατί έγραφε κάποια πράγματα.
0: Του Δημάρχου της Ιθάκης.
1: Της Ιθάκης, ναι, συγγνώμη. Ναι, νομίζω ότι την οργή θα την προκαλούσε στον καθένα ένα τέτοιο δημοσίευμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επειδή θέλουμε να τα πάρουμε όλα έτσι με τη σειρά, να καλημερίσουμε τον κύριο Στανίτσα. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, Δημάρχε.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Εμείς καλά είμαστε. Εσύ πρέπει να είσαι θυμωμένος πολύ.
2: Όχι, θυμωμένος δεν είμαι. Δεν είμαι θυμωμένος, γιατί να θυμώσω για κάτι που αξίζει να θυμώσω. Να θυμώσω τώρα για τις συγκεκριμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες οι οποίες βγήκαν στον αέρα. Δεν θα θυμώσω. Και ξέρετε γιατί δεν αξίζει να θυμώνεις για κάτι τέτοιο. Να θυμώσω, όπως είπα, και κάτι που αξίζει να θυμώσω. Όμως δεν θα μπορούσα να αφήσω κάτι τέτοιο αναπάντητο, έτσι.
0: Ναι. Είχε έρθει η κυρία στην, όταν έγραψε αυτό το κείμενο, είχε έρθει στην Ιθάκη?
1: Ναι, γιατί είναι μια απορία.
2: Από πληροφορίες που έχω και από ό,τι θυμάμαι και, και εγώ, η συγκεκριμένη δημοσιογράφος έρχεται συνέχεια στην Ιθάκη και κάνει διακοπές. Και πολύ καλά κάνει. Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι η συγκεκριμένη δημοσιογράφος από πού αδειεί τις πηγές της. Γιατί αν εμένα με έπαιρνε ένα τηλέφωνο, ας πούμε, ή έρχονταν εδώ στο Δήμο να κάνει μια έρευνα για όλα αυτά που γράφει, θα είχε και μια πολύ σωστή πληροφόρηση και θα είχε και να κάνει και ένα πολύ καλό άρθρο. Και για να της πω κιόλας πού θα μπορούσε να με χτυπήσει πολιτικά άνετα, χωρίς να εκτεθεί η ίδια δημοσιογραφικά.
0: Λες να υπάρχει τέτοιος δάχτυλος, κύριε Δήμαρχε?
2: Μα κοιτάξτε τώρα, όταν κατηγορείς έναν δήμαρχο ότι κάνει φωτογραφικές προσλήψεις σε πολυπληθείς οικογένειες, ναι, και εγώ κάθε χρόνο οι προσλήψεις που κάνει ο Δήμος είναι τέσσερα άτομα στην υπηρεσία καθαριότητας και μία βρεφονιπιοκόμος στον παιδικό σταθμό, αν εσείς κρίνετε ότι αυτές τις πέντε προσλήψεις που κάνει ο Δήμος Ιθάκης με κριτήρια ΣΕΠ, οι οποίοι ελέγχονται από Επιτροπή Υπαλλήλων και μόλις ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός πάει και στον ΑΣΕΠ, και ότι καταφέρνω να παίρνω 75%, γιατί αυτό εννοεί.
1: Ναι.
2: Επειδή κάνω 5 προσλήψεις 8 μήνες το χρόνο, τότε κάτι δεν πάει καλά. Και όταν αυτές τις προσλήψεις, για να καταλάβετε, από φέτος, ας πούμε, από τις 4 θέσεις που βγάλαμε, καλύφθηκαν οι 3. Τέταρτος δεν βρέθηκε να έρθει. Και από τις 3, ο ένας υπάλληλος είναι μόνος του. Δεν έχει ούτε αδέλφια, ούτε οικογένεια, είναι μόνος του στη ζωή. Και ο άλλος υπάλληλος που έχει έρθει είναι παιδί μοναχογιός σε μια οικογένεια.
0: Αλλά κατορίζεται αυτό που γράφει για τις οικογένειες της.
2: Ναι, αν λοιπόν πιστεύετε, το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Το χειρότερο δεν είναι εμένα. Το χειρότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή καταδικάζει μια επιτροπή υπαλλήλων η οποία ελέγχει το διαγωνισμό και κάνει το διαγωνισμό. Και αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, γιατί είναι κάποια πράγματα που είναι τραβηγμένα. Η κυρία Ράλη έκανε το δημοσίευμα, καλώς το έκανε το δημοσίευμα, δικιά της άποψη είναι. Αυτοί που ελέγξανε το δημοσίευμα πριν βγει στον αέρα, κάνανε μια έρευνα να δουν τι ισχύει. Όταν, ας πούμε, σε ένα πανηγύρι, έχει δει μάλλον πολλές φορές σε πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα να υπάρχουν επιστοτικές κάρτες και ταμιακές μηχανές. Έχει δει παντού, την πήραξε το ποτό, ένα κρασί 6 ευρώ στην Ιθάκη. Όταν στα πανηγύρια ή στη Μύκονο ή αλλού το ποτό έχει 15 και 20 ευρώ. Όταν φέρεις για μια ξαπλώστρα αλλού 120 ευρώ. Την πήραξε τα 10 ευρώ που είναι στην Ιθάκη και τα 15. Και εγώ αυτά θέλω να πω. Από εκεί και πέρα μας κατηγορεί ότι λέει δεν έχουμε σκάλες, γιατί αυτά που γράφει δεν είναι δικά της. Αυτά που γράφει μου τα έχουν πει πολλοί στο παρελθόν και τα έχουν γράψει και οι ίδιοι στο διαδίκτυο. Μας κατηγορεί, λέει, ότι στα λιμάνια δεν υπάρχουν σκάλες. Αυτή τη στιγμή στην Ιθάκη στο Βαθύ, το λιμάνι στο Βαθύ έχει πάνω από 10 σκάλες ανοιχτές για να μπορεί να βγει κάποιος από τη σκάλα αυτή να πέσει στη θάλασσα. Το ίδιο και στις τρίχες, το ίδιο και στο κιόνι. Δηλαδή γράφει πράγματα που αν θες να με χτυπήσεις, ας πούμε, δεν μπορείς. Έχεις να μου πεις ότι ακόμη δεν έχω κάνει τον βιολογικό καθαρισμό, ναι, να μου το πεις. Έχεις να μου πεις ότι ακόμη ο σταθμός που μεταφόρτωσης σκουπιδιών δεν έχει ολοκληρωθεί. Να μου το πεις. Πάει στο αρχαιολογικό μουσείο και κατηγορεί τον δήμαρχο για το αρχαιολογικό μουσείο, όταν τα αρχαιολογικά μουσεία ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή, εγώ σας το λέω ειλικρινά, υπάρχουν δημοσιογράφοι που έχουν γράψει κριτική για μας, όπως έγραψε μια κυρία κριτική για ένα-δύο μονοπάτια, τα οποία ο Δήμος Ιθάκης δεν τα είχε στην κατάσταση που έπρεπε να είναι. Τη δέχτηκα την κριτική, στείλαμε κόσμο να καθαρίσει αυτά τα μονοπάτια και στο μέλλον θα δούμε πώς μπορούμε να τα επισκευάσουμε. Και βέβαια, κανένας δήμαρχος δεν είναι τέλειος, ούτε εγώ έχω το αλάστο του Πάπα. Αλλά δεν μπορείς να βγαίνεις να κατηγορείς τους επαγγελματίες του νησιού και να λες ότι μόνο δύο μαγαζιά είναι εντάξει όλη την Ιθάκη, επειδή εσύ τη χάνει να πηγαίνεις σε αυτά τα μαγαζιά και να περνήσεις καλά και δεν ξέρω βέβαια και το λόγο. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι Ιθάκοι, οι επαγγελματίες που έχουμε δεν είναι καλοί. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η κυρία αυτή θυμήθηκε να κάνει ρεπορτάζ για την Ιθάκη τώρα που είναι ο Νόλαν. Όλα αυτά τα χρόνια που ερχόταν στην Ιθάκη δεν έκανε ένα ρεπορτάζ.
0: Ναι, εμένα με πείραξε και κάτι, με ενόχλησε και κάτι άλλο που διάβασα. Που σημαίνει ότι υπάρχει φτώχεια στην Ιθάκη όταν λέει ότι υπάρχουν τοκογλύφοι.
2: Καλά, είπε για τοκογλύφους και το σύλλογο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ναι.
0: Αυτό είναι ενοχλητικό για το νησί σου, Δήμαρχε.
2: Εγώ θα απαντήσω.
0: Μυστικό είναι αυτό.
2: Εγώ θα απαντήσω. Όπως με ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν φοβάμαι να απαντήσω σε κανέναν και σε τίποτα. Εγώ θα απαντήσω και θα πω το εξής και επαναλαμβάνω θα πω το εξής. Η εφημερίδα των συντακτών, η οποία δημοσίευσε αυτό το άρθρο, δεν θα έπρεπε πριν το δημοσιεύσει να δει τι δημοσιεύει.
1: Μπορεί να έχει το ελεύθερο η κυρία και να δημοσιεύει.
2: Άμα έχει το ελεύθερο. Εγώ να ξέρετε ότι έχω στείλει διαμαρτυρία στην εφημερίδα των συντακτών. Όσο οφείλω να κάνω, γιατί πρέπει να υπερασπιστώ και το δημόσιο συμφέρον του Δήμου, αλλά να υπερασπιστώ και τους πολίτες και τους εργαζόμενους του νησιού, γιατί εδώ στην Ιθάκη να ξέρετε πάρα πολύ καλά, και δεν το κάνω γιατί θα λένε κάποιοι, βγαίνει ο Δήμαρχος και θα λέει ότι όλοι οι επαγγελματίες τα κάνουν καλά για ψηφοδηρικούς λόγους κτλ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαι ο Δήμαρχος που βγαίνω καθημερινά και θα βγάλω ανακοίνωση και για τα σκουπίδια όταν τα αφήνουν έξω από τους κάδους και για τις τραπεζοκαθίσματα και για όλα.
1: Και αν δεν κάνω λάθος και στην αρχή της χρονιάς να αφήσουν τις γκρίνιες και να δουλέψουν.
2: Και τις καταγγελίες που κάνουν μεταξύ τους και τόνο και τ' άλλο κτλ. Εγώ δεν έχω θέμα να χαϊδεύω αυτιά και θα σας το πω και ειλικρινά, το έχω πει πολλές φορές, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Δόξα τω Θεώ, είχα και δουλειά πριν μπω στο Δημαρχείο, θα έχω και δουλειά φεύγοντας από το Δημαρχείο. Εμένα ο στόχος μου και το όραμά μου, εμένα και των συνεργατών μου, είναι ότι μπήκαμε από μικρή ηλικία στο Δήμο. Αν θυμάστε καλά, ήμουν 38 χρονών όταν ανέλαβα, τώρα έχω φτάσει 52. Και ο στόχος μου ήταν, βλέποντας όλα αυτά τα χρόνια το τι λείπει από το νησί μου, κράτησα ό,τι καλό βρήκα από τους προηγούμενους δημάρχους και δημοτικές αρχές και προσπαθώ από εδώ και πέρα όσο μπορώ με τις δυνάμεις που έχω να κάνουμε ό,τι καλό μπορούμε για αυτό το νησί. Αφιερώσαμε τη ζωή μας πάνω σε αυτό το νησί. Δεν μας υποχρέωσε κανείς να αναλάβουμε, δεν ήρθαμε με το ζόρι. Θέλαμε να αναλάβουμε στη δημοτική αρχή και να κάνουμε έργα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσω στο απειρόβλητο κάποιους οι οποίοι θέλουν να κάνουν κακό στο νησί. Χτες το απόγευμα ήμουνα στο ραδιόφωνο του Α και μίλαγα στη συνάδελφό σας, την κυρία Φωτεινή Πιπηλή, όπου για 35 λεπτά μου έλεγε και τα καλά που έχει το νησί μου και τα κακά που έχει το νησί μου. Και θέλω να σας πω ότι κάναμε μια οικοδομητική κουβέντα και μου είπε και κάποια πράγματα που ίσως δεν τα είχα σκεφτεί.
1: Ναι.
2: Εντάξει, και η πόρτα του Δημάρχου είναι ανοιχτή και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά για όλους. Δεν υπάρχει δημοσιογράφος, δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να με δει και να μην την έχω δει ή να μην απαντήσω στο τηλέφωνό μου σε ό,τι θέλει. Όμως από εκεί και πέρα δεν θα δεχτώ να κάνω, να αφήσω κανέναν να μιλήσει και να κάνει άδικη κριτική στο νησί μου και στους κατοίκους και στους επαγγελματίες του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Δήμαρχε, γιατί να σου πω, μπορεί να είναι και πολιτικά τα κριτήρια, μην ξεχνάς.
2: Δεν είναι πολιτικά τα κριτήρια.
0: Δεν είναι.
2: Όχι, δεν είναι πολιτικά. Ακούστε, όποιος κάνει πολιτική, η πολιτική ξέρει να την κάνει με άλλο τρόπο. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι κακία. Mm. Και η κακία, να ξέρετε, φαίνεται. Διότι όταν θες να κάνεις πολιτική, ακούς και τις δύο μεριές. Εδώ ήταν καθαρά να χτυπήσει εμένα ως δήμαρχο και να χτυπήσει και το νησί της Ιθάκης. Πρώτα χτύπησε λοιπόν εμένα και μετά χτύπησε το νησί της Ιθάκης.
0: Γιατί είχε το νησί... προηγούμενα.
2: Ούτε ξέρω ποια είναι, δεν θυμάμαι αν την έχω δει, δεν θυμάμαι αν έχουμε συμπέσει, γιατί από ό,τι έχω μάθει έχετε πάρα πολλά χρόνια στο νησί, δεν θυμάμαι αν έχουμε συμπέσει σε κάποιο κοινό τραπέζι, δεν τη θυμάμαι καθόλου. Όμως θυμάμαι και θα θυμάμαι αυτά που έγραψε για ένα νησί το οποίο τη φιλοξενεί και ένα νησί το οποίο αδικεί αυτή και οι πληροφοριοδότες που έχει.
1: Στην πραγματικότητα βέβαια, αν είναι όλα έτσι όπως τα περιγράφει, τουλάχιστον για την ίδια δεν θα πρέπει να ξανάρθει.
2: Εγώ, όχι, να έρχεται. Να έρχεται, αλλά να γράφει την αλήθεια. Mm. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε κανέναν να μην έρθει στο νησί. Να έρχεται.
1: Όχι, εγώ το λέω από την άποψη ότι αν δεν της αρέσει...
2: Σπιρδούλα μου, ξέρω πώς το λέει. Και εγώ πάω σε μέρη και κάνω και πράγματα μου που δεν μ' αρέσουν. Να έρθει. Και αν είναι σωστή και θέλει να κάνει σωστή δουλειά, να έρθει εδώ στο Δημαρχείο, να μου υποδείξει τα κακώς κείμενα και βεβαίως να βγει και να γράψει αλήθειες. Όχι να γράφει ψέματα. Γιατί εγώ, ας πούμε, το θέμα με τα βιτία λέει και με τα λοιπά. Ποια βιτία? Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ιθάκης έχει κάλυψει 95% στο νερό σε όλη την Ιθάκη. Δύο χωριά αυτή τη στιγμή δεν έχουν υδροδότηση. Το χωριό της Εξογής και το χωριό της Ανογής, όπου αυτά τα δύο χωριά αυτή τη στιγμή παίρνουν νερό από ιδιωτικά επιτεία, γιατί ο Δήμος δεν έχει προσωπικό. Εδώ δεν έχουμε να βγούμε να μαζέψουμε τα σκουπίδια. Θα μπορέσω να κάνω και διανομή νερού σε αυτά τα δύο χωριά, μακάρι να μπορούσα να κάνω. Λοιπόν, έχουμε καλύψει με πύλα τα λιμάνια και όλα κτλ. Και μένουν αυτά τα δύο χωριά που δεν έχουν νερό, που τώρα και αυτά θα έχουν, αν πάνε καλά του χρόνου, γιατί θα βάλουμε και εκεί δεξαμενές νερού. Είχαμε ένα διαγωνισμό ο οποίος είχε μπλέξει σε δικαστικές διαμάχες μεταξύ εταιριών, τελείωσε τώρα αυτό το θέμα, συνεχίζει το διαγωνισμό για να βάλουν και κατηγορεί, λέει, αν πληρώνουν νερό, αν παίρνουν νερό και πόσο δίνει το νερό. Μα μπορώ εγώ να πω στον ιδιώτη πόσο θα δίνει το νερό? Ο Δήμος έχει συγκεκριμένο πλαφόν που πουλάει το νερό και από εκεί και πέρα είναι θέμα του ιδιώτη πόσο θέλει να το δώσει. Είναι ελεύθερη αγορά.
0: Δηλαδή ακόμα και πει από το νερό.
2: Α, και το καλύτερο λέει, τα λεφτά λέει που εισπράττουμε από τα βιτία, πού πάνε?
0: Ακριβώς. Αυτό λέει.
2: Πού πάνε. Όταν η διαδικασία είναι η εξής, πάνε στο Δήμο, πληρώνουν, αγοράζουν με κάρτα τα κυβικά του νερού και η διαδικασία γίνεται έτσι. Που βέβαια και γι' αυτό έχουμε κατηγορηθεί από κάποιους ανθρώπους παλιά, ας πούμε, και που βγήκε στην πορεία πάλι τώρα. Γι' αυτό σας λέω, είναι ένας κύκλος ανθρώπων, οι οποίοι είναι πονηροί. Νομίζουν ότι χτυπώντας εμένα με ψέματα μου κάνουν κακό. Όσο με χτυπάνε με ψέματα, τόσο μου κάνουν καλό, γιατί ο κόσμος αγκαλιάζει και καταλαβαίνει ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα.
0: Ναι, αλλά κάνουν κακό στο νησί.
2: Μα αυτό είναι το κυριότερο. Το κακό στο νησί είναι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή η Θάκη έχει πάρει μια πορεία, άλφα. Ναι. Ξέρεις πολύ καλά, Δημήτρη μου και Σπυρίδουλα μου, ότι σας έχω πει πολλές φορές από τη δικιά σας τη συχνότητα, ότι όταν τα δύο νησιά που είναι αδελφά νησιά, Κεφαλονιά και Ιθάκη, γίνεται ένα σημαντικό έργο στο ένα από αυτά τα δύο νησιά, οφειλούνται και τα δύο. Mm. Γιατί όποιος άρθει στην Κεφαλονιά θα έρθει στην Ιθάκη, όποιος έρθει στην Ιθάκη θα περάσει και την Κεφαλονιά.
0: Yeah,
2: γιατί η Κεφαλονιά είναι το μεγάλο το νησί, έχει το αεροδρόμιο, έχει υποδομές, μπορεί να φιλοξενήσει πολύ κόσμο, έχει τα λιμάνια. Όταν λοιπόν θα έρθει κάποιος εδώ στην Ιθάκη για τον Οδυσσέα, για το ένα για το άλλο, θα έρθει και θα επισκεφθεί και την άλλη μέρα και την Κεφαλονιά. Ήταν άποδο. Θα έρθει κάποιος στην Κεφαλονιά να κάνει διακοπές, θα κάνει ημερήσια και στην Ιθάκη. Άρα λοιπόν, ακόμα και το όνομα της Οδύσσειας και όλα αυτά που, με τις ονομασίες και τα λοιπά, εγώ έχω πει πολλές φορές και έχουμε μιλήσει με τον Θεόφιλο, τον Δήμαρχο του Αργοστολίου, ότι γιατί έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, ότι πρέπει να δούμε και από κοινού αυτή τη συνεργασία που ενώνει την ιστορία των δύο νησιών κτλ. Και να υπάρχει μια συνεργασία την οποία να τη μεγαλώσουμε και περισσότερο προς όφελος των δύο νησιών. Όμως, από εκεί και πέρα δεν δίνει κανείς το δικαίωμα, όχι μόνο σε δημοσιογράφο, σε οποιονδήποτε να κάνει μια ανάρτηση η οποία είναι ψεύτικη. Mm. Εντάξει, mm. Δηλαδή τώρα το πρόβλημα της Ιθάκης ήταν 6 ευρώ το κρασί σε ένα πανηγύριο. Mm. Θα τρελαθούμε τώρα να πηδήξουμε το παράθυρο. Mm.
0: Αν είναι δυνατόν. Μάλιστα.
2: Δηλαδή τα πανηγύρια, ας πούμε, που κάνετε στην Κεφαλονιά, και έχει 6 και 7 χιλιάδες κόσμο, ας πούμε, το κρασί το έχουν 1 ευρώ όταν δεν είναι γιορτή του κρασιού.
0: Δήμαρχε, εγώ περιμένω στήριξη και από τους αντιπάλους σου, γιατί το νησί δυσφημείται. Οπότε περιμένω εδώ να δω και τους αντιπάλους σου να στηρίζουν το νησί. Αυτό περιμένω.
2: Και συμφωνώ απόλυτα.
0: Και πιστεύω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο.
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Εγώ δεν θέλω κανείς να βγει να υποστηρίξει εμένα. Εγώ θέλω να βγουν όλοι να στηρίξουν το νησί όπου αυτή τη στιγμή, και θα σου το πω ξεκάθαρα, οι επαγγελματίες του νησιού δίνουν έναν αγώνα να μπορέσουν να τα απεξέλθουν με όλη αυτή την κρίση που υπάρχει κτλ. Γίνεται ένας αγώνας να μην τα μικρά νησιά όπως είμαστε εμείς, αλλά το βλέπετε και εσείς στην Κεφαλονιά, να μην κλείνουμε το χειμώνα τελείως και να μένουν κάποια μαγαζιά ανοιχτά για να μπορέσουν να διατηρηθούν τα νησιά μας ανοιχτά. Εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε υποδομές τις οποίες τις είχαμε ανάγκη εδώ και 30-40 χρόνια πρέπει να είχαν γίνει, και παλεύουμε να τις κάνουμε τώρα με όλο αυτό το οικονομικό πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας. Εντάξει, και από εκεί και πέρα, αντί να είμαστε όλοι ενωμένοι και να παλεύουμε σε αυτό, επαναλαμβάνω, δεν λέω ποτέ κανείς να μην γράφει τα κακώς κείμενα. Ζητάω να γράφουμε την αλήθεια.
1: Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε εκεί, να πούμε ότι σήμερα έχουν έρθει κάποιοι γιατροί. Σήμερα, λοιπόν, και αύριο.
2: Σήμερα και αύριο θα σας πω το πρόγραμμα. Σήμερα και αύριο έχουμε γιατρούς, κάνουμε εξετάσεις σε παιδιά κτλ. Από το Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο εν ώψη της σχολικής χρονιάς που ανοίγει. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή περιμένουμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Υπάρχουν 2 παιδίατροι οι οποίοι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να έρθουν μόνιμα στο κέντρο υγείας μετά και το extra bonus που έχει δοθεί από ιδιώτη. Περιμένουμε την έκτη ύπνα να βγάλει τα αποτελέσματα. Να σας πω ότι 12 του Σεπτεμβρίου στο Περαφόρι, με τον κοινοφελιόμενο του Περαφορίου, θα γίνει για πρώτη φορά μια εκδήλωση που θα καθιερωθεί στο Περαφόρι, όπου θα είναι όσον αφορά τον πολιτισμό του χωριού, την ανάδειξη του χωριού. Θα έρθουν 4 χωριστικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα. Θα είναι ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Κουτουλάκης, όπου θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Ιθάκης. 18 με 26 Σεπτεμβρίου έχουμε το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης, όπου θα είναι 9 μέρες περίπου θεατρικές ομάδες εδώ, που θα διαγωνίζονται νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το θέατρο. 28, 29, 30 θα έχουμε την Action Ελλάς με 50 γιατρούς, όπου και με άλλους 70 της Action Ελλάς, που θα γίνουν εξετάσεις στο μόνιμο πληθυσμό, αλλά ταυτόχρονα θα γίνουν και δράσεις σε σχολεία και σε φορείς κτλ. Και έχουμε και τον Οκτώβριο το φιλολογικό συνέδριο, το οποίο γίνεται στην Ιθάκη στις 6 με 8 Οκτωβρίου, φιλολογικό συνέδριο όπου θα έρθουν φιλόλογοι από όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν. Γενικά ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης είναι ένας γεμάτος μήνας, και βέβαια αυτή τη Δευτέρα και Τρίτη γιορτάζει πολύ όμως το νησιού μας η Παναγία των Καθαρών.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Χρόνια σας πολλά λοιπόν από τώρα.
2: Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Και εγώ θέλω να πω, και σας το λέω ειλικρινά, ότι δεν έχω τίποτα με τους δημοσιογράφους. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μ' αρέσει να μιλάμε και να λύνουμε θέματα και στον αέρα και να μου γίνεται και κριτική. Το πρόβλημά μου είναι αυτός που γράφει ένα άρθρο να περιγράφει την αλήθεια και όχι να έχει αιμονή με το νησί μου.
0: Μάλιστα. Εύχομαι λοιπόν οι επόμενοι δημοσιογράφοι που θα έρθουν να είναι συνετοί και να γράφουν την αλήθεια.
2: Σε πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή, μετά την πρώτη προβολή της ταινίας του Νόλαν και μέχρι τώρα που μιλάμε, πρέπει να έχουμε δει πάνω από 40 με 50 φορές σε τηλεοπτικά κανάλια και σε άλλα τόσα ραδιόφωνα. Προχθές έδωσα συνέντευξη στο κινέζικο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων για την Ιθάκη, και να ξέρεις ότι όλοι οι δημοσιογράφοι που έχω μιλήσει, ακόμη και αυτοί που κάνουν στο άρθρο τους, λένε ότι η Ιθάκη λείπει αυτό και αυτό. Είναι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν αγαπήσει το νησί χωρίς να το δουν. Και δέχομαι την άποψή τους και τη σέβομαι, και μάλιστα και πολλές φορές μαζί, εντάξει Δημήτρη μου, πολλές φορές μου έχεις πει δήμαρχε, αυτό δεν έχει γίνει. Αυτό δεν έχει γίνει. Εγώ χαίρομαι γιατί αυτή είναι η υγιή δημοσιογραφία.
0: Το φροντίζουμε όσο μπορούμε, δήμαρχε.
2: Το λοιπόν, ξέρω.
0: Να σου ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο στη συνέχεια και να σε ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Να είστε καλά. Καλώς και εγώ να είστε κύριε. Καλά. Καλώς από τον κύριο και σε εσάς.
1: Επίσης.
0: Γεια σας, δήμαρχε. Γεια.
2: Γεια σας. Γεια.
3: Κόσμος 96,5. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 2671-052-251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε στην, πάμε στα πρωτοσέλιδα ως συνήθως, πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη. Πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Το πακέτο που εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη ακυρώνει το αφήγημα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ. Εδώ και 10 χρόνια εισπράττει μάλλον κανονικά τη σύνταξή της. Θρίλερ στο Μαραθώνα για ηλικιωμένη που η κόρη της λέει ότι την έθαψε στην αυλή. Και ο βραχνάς των ενοικίων, κατά 3,8 αυξήθηκαν οι τιμές σε ολόκληρη την επικράτεια. Η εφημερίδα Τα Νέα. Τι συμβαίνει με τα καταπατημένα, γιατί μένει στα αζήτητα η τελευταία ρύθμιση? Η προθεσμία λήγει στις 11 Σεπτεμβρίου, μόλις 12.000 αιτήσεις εξαγοράς επί συνόλου 90.000 περιπτώσεων, παρά τις γενναίες εκτός που φτάνουν το 80%. Επίσης, Μητσοτάκης Σίση την Τρίτη στο El Alamein, σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας. Επίσης, ο ΙΕ προειδοποιεί πρώτων πυλών το χειρότερο Ελνίνιο. Σήμερα το άκουγα εντωμεταξύ αυτό. Το φαινόμενο θα είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 1000 ετών και θα επιδεινώσει την κλιματική κρίση. Φόβοι ότι το 2027 θα είναι η θερμότερη χρονιά στην ιστορία.
1: Όχι, πιο θερμή από τότε. Όχι, καήκαμε.
0: Ναι. Λοιπόν, η εφημερίδα απογευματινή, κοροϊδία άνευ φόρων από Τσίπρα. Ρυφηφή στις θερίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη. Οι ασάφιες, οι αντιφάσεις και ο κρυφός λογαριασμός του προγράμματος Θεσσαλονίκη νούμερο 2. Κλαυσίγελος με τους παραλογισμούς της πατριωτικής εισφοράς και των 50.000 φθηνών σπιτιών. Επίσης, παραγωγή 15.000 drones τον χρόνο από τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Νίκος Δένδιας βρέθηκε στην Ξάνθη και μίλησε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης, το μεταναστευτικό θηλιά για την κυβέρνηση Σάντσεθ. Η εφημερίδα Καθημερινή σκούριασε μετά από 10 μήνες στη θάλασσα. Είναι κάποιο από ό,τι βλέπω αεροπλανοφόρο, ναι. Γιατί βλέπω και τα αεροπλάνα πάνω. Λοιπόν, επίσης αυτό όμως τι είναι, ποιο αεροπλανοφόρο? Α, το Αβραάμ Λίνκολν είναι.
1: Και είναι το μεγαλύτερο αυτό εδώ?
0: Όχι, νομίζω
1: το Ροζβελτ είναι.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, το Αβραάμ Λίνκολν πάντως φαίνεται σκουριασμένο, που φαίνεται σε χάλια κατάσταση. Μόνο τα μαχητικά πάνω είναι σε καλή κατάσταση. Επίσης, κτηματολόγιο, παγίδες στις μεταβολές ακινήτων. Ηλεκτρονικά ηγετής, μόλις 10 μέρες προθεσμία για ενστάσεις. Επίσης, στερούνται ένομης ισχύος στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Διάβημα προς την Άγκυρα.
1: Πάμε παρακάτω. Δεν απαντήσω. Το έκανα.
0: Άλλη εφημερίδα. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Επιστρέφει στο 2015. Ο Τσίπρας θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Το σχέδιο για επιδρομή στις τράπεζες αποκάλυψε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες. Αυξάνονται τα περιστατικά με μαϊμού τεχνικούς και λογιστές. Επίσης, μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν και νέο ράλι τιμών για το σιτάρι. Η εφημερίδα των συντακτών. Το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς. Πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί. Πρίκα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημόσια υγεία και 1,4 δις στη δημόσια παιδεία. Πόσοι υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί θα δουν αυξημένο εισόδημα. Ποιοι θα κερδίσουν και ποιοι θα χάσουν από την δίκαιη φορολόγηση. Επίθεση από κυβέρνηση και Αντώνη Σαμαρά. Κριτική από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Επίσης, ΠΑΣΟΚ 3η Σεπτέμβρη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής με επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η εφημερίδα Εστία. Χέρι στις θηρίδες από τον Τσίπρα. Τι ομολόγησε για το περιουσιολόγιο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Τα κοσμήματα των κυριών ποινικοποιούνται. Υιοθετεί μέτρα που εισηγήθηκε η Τρόικα στην κυβέρνηση Παπανδρέου το 2010, το κείμενο της άτυπης ενημέρωσης. Η εφημερίδα Ρίζοσπάστης, σκέτη κοροϊδία, η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Την απάντηση θα δώσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός με μαζική συμμετοχή αύριο Σάββατο στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5.30 στη Χάνθ. Επίσης, 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή, ραντεβού σε μεγάλες πόλεις στο δρόμο προς την κορύφωση. Και συνεχίζουμε με την One Voice. Πανικός σε εχθρούς και φίλους για τον Αλέξη Τσίπρα, λέει, από την Θεσσαλονίκη. Μίλησε και δημιούργησε πολιτικό θέμα. Έβαλε δύσκολα, λέει, στον Μητσοτάκη εν ώψη ΔΕΘ. Νομίζω ο κ. Μητσοτάκης μιλάει αύριο στη ΔΕΘ. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης, να μας ζήσουν, λέει εδώ, Γιάννης και Τζέλα. Ευχόμαστε. Α, μάλλον είναι της εφημερίδας. Νόμιζα ότι κάποιος παντρεύτηκε και χάρηκα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι βέβαια ευχάριστο να παντρεύεται ο κόσμος.
1: Και βέβαια.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Πολίτικα, η Ελλάδα χτίζει στρατό ντρόουν στο σχέδιο Δένδια για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Πόσα μη επανδρομένα συστήματα θα παράγουμε ετησίως. Επίσης, νέο παραλήρημα Ερντογάν. Προκλήσεις και πολεμικές ιαχές από τον Σουλτάνο, πώς από τα ήρεμα νερά φτάσαμε στις γκρίζες ζώνες και στους 24 έφτασαν οι θάνατοι από το κουνούπι δολοφόνο σχετικά με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η εφημερίδα «Ο Λόγος», στα ύψη τα ενίκια άφανται τα σπίτια, σε ποιες περιοχές ξεφεύγουν οι τιμές. Νίκος Δένδιας, έρχονται 522 έργα οχύρωσης σε ολόκληρη τη χώρα έως το 2030 και διεύμα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα, αφαίρεται οι ισχυρισμοί χωρίς νομική βάση. Θα περιμένουμε λιγάκι μέχρι να εμφανιστούν και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Πάμε λοιπόν στην εφημερίδα Μανιφέστο. Το ντεζαβού του Μεσσία. Ο Τσίπρας μοίρασε 13 πλάς δις από τα σφαγεία στην Θεσσαλονίκη. Έταξε τα πάντα και στους πάντες, αλλά για τον ακριβό λογαριασμό των μέτρων και για τους νέους φόρους στους έχοντες, κουβέντα. Η αμνησία του αδιάφθορου Σκευωρία Νοβάρτης. Ποινικοί κώδικες, πρεσβεία Βενεζουέλας, παρακολουθήσεις υπουργών και ανώτατων δικαστικών. Στα μαχαίρια το Πασόκ του Ανδρουλάκη με την πλεύση της ζωής. Οι παλιοί φίλοι έγιναν εχθροί από αγάπες και τις κοινές προτάσεις της πιστίας πέρασαν στις εχθροπραξίες. Η εφημερίδα Εσπρέσο, μπαμ και κάτω ο Μίστερ 4000. Ο νέος ξαφνικός έρωτας του Σπαλιάρα που θα συζητά από σήμερα η Showbiz. Πώς, πότε και πού γνώρισε την Καλονή που τον έκανε να ξεχάσει τον χωρισμό βόμβα.
1: Ο κύριος 4000 που είχε κοιμηθεί με 4000.
0: Ναι, ο Μίστερ 4000.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι η είδηση. Είναι ερωτευμένος λοιπόν. Οπότε θα κλαίνε τώρα όλες οι υπόλοιπες οι οποίες μπορεί να είναι ερωτευμένες με τον κύριο Σφαλιάρα.
0: Σφαλιάρα.
1: Εγώ τον λέω Σφαλιάρα.
0: Η εφημερίδα Star την πάτησε με το αυτοκίνητο. Αυτό είναι το ζευγάρι που ο καυγάς του εξελίχθηκε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μάχη με τη ζωή της δίνει η σύντροφος του επίδοξου δολοφόνου. Πόσο τυφλωμένος από ζήλια άνδρας προσπάθησε να φάει συσσαγωγικά την κόρη του αστυνομικού. Επίσης, σικιά, λέει, ο σύντροφος της Τούνη. Απαντάει για τον ντύσιμό του η Ιωάννα. Η εμφάνισή του προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.
1: Πω, ήταν πρώτο και θέμα στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκαρα.
0: Οι γείτονες και ένετη σατανική οικογένεια 10 χρόνια ρουφούσαν τη σύνταξη της νεκρής οι μαύρες σακούλες που μπορεί να περιείχαν το πτώμα. Λοιπόν, αυτό με το πτώμα δεν είμαι σίγουρη ότι... Λοιπόν, στη Νέα Μάκρη,
1: ναι,
0: λέει, είναι ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση με την ηλικιωμένη γυναίκα, καθώς πριν από λίγο εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού οστά τα οποία εικάζεται ότι ανήκουν σε αυτή την άτυχη γυναίκα. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα οστά που εντοπίστηκαν τυλιγμένα σε νάιλον ανήκουν στην ηλικιωμένη, ωστόσο η ταυτοποίηση θα πρέπει να γίνει μέσω προβλεπόμενων ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων. Και την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο ερευνητών βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία της ηλικιωμένης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς της μέχρι τον Αύγουστο. Στοιχείο που εξετάζεται σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί επισήμως. Η κόρη της 90χρονης φέρεται να έχει παραδεχθεί πως η μητέρα της είχε πεθάνει και ότι δεν είχε δηλώσει το θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.
1: Καλά, αυτοί που το κάνουν αυτό δεν ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα φανερωθούν. Η ανύποπτη στιγμή είναι που παίζει το κυριότερο ρόλο στις πράξεις μας.
0: Καταρχάς, για να το κάνουν αυτό, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά με τους ίδιους. Να έχει πεθάνει ένας δικός σου άνθρωπος και να τον κρατάς, να μην τον έχεις δηλώσει μόνο και μόνο για να εισπράττεις όποια σύνταξη μπορεί να είναι αυτή.
1: Ξεφεύγει τα όρια της λογικής.
0: Λοιπόν, και να σας πω και ένα άλλο για τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, έμεσες πιέσεις στην Ελλάδα προκειμένου να δεχθούμε εμείς μια συμφωνία δανεισμού των κλεμμένων γλυπτών του Παρθενώνα, που στους Γερμανούς η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου συμφώνησε να στείλει στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης δύο θράψματα γλυπτών που προέρχονται από τον αριστουργηματικό διάκοσμο του Παρθενώνα, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε έκθεση η οποία θα διαρκέσει από τις 18 Νοεμβρίου έως τις 25 Ιουλίου και επιχειρεί μέσω σύγχρονων τεχνολογιών να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του ανατολικού αιωτώματος στον Παρθενώνα. Δηλαδή δεν είναι που δεν μας τα επιστρέφουν, τα δανείζουν και σε άλλους. Λοιπόν, αυτό, έχω και ένα ακόμα, η καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που έγινε στο Νεπάλ έγινε στο 26 Αυγούστου, έτσι,
1: ναι.
0: Το θυμάστε. Λοιπόν, στα σύνορα με την Κίνα, οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι αυτή τη στιγμή είναι 1287, οι αγνοούμενοι έχουν φτάσει στους 5083 και ανάμεσα σε αυτούς είναι 583 ξένοι υπήκοοι. Σήμερα, δηλαδή, στην πραγματικότητα σχεδόν 10 μέρες μετά, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να σύρουν ζωντανούς δύο εργάτες που ήταν παγιδευμένοι μέσα στην υπόγεια σύραγγα, Τρισούλη 3, τέλος πάντων, στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως ισχυρίστηκε ένας βουλευτής.
1: Για σκέψου,
0: 10 μέρες μετά.
1: Πω. Το καλό είναι ότι συνεχίζουν.
0: Συνεχίζουν βεβαίως και ψάχνουν.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το καλό.
0: Δεν αλλάζει. Λοιπόν, θα πάω σε κάτι άλλο, να το πούμε τώρα, να το πούμε μετά το διάλειμμα. Σημαντικό.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
0: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι.

0: Σε ποια περιοχή στην Κεφαλονιά?
1: Ναι, στο Ξύν.
0: Έλα, για πες τι
1: έκανε. Λοιπόν, συναγερμό σήμανε το μεσημέρι χθες στο λιμεναρχείο, όταν, προχθές μάλλον ήταν αυτό, όταν ένα επαγγελματικό ιστιοφόρο καταμαράν ελληνικής σημαίας προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή του Ξύ, έχοντας 8 Ρουμάνους επιβαίνοντες. Εκεί παρουσίασε ελεγχόμενη εισρωή υδάτων και άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Στην περιοχή έσπευσαν περιπολικό σκάφος του λιμενικού και μία λάντζα μαζί, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και επαγγελματίας δίτης για να το αποκολλήσει. Το καταμαράν αποκολλήθηκε με τη συνδρομή του, χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός ή θαλάσσια ρήπανση, τις πρώτες πρωινές ώρες χθες. Ήτανε ώρες δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Μαρίνα Αργοστολίου με τη συνδρομή της Λάντζας και τη συνοδεία του λιμενικού. Βέβαια, κανένας από τους 8 επιβαίνοντες ούτε τραυματίστηκε ούτε διαπιστώθηκε θαλάσσια ρήπανση. Το λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση και έλεγχο, ενώ απαγόρευσε τον απόπλου του καταμαράν μέχρι να προσκομιστεί η βεβαιωτικό αξιοπλοεία από τον αρμόδιο νεογνώμονα. Λοιπόν, υπάρχει ένα. Ναι.
0: Είναι το δεύτερο που δέχεται εισρωή υδάτων μετά το επιβατικό του καταμαράν που έγινε το μεγάλο.
1: Καλά, εντάξει, έτσι, αυτό είναι άλλο.
0: Στην Τουρκία που έγινε.
1: Ναι, διαφορετικά, ναι. Πράγματα βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά όταν έχει δύο πλωτήρες, λες ότι είναι πιο ασφαλές. Βλέπεις ότι τελικά ούτε αυτό είναι ασφαλές.
1: Καλά, σε αυτή την περίπτωση εδώ. Είναι άλλο το πράγμα, διότι έπιασε από κάτω το Ξύ, είναι μια σχετικά ρηχή περιοχή εκεί.
0: Ναι.
1: Και όταν δεν ξέρεις, πιάνεις από κάτω, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει μια είδηση η οποία είναι ίδια και απαράλλαχτη με όσες διαβάζουμε που είναι ίδιες.
0: Δηλαδή,
1: είχαμε εχθές την αναγκαστική και ευνηδιαστική μετακίνηση αγροτικής ιατρού από το κέντρο υγείας Σάμις στο Αργοστόλι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει η ανακοίνωση όλων των αγροτικών γιατρών του κέντρου υγείας Σάμις, όπως ακριβώς εστάλει για δημοσίευση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μετά το πέρας της καλοκαιρινής σεζόν και το νησί ακόμα γεμάτο, η 6η υγειονομική περιφέρεια και η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς δείχνουν για μία ακόμα φορά την ανικανότητά τους να καλύψουν τα εφημεριακά κενά που ήδη έχουν δημιουργήσει στο νοσοκομείο Αργοστολίου, που βρίσκεται υποκατάρρευση. Σήμερα, είναι χθεσινή ανακοίνωση, 3 Σεπτεμβρίου, μετακινείται υποχρεωτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς η μοναδική νέα αγροτική γιατρός του κέντρου υγείας Σάμις, μητέρα 2 ανήλικων τέκνων. Συγκεκριμένα, ενώ βρισκόταν κανονικά στην υπηρεσία της και εκτελούσε το πρωινό της ωράριο στο κέντρο υγείας, στις 2:30, μόλις μισή ώρα πριν τη λήξη του πρωινού ωραρίου, της κοινοποιήθηκε εντολή μετακίνησης προς το Γενικό Νοσοκομείο προκειμένου να καλύψει τη σημερινή εφημερία. Η συγκεκριμένη συνάδελφος, μόλις πριν από 18 μέρες, είχε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της στο νοσοκομείο Αργοστολίου και είχε επιστρέψει στην οργανική της θέση στο κέντρο υγείας Σάμις. Μάλιστα, είχε προγραμματισμένη εφημερία στο κέντρο υγείας Σάμις σήμερα, 4 ναι. Σεπτεμβρίου, η οποία αυτόματα καταργήθηκε προκειμένου να καλυφθεί το κενό στο νοσοκομείο του Αργοστολίου. Με άλλα λόγια, μία γιατρός που από το ήδη υποστελεχωμένο κέντρο υγείας και Σάμις και ενώ βρίσκεται κανονικά στην υπηρεσία της, πληροφορείται μισή ώρα πριν από τη λήξη του πρωινού της ωραρίου ότι πρέπει να μετακινηθεί για να καλύψει την ίδια ημέρα εφημερία σε άλλη δομή, αφήνοντας κενό στη δική της οργανική θέση. Η ανωτέρω αναγκαστική μετακίνηση αφορά αυτή τη φορά μια νέα αγροτική γιατρό μητέρα 2 τέκνων, δημιουργώντας περαιτέρω εμπόδια στην ανατροφή των παιδιών της. Είναι 3 και 5 ετών, έτσι. Ενώ έχει ήδη χρειαστεί να μετακινηθεί εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας της για να πραγματοποιήσει την υπηρεσία υπαίθρου, το αγροτικό της δηλαδή. Καταδεικνύεται έτσι η πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως εργαζόμενες γυναίκες και μητέρες, αναφέρουν. Η περίπτωση της συναδέλφου είναι χαρακτηριστική, αλλά δεν είναι μεμονωμένη. Οι υποχρεωτικές μετακινήσεις ιατρών αποτελούν πάγια πρακτική της 6ης υγειονομικής περιφέρειας εδώ και σωρία ετών. όσο και αν προφασίζεται δίθεν έκτακτες ανάγκες. Τα κενά της δημόσιας υγείας στην Κεφαλονιά είναι γνωστά και έχουν καταγγελθεί επανειλημμένα από το Σωματείο και τους αγροτικούς ιατρούς.

0: Όταν η ίδια πρακτική επαναλαμβάνεται επί χρόνια, μιλάμε πλέον για χρόνια υποστελέχωσης και για συνειδητή επιλογή να μετακυλείται το κόστος της στους εργαζόμενους. Οι πρακτικές αυτές αποδεικνύουν ξεκάθαρα τη συστηματική και συνειδητή απαξίωση του Κέντρου Υγείας Άμμης και γενικότερα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από την ΕΚΤΙΠΕ, το Υπουργείο Υγείας και το κράτος συνολικά. Πρόκειται για πολιτική επιλογή που εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικευμένης υποβάθμισης της δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δεν αποδεχόμαστε τη συνεχιζόμενη απαξίωση και διάλυση της δημόσιας υγείας στην Κεφαλονιά. Δεν πρόκειται να μείνουμε άπραγοι απέναντι σε εκβιαστικές αναγκαστικές μετακινήσεις κανενός συναδέλφου. Απαιτούμε άμεση ανάκληση της πρακτικής των ευνηδιαστικών και υποχρεωτικών μετακινήσεων των ιατρών του Κέντρου Υγείας Άμμης για την κάλυψη πάγιων και προβλέψιμων εφημεριακών αναγκών του νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Καμία αναγκαστική μετακίνηση κανενός εργαζομένου. Την πλήρη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Άμμης με το αναγκαίο ιατρικό και λοιπό προσωπικό. Την ουσιαστική επαναλειτουργία όλων των τμήματων του Κέντρου Υγείας Άμμης ώστε να καλύπτει με ασφάλεια τις ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής. Και άμεση και μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, του Αργοστολίου δηλαδή, με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό, ώστε να καλύπτονται και οι εφημερίες χωρίς αποψήλωση των κέντρων υγείας.
1: Και άκου λοιπόν αυτό, τι έδωσε το δικαίωμα στο Γενικό Γραμματέα των Νοσοκομειακών Γιατρών, Πανελλήνια.
0: Ναι.
1: Και τι λέει, αν ξαναπατήσει νέος γιατρός στην Κεφαλονιά να μας τηλεγραφήσετε.
0: Του ΟΕΝΓΕ νομίζω, ναι, ΟΕΝΓΕ είναι.
1: Νέα έντονη συζήτηση για τη στελέχωση των δομών υγείας στην Κεφαλονιά προκαλεί η περίπτωση αγροτικής γιατρού του Κέντρου Υγείας Άμμης, η οποία σύμφωνα με αυτά που είπες προηγουμένως.
0: Ναι, ναι.
1: Τι, για την υπόθεση λοιπόν παρενέβη δημόσια ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, Πάνος Παπανικολάου, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της διοίκησης της έκτης ΥΠΕ αλλά και της πολιτικής ηγεσίας. Και τι αναφέρει το έγγραφο της έκτης ΥΠΕ, το έγγραφο φέρει ημερομηνία 3 και τα λοιπά, τη μετακίνηση του προσωπικού. Mm. Και τι λέει λοιπόν ο άλλος,
0: ότι έγιναν τώρα, όλα αυτά.
1: Η απόφαση επικαλείται τις διατάξεις και τα λοιπά.
0: Ο κύριος Παπανικολάου λέει έψαχνε τελευταία στιγμή που θα αφήσει τα παιδιά της. Διότι η γυναίκα είναι μητέρα, όπως είπαμε,
1: ακριβώς,
0: δύο μικρών παιδιών ηλικίας 3 και 5.
1: Ναι.
0: Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει ότι η γιατρός αναγκάστηκε την τελευταία στιγμή να αναζητήσει άνθρωπο στον οποίο θα μπορούσε να αφήσει τα παιδιά της προκειμένου να εκτελέσει την εντολή. Ο ίδιος στρέφεται με εξαιρετικά σκληρή γλώσσα εναντίον του διοικητή της έκτης, είπε, κάνοντας λόγο για παράνομη πρακτική για πολλωστή φορά. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί αποτελούν καταγγελία του Πάνου Παπανικολάου, έτσι και δεν προκύπτει από το έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε κάποια δικαστική ή άλλη αρμόδια κρίση υπέρ νομιμότητας της συγκεκριμένης απόφασης.
1: Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΝΕΕ απευθύνει παράλληλα προσωπικά στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ενώ ασκεί κριτική και στη Δόμνα Μιχαηλίδου, συνδέοντας την υπόθεση με την κυβερνητική πολιτική για την προστασία της μητρότητας και της οικογένειας. Το σημαντικότερο όμως πολιτικά και υγειονομικά σημείο της παρέμβασής του βρίσκεται στο τέλος. Ο Πάνος Παπανικολάου προειδοποιεί ότι τέτοιες πρακτικές μπορεί να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για νέους γιατρούς που ενδεχομένως θα επέλεγαν να υπηρετήσουν στην Κεφαλονιά. Αν ξαναπατήσει νέος ή νέα γιατρός στην Κεφαλονιά μετά από αυτά τα έσχη που κάνετε, να μας τηλεγραφήσετε. Αυτά λοιπόν επαναφέρει. Τώρα το θέμα είναι πολύ σοβαρό, έτσι, όταν φτάνει.
0: Ναι, γιατί όταν ένας γιατρός έρχεται για να καλύψει κάποιες ανάγκες σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή είτε αυτό λέγεται Κέντρο Υγείας Άμμης, είτε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Βασιλικάδων ή Σκάλας ή οτιδήποτε άλλο, πάει να πει ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να βρεθεί εκεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Όταν του λες θα πηγαίνει 45 χιλιόμετρα για να κάνεις μια βάρδια και μετά άμα θέλεις φύγε και μετά την επόμενη μέρα να έχεις πάλι εφημερία στο κέντρο υγείας το οποίο πρέπει κανονικά να βρίσκεσαι και εκεί είναι η θέση σου, τότε τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Δεν γίνονται έτσι. Δεν μπορούν να γίνονται έτσι.
1: Δυστυχώς δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και τα νέα κυκλοφορούν όπως καταλαβαίνεις μεταξύ των γιατρών.
0: Καλά, εννοείται αυτό.
1: και όπως και είναι κρίμα να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Λοιπόν, νέα εικόνα στη Λεωφόρο Βεργοντή. Ολοκληρώθηκε το πεζοδρόμιο και ακολουθεί ο φωτισμός. Το έργο αποτελεί μέρος της ευρύτερης εργολαβίας με τίτλο Παρεμβάσεις Στρατηγικής Ανάπλασης Δήμου Αργοστολίου, η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητος. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, κατά μήκος του νέου πεζοδρομίου, θα τοποθετηθούν και φωτιστικά σώματα. Λοιπόν, εδώ αυτό πρέπει να το διαβάσεις εσύ.
0: Λοιπόν, είχαμε ένα ατύχημα στην Κρανιά, το οποίο έγινε χθες το βράδυ, στην αρχή του δρόμου της Κρανιάς μάλιστα, στον τρίτο κόμβο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το Αργοστόλι. Κάποιος κατέβαινε δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Ναι.
0: Πρόκειται για το τμήμα του δρόμου που έχει κατασκευαστεί με διαχωριστικό διάζωμα. Έτσι δηλαδή στη μέση και δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Είναι αυτό το γνωστό το κομμάτι της Κρανιάς. Λοιπόν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός που κατέβαινε έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί από την πορεία του και να καταλήξει στα κυκλειδώματα που βρίσκονται στον παράπλευρο δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, καθώς το όχημα υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές, όμως ευτυχώς δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός, γεγονός που αποτελεί βεβαίως και το...
1: Ευτυχώς.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, το ατύχημα μάλιστα σημειώθηκε, εντάξει, κατά τις βραδινές ώρες.
1: Ναι.
0: Και θα χρειάζεται πολύ προσοχή, γιατί είναι ένα κομμάτι του δρόμου το οποίο χρησιμοποιείται σχεδόν από όλους. Έρχεσαι από τη Σκάλα, έρχεσαι από τον Μπόρο, έρχεσαι από όλη την Νότια Κεφαλονιά, θα περάσεις από αυτό το δρόμο.
1: Δεν μπορεί να... Λοιπόν, έχουμε μια καταγγελία ανακοίνωση από τον κύριο Γρηγορόπουλο από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς Ιθάκης και τον Γενικό Γραμματέα του ιδίου της ιδίας Ένωσης. Γιατί, τι λέει? Λέει ότι υπάρχει έλλειψη ψυχιατρικής φροντίδας. Ντροπή και έσχος, ξεκινάει η καταγγελία των αστυνομικών. Ντροπή και έσχος για ένα ανύπαρκτο κράτος όπου εγκαταλείπει αβοήθητους τους ασθενείς συνανθρώπους μας. Σε ψυχιατρική κλινική,
0: ναι,
1: το αστυνομικό τμήμα Αργοστολίου, όπου σήμερα φροντίζει τρεις συνανθρώπους μας, ανύπαρτη η καθήλια αρμόδια κλινική του νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Ίντρικα, αδιαφορία, πολιτική εγκατάλειψη από όλους. Τα θύματα οι ασθενείς και οι αστυνομικοί, με το απαράδεκτο κοινωνικό πάρεργο.
0: Απευθυνόμενοι σε κάθε αρμόδιο.
1: Εκτελέστε τα κοινωνικά καθήκοντά σας. Δείξτε ανθρωπιά στους ασθενείς συνανθρώπους μας. Δηλαδή, τι λένε οι άνθρωποι?
0: Δηλαδή, οι άνθρωποι λένε ότι εφόσον δεν υπάρχει κλινική, ψυχιατρική κλινική, προκειμένου να νοσηλεύονται αυτά τα περιστατικά έως ότου πάρθει η απόφαση ή έρθει η ώρα για να φύγουν και να τους πάνε εκεί που χρειάζεται, μένουν κάποιοι από αυτούς τουλάχιστον μέσα στο
1: τμήμα.
0: Το οποίο τμήμα προφανώς δεν είναι για αυτό, έτσι.
1: Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, θα μου πει, συμβαίνουν στην Κεφαλονιά. Μάλιστα. Να ήταν το μόνο.

0: Κόσμος 96,5.
1: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
2: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέ. Απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.

0: Εδώ είμαστε, εμένω έκπληκτος, διότι ενώ νόμιζα ότι τελικά ΣΥΡΙΖΑ πια εδώ δεν υπάρχει,
1: ναι,
0: ξαφνικά εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ στις Κεφαλονιάς και τις Ιδάκης και κάνει κάλεσμα συμπόρευσης και πολιτικής ανασυγκρότησης. Η ανακοίνωσή του λοιπόν γράφει: την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Αργοστόλι συνάντηση μελών της Νομαρχιακής Εκλογικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας Κεφαλονιάς και Ιδάκης στο πλαίσιο της νέας φάσης πολιτικής και οργανωτικής αναδιάταξης του κόμματος. Οι παρόντες, δεν μας λέει πόσοι, ποιοι, αποφάσισαν να βγάλουν την ανακοίνωση κάλεσμα συμπόρευσης που ακολουθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ για την κοινωνία και την αριστερά, για το συμφέρον των πολλών και όχι των ολιγαρχών. Οι κασάνδρες που προεξοφλούσαν το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, σε μένα απευθύνεται, και το κλείσιμο του ιστορικού του κύκλου απλά διαψεύστηκαν. Είμαστε εδώ, χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, που ύστερα από εντολή του προοδευτικού κόσμου αρνηθήκαμε να βάλουμε άλλη μια τρικλοποδιά στον εαυτό μας και την αριστερά. Έχουμε ιστορία, αντοχές και ρίζες μέσα στην κοινωνία. Αυτές τις σχέσεις συντηρούμε και προχωρούμε σε ανασυγκρότηση που αυτή τη φορά δεν μένει μόνο σε τακτικά εσωκομματικά ζητήματα, αλλά προχωράει σε μια εκβάθρον ιδεολογική και πολιτική ανανέωση που μετατρέπει τον ΣΥΡΙΖΑ σε κόμμα της πραγματικής μαχητικής συμπεριληπτικής αριστεράς. Η νέα πορεία επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία χρειάζεται ανθρώπους που να πιστεύουν σε αυτήν και να είναι αποφασισμένοι να συμβάλλουν συλλογικά στην επιτυχία της, δίνοντας δύσκολες μάχες σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου η δεξιά θα κάνει ό,τι μπορεί σε επίπεδο πολιτικής και παραπολιτικής για να διατηρήσει την εξουσία. Δεν αρνούμαστε αστοχίες, αδεξιότητες και λάθη. Υπήρξαν διαφωνίες, συγκρούσεις και γεγονότα που πλήγωσαν όλες και όλους μας. Τα γνωρίζουμε. Απέναντι όμως στις πολιτικές, τη σύψη και τη διαφθορά της δεξιάς και απέναντι στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής, οφείλουμε να αναζητήσουμε όσα μας ενώνουν, γιατί αυτά είναι περισσότερα και σημαντικότερα από όσα μας χώρισαν. Οι δυσκολίες, οι κρίσεις, οι δοκιμασίες μας έχουν ενδυναμώσει. Δεν επιδιώκουμε να επιστρέψουμε στο χθες. Επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε το αύριο της σύγχρονης ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς στη βάση των δημοκρατικών αγωνιστικών παραδόσεων του λαού μας, στη βάση της πολύτιμης κυβερνητικής μας εμπειρίας, στη βάση της δουλειάς μας όλα αυτά τα χρόνια στη Βουλή και την Ευρωβουλή. Ενωμένος, ανανεωμένος και αποφασισμένος να ανακτήσει την κοινωνική του δυναμική και να ανταποκριθεί στον ιστορικό ρόλο που το αναλογεί, η νέα πορεία ήδη έχει ξεκινήσει για την προοδευτική κυβέρνηση και για την κοινωνία με τη Δούρου μπροστά.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Ζητάνε λοιπόν όλοι οι του ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχουν, αν υπάρχουν στην Κεφαλονιά, να συσπηρωθούν, να πάνε,
1: και
0: να ενωθούν.
1: Πού θα τους βρούνε?
0: Πού θα τους βρούν, ξέρουν αυτοί.
1: Α.
0: Κάπου προς τη Σάμη νομίζω είναι ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ.
1: Σάμη.
0: Στη Σάμη, ναι. Κάπου προς τη Σάμη είναι. Βάλτε και κανένα τηλέφωνο ρε παιδιά, όποιος θέλει να σας βρει. Μπορεί να υπάρξει και κανείς που να θέλει να είναι με τους 6 του ΣΥΡΙΖΑ. 6 δεν έχει τώρα βουλευτές, πόσους έχει? 6 νομίζω έχουν μείνει. Με του Δούρου αρχηγό. Επανακινείται. καλό ξεκίνημα.
1: Λοιπόν, να πάμε στις εκδηλώσεις.
0: Εγώ λέω, πόσοι ρε παιδί μου θέλουν να μας σώσουν. Θέλει να μας σώσει ο Τσίπρας, θέλει να μας σώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να μας σώσει η Κωνσταντοπούλου, θέλει να μας σώσει ο Σαμαράς, θέλει να μας σώσει η Λατινοπούλου, θέλει να μας σώσει. Και ποιος άλλος μένει για να μας σώσει?
1: Η κυρία Καριστιανού.
0: Η Καριστιανού που την αφήνω απ' έξω? Όπου είμαι απαράδεκτος. Είμαι απαράδεκτος να αφήνω την κυρία Καριστιανού απ' έξω. Όλοι αυτοί, κυρίες και κύριοι, θέλουν να μας σώσουν και να βγάλουν το Μητσοτάκη εκτός, διότι ο Μητσοτάκης, λέει, μας στέλνει στον κατήφορο. Τώρα, το πώς θα μας σώσουν δεν το ξέρουν, δεν το λένε, και τώρα πόσοι θα υπάρξουν που θα μπορέσουν να τους ακολουθήσουν θα το δείξουν οι εκλογές. Σημασία έχει ότι ο Μητσοτάκης αύριο πάει στην έκθεση και να δούμε τι θα τάξει κι αυτός, να δούμε τι θα τάξει κι αυτός. Πάμε τώρα σε εκδηλώσεις. Τα είπα εγώ αυτά και ξεδίμανα.
1: Έχουμε αύριο εκδήλωση. Ξεκινάμε δηλαδή το Σάββατο στο Θαλασσόμηλο στις 7 η ώρα. Παρουσίαση βιβλίου Αποσπάσματα Σκέψεων. Είναι της Δέσποινας Χαρώνη. Μια ξεχωριστή λογοτεχνική βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της σκέψης, των συναισθημάτων και της ανθρώπινης ψυχής. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, η συγγραφέας σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι αγάπης, ονείρων και αναζητήσεων μέσα από αλήθειες που όλους μας ενώνουν. Σας προσκαλούν λοιπόν να ανακαλύψετε ένα έργο που αγγίζει, προβληματίζει και εμπνέει κάθε αναγνώστη σε μια βραδιά που υπόσχεται συγκίνηση, έμπνευση και ουσιαστική επικοινωνία. Λοιπόν, είναι στις 7 η ώρα αυτή η παρουσίαση βιβλίου, αύριο στο Θαλασσόμηλο. Είναι ωραία, εκείνη την ώρα έχει αρχίσει σιγά να πέφτει ο ήλιος.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε μια ώρα εκεί, 8.30 η ώρα, 8 με 8.30, είναι βραδάκι πια και είναι πολύ ωραία.
0: Σας προτρέπουμε να πάτε. Εκτός των άλλων, μην ξεχνάμε ότι η Χαρώνη ήταν και πρώην συνεργάτης μας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και πολύ καλή συνεργάτης.
1: Λοιπόν, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, θα σας πω λίγα περισσότερα σε λίγο, έχουμε βεβαίως τον 34ο τηλεμάχιο αγώνα δρόμου 12 χιλιόμετρων σκάλα πόρος. 11 η ώρα είναι, αλλά πρέπει να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στις 10. Μιας και το λέμε, να πούμε λίγο για αυτόν τον αγώνα. Λοιπόν, είναι 12 χιλιόμετρα, θα υπάρξουν ηλικιακές κατηγορίες, ενώ θα δοθούν έπαθλα στους νικητές και μετάλλια σε όλους. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν στη Σκάλα, στην κεντρική πλατεία, στις 10 το πρωί. Η προσέλευση των αθλητών μπορεί να ξεκινά από τις 10, έτσι, για να ξεκινήσει και η διαδικασία. Η αγωνιστική διαδικασία ξεκινά στις 11, αναλόγως βέβαια της ροής των εγγραφών, έτσι. Γιατί μπορεί να πάει και λίγο πιο αργά. Με τον αγώνα των ενηλίκων και ακολουθεί μετά ο αγώνας των παιδιών στην πλατεία του Πόρου, μόλις ολοκληρωθούν τα 12 χιλιόμετρα. Κατά τον τερματισμό θα προσφέρονται τοπικά γλυκά, χυμή και νερά σε όλους. Σταθμός με νερά, έτσι, τον ανεφοδιασμό δηλαδή, θα υπάρχει ένα 3 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Στα 3, στα 6, στα 9 και στα 12 στο τέλος.
0: Μου ήρθε ένα μήνυμα.
1: Τι?
0: Ξέχασα, λέει, και τον Κασιδιάρη να πω σε αυτούς που θέλουν να μας σώσουν. Ιδρύει και εκείνος κόμμα.
1: Καλά. Λοιπόν, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον αύριο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου, 9 η ώρα αύριο, το θερινό σινεμά επιστρέφει στο Λιξούρι ολοκληρώνοντας τις θερινές κινηματογραφικές προβολές. Λοιπόν, αυτό το θερινό σινεμά πήγαινε σε διάφορες περιοχές. Δεν ήταν μόνο μέσα στο Λιξούριο. Όχι, δεν ήταν στην πόλη του Λιξουρίου. Ήταν σε διάφορες περιοχές, σε χωριά. Ήταν έτσι ωραία. Λοιπόν, όπως πάντα, η είσοδος είναι ελεύθερη. Ενώ, όπως αναφέρουν εδώ, η ταινία απευθύνεται σε κοινό άνω των 18 ετών.
0: Ποπκόρν έχει?
1: Δεν ξέρω. Τώρα.
0: Εγώ δεν πάω σινεμά, μα δεν έχει ποπκόρν.
1: Όποιος θέλει, πάρε από το σπίτι του.
0: Γιατί ξέρεις να κάνεις popcorn?
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Α, πολύ εύκολο καλέ.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Βούτυρο μέσα στην ναι. κατσαρόλα, καλύτερα κατσαρόλα.
0: Ναι.
1: Παίρνεις το popcorn που το πουλάνε, δηλαδή τα σπόρια.
0: Ναι.
1: Το βάζεις μέσα, το καπακώνεις κιόλας και αυτά θα κάνουν. Κατάγονται, δηλαδή σκάνε.
0: Μάλιστα.
1: Και γίνεται ωραιότατο popcorn.
0: Λοιπόν, όταν θα κάνεις.
1: Ναι.
0: Θα μου φέρεις για
1: μια
0: να πάω
1: και
0: να πάω στο Άνι να δω κανένα ταινία.
1: Λοιπόν, στη Σάμι δεν έχει κάτι, τουλάχιστον για τώρα, την Τρίτη λέει, 8 Σεπτεμβρίου έχει. Όμως, στην Σάμι, βασικά όχι στη Σάμι, στο Δήμο Σάμις, στα όρια, έχουμε το 6ο Ένος Mountain Marathon.
0: Μάλιστα.
1: Για βεβαίως είμαστε 22 μέρες πριν από την εκκίνηση. Κοιτάξτε όμως, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Για όσους επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή και εκτός Κεφαλονιάς, σας ενημερώνουν έτσι ότι υπάρχουν ακόμα λίγες διαθέσιμες θέσεις για τις παροχές εισιτηρίων και δωματίων.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν έρχεσαι εδώ για να τρέξεις, παρέχουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, ακούστε, υπάρχει ο αγώνας των 34 χιλιομέτρων.
0: Ο δρόμος.
1: Ο αγώνας.
0: Ο αγώνας, ναι.
1: Ναι. 34 χιλιόμετρα. Με πολύ μεγάλη θετική υψομετρική.
0: 34 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Πολύ σκληρός αγώνας.
1: Καλά, ο μαραθώνιος είναι 42 και.
0: Ναι, αλλά...
1: Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε 34 χιλιόμετρα αγώνα και έχουμε τρομερή... Πολύ μεγάλη δηλαδή θετική υψομετρική διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Πράγμα που σημαίνει λιγότερο οξυγόνο.
0: Όπου.
1: Και τα 34 μπορεί να σου φανούν και παραπάνω από 42.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι η δυσκολία. Υπάρχει ο αγώνας των 12 χιλιόμετρων με 380 μέτρα θετική υψομετρική διαφορά. Κοιτάξτε,
0: είναι πιο χαμηλά αυτό.
1: Στην πραγματικότητα, καλά είναι και μικρότερη απόσταση, αλλά στην πραγματικότητα αυτοί οι δύο αγώνες, των 34 και των 12, απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένες ομάδες αθλητών. Αθλητών οι οποίοι κάνουν και όλα αυτά στα βουνά.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρουν δηλαδή να διαχειριστούν τις αντοχές τους, ξέρουν να διαχειριστούν τις αναπνοές τους και το οξυγόνο που έχουν, ξέρουν γενικά πώς μπορούν να τρέξουν σε τέτοιες συνθήκες. Και μιλάμε εντωμεταξύ ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι τώρα, είναι στις 22 μέρες, δηλαδή είναι γύρω στις 27 του μηνός. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, η θερμοκρασία που υπάρχει στο Αργοστόλι δεν είναι η ίδια με αυτή που υπάρχει στον Ένο.
0: Όχι βέβαια.
1: Οπότε βάλτε τα όλα μαζί. Είναι κάπως δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Υπάρχει και ένας αγώνας όμως, ο οποίος είναι ίσως πιο εύκολος, διότι είναι 5 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: 5,7. Όλοι οι αγώνες ξεκινούν από την πλατεία του χωριού Χαράκτη στο Πυργή. Κοιτάξτε, ο αγώνας των 34 χιλιόμετρων έχει όριο τερματισμού, δηλαδή 7 ώρες. Επίσης, σε αυτόν συμμετέχουν μέχρι 150 άτομα. Στον αγώνα τώρα των 12 χιλιόμετρων, το όριο του τερματισμού είναι 2,5 ώρες. Εντάξει.
0: 5,5 χιλιόμετρα, 4,5 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ναι, σχεδόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα θα βραβευτούν οι τρεις πρώτοι γενικής ανδρών, γυναικών και κατηγοριών. Έχουμε διαφορετικές κατηγορίες, δηλαδή έχουμε έως 40 ετών και από 41 και άνω, ναι. Με την προϋπόθεση βέβαια να είναι άνω των 6 συμμετοχών.
0: Δηλαδή να έχει στο παρελθόν κάνει...
1: Όχι, να είναι πάνω από 6 συμμετέχοντες.
0: Α, μάλιστα.
1: Για να έχουμε την κατηγορία. Τώρα στους άντρες έως 40 ετών η μία κατηγορία, από 41 έως 50 ετών και από 51 ετών και άνω. Είναι τρεις κατηγορίες εδώ.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Γιατί και βέβαια.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο του αγώνα θα πραγματοποιηθούν και άλλες παράλληλες δραστηριότητες, δηλαδή πεζοπορία, καγιάκ και ποδηλασία. Αυτά είναι βεβαίως, αντιλαμβάνεστε, τα πρώτα που έχουμε να σας πούμε, διότι σε λίγες μέρες και όσο θα φτάνουμε θα έχουμε να σας λέμε και άλλα.
0: Αθλητικού περιεχομένου.
1: Για το έκτος Mountain Marathon.
0: Α,
1: συγκεκριμένα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Super League.
0: Super League.
1: Ναι.
0: Να πάμε.
1: Είναι το πρωτάθλημα.
0: Ναι, να πάμε λέω.
1: Ναι, να πάμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα πάμε στο κύπελλο Ελλάδος, διότι χθες είχαμε τον ένα αγώνα, τον τελευταίο δηλαδή, όπου ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Νίκη Βόλου.
0: Με ένα μηδέν. Με την ψυχή στο στόμα.
1: Δεν έχει σημασία. Η νίκη είναι νίκη.
0: Κατά τύχη.
1: Λοιπόν, αν θυμάστε τα προηγούμενα αποτελέσματα, ο ΠΑΟΚ και ο Όφη έμειναν στο 0-0, η Λάρισα με τον Ολυμπιακό 0-4, ο Πανσεραϊκός έχασε από τον Ατρόμητο με 1-0, η Κηφισιά 2-2 με την Μαρκό, και η ΑΕΚ κέρδισε τον Έστω με 0-2.
0: Πώς το έπαθε.
1: Λοιπόν, Βόλος Καλαμάτα εντωμεταξύ είχαμε και 2-2. Αυτή είναι η πρώτη από τις 5 αγωνιστικές. Στην επόμενη αγωνιστική, που είναι 9 του μηνός, δηλαδή μεσοβδόμαδα, έχουμε ΑΕΚ Πανσεραϊκό, Ολυμπιακό Βόλο, Όφι Νέστος και Λεβαδιακός Άρης. Βλέπω να απουσιάζουν κάποιες, αλλά θα καταλάβετε γιατί. Α, και στις 28 εντωμεταξύ Οκτωβρίου βλέπω το μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Αυτά για το κύπελλο Ελλάδος, έτσι. Τώρα έχουμε το πρωτάθλημα.
0: Πούμε ότι ο Παναθηναϊκός με την ψυχή στο στόμα χτες κέρδισε 1-0.
1: Το είπα πρώτο.
0: Ναι, εμένα μου έχει κάνει εντύπωση το πώς παίζουν οι ομάδες οι οποίες δεν είναι στη Super League.
1: Ναι.
0: Ομαδάρες.
1: Άξι.
0: Τα βάζουν, είναι ο Δαβίδ και ο Γολιάθ. Και βλέπεις ότι ο Γολιάθ γονατίζει μπροστά στο Δαβίδ. Αυτό ήθελα να πω. Είναι δυνατόν τώρα η Παναθηναϊκάρα με την νίκη Βόλου να έρθει 1-0 και αυτό αποτύχει που μπήκε τον γκολ. Ή η ΑΕΚ ας πούμε με τη Χρυσούπολη να φέρει 2-0 με τη Χρυσούπολη.
1: Και τι έπρεπε να κάνει δηλαδή.
0: Τι έπρεπε να κάνει.
1: Ναι.
0: Να τσελάξει την Παναγία τα φώτα.
1: Να πω κάτι. Όχι, θέλω να το πω τώρα εδώ. Να κοιτάξουμε και κάτι ακόμα.
0: Τι, ότι κρατάνε δυνάμεις.
1: Έχουν ένα πιο απαιτητικό πρόγραμμα, ναι, και παίζουν, ναι, και στην, ναι, Ευρώπη. Την επόμενη εβδομάδα, ναι, ξεκινάνε. Καλά. Τι καλά, ξεκινάνε, εντάξει, οι ευρωπαϊκοί αγώνες. Τι, εντάξει. Συν του ότι αυτή την εβδομάδα, τώρα την Κυριακή,
0: είναι διεκδικητές του κυπέλου.
1: Αυτή την Κυριακή παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Βόλος Ολυμπιακός, ΑΕΚ Άρης, έχουμε και εδώ Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη και Φυσιά, Λεβαδιακός Πανετολικός, όπως είπαμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Άντε, άντε. Θέλω και να φωνάζω. Λοιπόν, το Diamond League σήμερα ολοκληρώνεται. Σήμερα και αύριο, έτσι.
0: Αύριο δηλαδή θα βγει αυτός που θα είναι νικητής και θα πάρει το
1: διαμάντι.
0: Το διαμάντι.
1: Ναι. Το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται στη σημερινή μέρα, με τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου να παλεύουν για την κατάκτηση του διαμαντιού στο Άλμα Βικοντό και στο Μήκος. Λοιπόν, ο τελικός του Άλματος θα ξεκινήσει στις 7 και 30, του Μήκους δηλαδή, στις 7 και 38, ενώ η live μετάδοση από την RTL2 θα ξεκινήσει στις 9.
0: Το βράδυ.
1: Ναι.
0: Και τι, θα τα χάσουμε δηλαδή, δεν θα τα δούμε.
1: Μάλλον όχι.
0: Θα τα δείξει σε μαγνητοσκόπηση, δεν μπορεί. Αλλά άλλο τώρα να το δεις εκείνη την ώρα, ναι, να το ζεις.
1: Λοιπόν, βέβαια 9 η ώρα, εντάξει, είναι γιατί εκείνη την ώρα έχουμε το άλμα επί κοντό. Έτσι έχουμε τον Εμμανουήλ Καραλή. Λοιπόν, θα δούμε τι θα κάνει και ο Τεντόγλου. Εντάξει, θα τα βλέπουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα παρακολουθούμε, έστω και με διαφορετικό τρόπο θα τον βρούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι...
0: Πώς βγαίνει, ξέρεις πώς βγαίνει αυτός που θα πάρει το διαμάντι?
1: Εγώ παλιότερα ήξερα ότι αυτός που παίρνει το διαμάντι ουσιαστικά κοιτάνε τις νίκες, γιατί τα Diamond League γίνονται σε πάρα πολλές πόλεις.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι είχε να κάνει με αυτό.
0: Δηλαδή όποιος έχει τις περισσότερες νίκες.
1: Ναι, ας πούμε, δεν ξέρω αν ισχύει κάτι στην τελευταία.
0: Γιατί είναι ένα το διαμάντι, δεν είναι έπαιρε πολλά. Έτσι, ναι. Ένα δεν είναι. Ή είναι ένα για κάθε αγώνισμα? Αν είναι ένα για κάθε αγώνισμα, είναι εύκολο το πώς δίνεται. Αλλά αν είναι ένα και μοναδικό...
1: Όχι, δεν ξέρω, δώστε μου ένα λεπτό, θα σας πω αμέσως.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται για το Diamond League. Πρώτα απ' όλα, κατά τη διάρκεια της σεζόν οι αθλητές αγωνίζονται σε σειρά μονοήμερων διεθνών αγώνων σε διάφορες χώρες, όπως είπαμε, πείτε Diamond League.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι απαραίτητο να πάρουν μέρος σε όλα.
1: Ναι.
0: Είναι δικό τους θέμα αυτό. Σε κάθε meeting οι 8 πρώτοι αθλητές κάθε αγωνίσματος κερδίζουν βαθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Από το 8 έως το 1, εφόσον μιλάμε για 8 αθλητές, ο πρώτος παίρνει 8, ο δεύτερος παίρνει 7 και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
0: Οι βαθμοί αυτοί χρησιμεύουν μόνο για να προκριθεί ο αθλητής στον μεγάλο διήμερο τελικό της σεζόν, δηλαδή σε αυτόν που έχουμε τώρα. Σήμερα και αύριο, αυτός είναι ο τελικός. Ναι. Ο αριθμός των προκρινωμένων εξαρτάται βεβαίως από το αγώνισμα. Δηλαδή, έχουμε ένα top 6, ας πούμε, με 6 αθλητές στις ρήψεις.
1: Ναι.
0: Στα sprint, για παράδειγμα, έχουμε 8.
1: Ναι.
0: Α, και στα άλματα έχουμε 6. Λοιπόν, ο νικητής κάθε αγωνίσματος,
1: ναι,
0: στον τελικό τη σεζόν,
1: ναι,
0: αναδεικνύεται αυτόματα πρωταθλητής Diamond League Late Champion και κερδίζει το τρόπαιο διαμάντι και το χρηματικό έπαθλο ανεξάρτητα από το πόσους βαθμούς συγκέντρωσε στα προγραμματικά meeting. Λοιπόν, με λίγα λόγια, θέλετε να το καταλάβετε?
1: Για να το κάνω, γιατί λοιπόν, έχεις μπερδέψει.
0: Λοιπόν, ωραία, γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά, μας ενδιαφέρουν για τους δύο αθλητές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι αθλητές οι δικοί μας, επειδή εγώ το είδα, έχουμε τον Τεντόγλου, ο οποίος μέχρι τώρα, επειδή έχει πάρει μέρος σε πάρα πολλά meetings, είναι πρώτος. Είναι πρώτος. Έχει δηλαδή τους περισσότερους βαθμούς. Λοιπόν, εάν κερδίσει σήμερα, παίρνει διαμάντι.
1: Έλα,
0: στο άθλημά του.
1: Ναι.
0: Αν χάσει, δεν μετράνε οι βαθμοί του για να πεις ότι πρέπει να κερδίσει.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον Καραλή, όμως.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, βέβαια ο Καραλής αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος, όχι τρίτος στους βαθμούς. Υπάρχει ένας ακόμα που είναι δεύτερος και νομίζω έχει έναν ή δύο βαθμούς πάνω από τον Καραλή. Όποιος κερδίσει, παίρνει και διαμάντι. Έτσι πάει.
1: Άρα σε κάθε αγώνισμα υπάρχει και από ένα διαμάντι.
0: Ναι. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται εδώ.
1: Εδώ, μάλιστα.
0: Μ' αρέσει, μπράβο, πολύ ωραία. Δεν ξέρω, μ' αρέσει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να σας πω και τον καιρό.
1: Πρέπει να μας το πεις.
0: Λοιπόν, όχι τον καιρό, δηλαδή τη θερμοκρασία. Λοιπόν, καλά τα πράγματα. Έχουμε 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή, 35 αίσθηση.
1: Κάπως καλύτερα.
0: Καλά είναι. Αχ, μια χαρά είναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, ας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να περάσετε όμορφα.
1: Και σας δίνουμε ραντεβού στις 11 τη Δευτέρα.
0: Όπως πάντα.
1: Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
2: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια. Μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον. Ο κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710-252-251.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
10: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
11: Στόχος μας η ποιότητα.
10: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
10: Σιδηρικά.
11: Υδραυλικά.
10: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
10: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 26710-252-251.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
12: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
13: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
12: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
13: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
14: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
15: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
16: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
17: Κυρία σχεδιάζει να περικόψει ως το 2030. Νέα δεδομένα φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στις πανεπιστημιακές εξετάσεις. Σύμφωνα με Πελοποννησιακή Εφημερίδα, καθηγητή στο τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοίνωσε στους φοιτητές ότι απαγορεύεται στις εξετάσεις να φορούν γυαλιά χωρίς να προσκομίσουν σχετική ιατρική βεβαίωση. Όπως ανέφερε ο καθηγητής σε τοπικό μέσο ενημέρωσης, το πρωτοφανές μέτρο λαμβάνεται προκειμένου να μην χρησιμοποιούν οι φοιτητές τα λεγόμενα έξυπνα γυαλιά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή θεμάτων ή την αναζήτηση πληροφοριών.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
20: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
21: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στα γύρω ρινά πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
22: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
17: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Χρήστος Κούτρας, Νότης Παπαδόπουλος και Γιάννης Τζούνος.

0: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια αυτή την Παρασκευή ειδικά. Αρχικά να πούμε ότι είναι η δεύτερη εβδομάδα μετά τις διακοπές.
1: Έχουμε επιβιώσει δύο εβδομάδες.
0: Αυτό είναι επίσης συγκλονιστικό. Θέλω να δώσω.
1: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας.
0: Εντάξει, καλή.
2: Όχι, Παρασκευή.
1: Παρασκευή.
2: Μία από τις πιο καλές μέρες της εβδομάδας, ναι.
1: Ποια είναι η καλύτερη. Καλύτερη.
0: Η πιο άχρηστη μέρα, ποια νομίζετε ότι είναι.
1: Ποια είναι.
0: Εσείς ποια λέτε, έχετε σκεφτεί να υπάρχει μια άχρηστη.
1: Όλες οι μέρες που δουλεύουμε είναι άχρηστες.
0: Άχρηστες λες.
2: Ναι.
0: Εγώ λέω η Τρίτη.
1: Τρίτη γιατί.
0: Γιατί είναι μετά τη Δευτέρα, μετά είναι Τετάρτη, δηλαδή.
1: Η Δευτέρα είναι χειρότερη πάντως.
2: Η Δευτέρα είναι αρχή εβδομάδα.
0: Αναλόγως πώς έχει περάσει το Σαββατοκύριακο.
1: Τι τραγούδι είναι αυτό.
0: Μάικλ Τζάκσον.
1: Είναι δυνατόν να ακούς Μάικλ Τζάκσον.
0: Ακούμε τα πάντα.
2: Όλος ο πλανήτης εννοεί ότι ακούει Μάικλ Τζάκσον.
1: Όχι, κανένας δεν ακούει Μάικλ Τζάκσον. Ακούς μόνο εσείς που είσαστε. Φορούσες καμπάνες τεράστιες.
0: Ό,τι χρειαζόταν φορούσε. Κάναμε ό,τι χρειαζόταν.
2: Χορεύαμε Μάικλ Τζάκσον. Ήταν εκεί η μόδα με την άσπρη
1: κάλτσα. Αυτά που αποκαλύφθηκαν μετά για την προσωπική του ζωή.
0: Εντάξει, έχουν αποκαλυφθεί για πολλούς καλλιτέχνες.
1: Όχι, άλλο τι κάνεις εσύ για τον εαυτό σου και άλλο να έχει σχέση με παιδάκια. Σε παρακαλώ. Κομμένος ο Μάικλ.
0: Κόψτε το Μάικλ Τζάκσον, μην τον ξαναβάλετε. Παιδιά, απαγορεύεται το Μάικλ Τζάκσον.
1: Να βγει από το. Πώς το λένε, από την μπάνκα.
0: Όποιοι κάνουν ναρκωτικά, όποιοι έχουν τέτοιες σχέσεις κτλ.
1: Είναι δικαίωμά σου να κάνεις. Ό,τι θες να κάνεις εσύ μόνος σου,
0: ναι.
1: Έχει δικαίωμα να το κάνεις. Δεν σε κρίνω εγώ.
0: Άρα να μην παίζει Μάικλ Τζάκσον.
1: Σε έναν ανήλικο δεν έχει τίποτα δικαίωμα να κάνεις.
0: Ναι, καλά, ρε παιδί.
2: Αυτό τώρα...
0: Μισό λεπτό. Αλλά κάτσε. Ρε Συνώτη, μισό λεπτό τώρα. Κάτσε λίγο να βγάλω το ακουστικό.
2: Φέρυμα.
0: Γιατί ακούω διάφορες κουτουράδες. Δηλαδή, όποιοι ακούν Μάικλ Τζάκσον, στηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον.
1: Όχι, εμένα μου προκαλεί απέχθη αυτό. Ποτέ δεν μ' άρεσε.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Επειδή είσαι μόνο του έντεχνου και δεν σου άρεσε ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Είδε ένα τύπο ο οποίο ήταν παλαβωμένο,
0: ναι.
1: Ήταν μαύρο και προσπαθούσε να γίνει άσπρο.
0: Καταργήστε
1: και
0: έκανε, το
1: Μάικλ. Είχε κάνει 100 εγχειρήσει και είχε γίνει σκάκι. Είχε γίνει σκάκι, άσπρο μαύρο.
0: Δικαίωμά του δεν ήταν.
2: Στο σώμα.
1: Έγινε ΠΑΟΚ.
0: Η άλλη έκανε τον τέτοιο και τον έκανε τόσο. Αυτό δεν είναι.
2: Το μεγάλωσε. Άλλοι μεγαλώνουν, ναι.
0: Μα είναι η συζήτηση αυτή.
1: Έχουμε τόσους καλλιτέχνες και τόσα καταπληκτικά τραγούδια. Μάικλ Τζάκσον, θα ακούμε.
2: Η κυρία Δήμητρα σταματή.
0: Θες να ακούμε, ρε εσύ. Μισό λεπτό. Είναι ο πιο ευπόλυτος καλλιτέχνης του πλανήτη, Μάικλ. Δεν κάνουμε συζήτηση για τον
2: Μάικλ. Βγαίνουν και λεφτά ακόμα.
1: Τα προβλήματα.
2: Τα νούμερα του είναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Τώρα.
2: Βεβαίως.
0: Του Μάικλ Τζάκσον.
2: Βεβαίως.
0: Μετά την ταινία.
2: Βεβαίως.
0: Μα κακώς είδατε την ταινία.
1: Βέβαια, καλώς.
0: Γιατί πήγατε και είδατε την ταινία.
1: Δεν πήγατε να δείτε τον Οδυσσέα.
0: Να δείτε την Οδύσσια.
2: Τον Οδυσσέα δεν έχει ακουστεί τίποτα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Μήπως έχεις με την είδε ταινία, γιατί εγώ την έχω δει ακόμα.
2: Που ήταν και μόνος του Οδυσσέα.
0: Η ωραία λένε που ήταν.
1: Δεν το καταλαβαίνεις καν.
2: Τι δεν το καταλαβαίνεις. Ωραία. Δεν είναι ωραία η ωραία Ελένη. Βάλαν μια άσχημη να κάνει την ωραία Ελένη.
1: Έτσι νομίζω. Έτσι κάτι τη δικιά μου γνώμη.
0: Κάτι τη δικιά σου γνώμη.
2: Κάτι τον υπολείπω ωραία την είδανε.
0: Ναι.
2: Δήμητρα Σταματίου, στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σου, Δήμητρα. Πώς είσαι, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο κύριος Δημήτρης Γιάννης, στη διεύθυνση της εκπομπής. Στη μουσική επιμέλεια, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ρούλα Βρετάκου, στο 210-48-00-170 έως 174 και Sky.

0: Χιλιάδες οι άνθρωποι που είναι πάνω σε πάνω.
1: Χιλιάδες. Πώς θα πει. Και είσαι σε επιφυλακή πολεμική.
2: Ναι. Να σας δώσω συγχαρητήρια στην Καθημερινή, ναι. Κύριε Παπαδόπουλο, ναι, ναι. Σύμβουλος έκδοσης, ναι, ναι, που είστε κτλ. Mm. Έχει παντού θέματα η Καθημερινή σήμερα. Για ό,τι θέλει ο καθένας να διαλέξει. Ναι.
1: Έτσι δεν είναι συνήθως.
2: Συνήθως έτσι είναι. Εντάξει, όχι όλες τις μέρες. Mm. Αλλά σήμερα είναι μια τέτοια μέρα. Ας πούμε, για το 1% του 1% που θέλει να φορολογήσει ο Τσίπρας. Ναι. Μαθαίνουμε σήμερα από την Καθημερινή, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία, ότι τα κοχύμπα,
0: ναι, τα γνωστά αμπούρα,
2: ναι, πεθαίνουν. Πεθαίνει η εταιρεία.
0: Ας το πω.
2: Ναι. Την οποία την είχε πάρει ένας Κινέζος, λέει,
0: ναι,
2: που ο οποίος ήταν απατεώνας, τον συνέλαβαν στην Καμπότζη, τον εξέδωσαν οι Καμπότζιανοί στην Κίνα. Έκτοτε, λέει, δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί του ούτε δικηγόροι, όπως ήταν αναμενόμενο.
0: Μάλιστα. Έτσι.
2: Το θέμα είναι ότι αυτός, όταν πήρε τα πουρα,
0: ναι,
2: τριπλασίασε, τετραπλασίασε, πενταπλασίασε τις τιμές. Και κυρίως τα έστελνε στην Ασία. Γι' αυτό, άμα ψάχνατε να βρείτε εδώ εσείς που είστε το 1% που θα φορολογείτε, ναι,
0: Τσίπρας, δεν βρίσκατε.
2: Δεν βρίσκατε ή τα βρίσκατε και σας λέγανε πήγαινε ένα πουράκι τόσο, ας πούμε, και λέγε 80 ευρώ. Τι 80 ρε μας τώρα. Μάλιστα. Και λέει ένα πουρο κοχύμπα μπιχάικ 52, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έκανε 55 ευρώ τον Ιανουάριο του 22 και πήγε τον Ιανουάριο του 26, πόσα λέτε.
0: 100.
2: 230.
0: Τι λέει, παιδί μου.
2: Ναι.
0: Το πιάσανε αυτόν η εταιρεία.
2: Η εταιρεία ήταν κρατική. Ναι. Τώρα υπάρχει καθεστώς, ουσιαστικά δεν υπάρχει διοίκηση στην εταιρεία, την κρατική.
0: Αλλά
2: εταιρεία,
0: ξαναγύρισε.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το θέμα.
2: Ναι, δεν μας απασχολεί. Και οι Κουβανοί, λέει, που ήταν έξυπνοι, φύγανε για τη Δομινικανή Δημοκρατία, Νικαράγουα, Ονδούρα, όπου καλλιεργούν εκεί. Και βγάζουν πουρα σε χαμηλότερες τιμές.
1: Και λένε ότι είναι από την Κούβα, φαντάζομαι.
2: Όχι, νομίζω ότι κυκλοφορούν.
1: Πρέπει να ξέρεις ότι τα τελευταία πουρα που φύγαν από τη χώρα πριν γίνει το εμπάργκο των Αμερικανών.
2: Της Κούβας, εννοείς. Ναι, ναι.
1: Ήταν ένα τεράστιο φορτηγό με πουρα που πήγε στο Λευκό Οίκο.
2: Α, δεν το ήξερα. Ναι, αυτό, ναι. Α, τα πήρε ο Τραμπ, ε.
1: Πήρε ο Τραμπ, ρε. Ο Κέννεντι τότε.
2: Α, γιατί γι' αυτό το εμπάργκο, λες, το τότε εμπάργκο.
0: Ναι, γιατί ήταν και η συνήθεια με το πουρα που πήρε τα δικά του.
2: Το άλλο φανταστικό θέμα που έχει η Οικονομική Καθημερινή σήμερα.
0: Ναι.
2: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το γράφει ο Προκόπης Χατζηνικολάου. Μικρό ενδιαφέρον, λέει, για εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων. Έχει και ανοίξει μια πλατφόρμα το Υπουργείο. Ναι. Όπου αν είσαι καταπατητής.
1: Πας και τη δηλώνεις και την αγοράζεις.
2: Και την αγοράζεις.
1: Ναι,
2: στην αντικειμενική. Ναι, ρε παιδί μου, στην αντικειμενική. Σε σύνολο 90.000 καταπατημένων έχει. Μόλις 12.000 αιτήσεις και η πλατφόρμα κλείνει 11 Σεπτεμβρίου.
1: Mm. Προφανώς δεν θα πάνε άλλοι.
2: Δεν θα πάνε.
0: Δεν θα πάνε άλλοι, γιατί αυτοί που έχουν καταπατήσει, ποιος θα τους ελέγξει.
2: Λέει εδώ
0: το
2: ερώτημα. Λέει εδώ ο Προκόπης και είναι σωστό ότι το ερώτημα είναι αν θα λειτουργήσει το καθεστώς των εξώσεων.
0: Εγώ νομίζω
2: αν θα κάνει εξώσεις.
0: Εγώ νομίζω πως δεν θα λειτουργήσει. Δηλαδή, αν έχεις καταπατήσει μία έκταση 10, 20, 30, 40 χρόνια και δεν σε έχει ενοχλήσει κανείς. Κανένας φορέας.
1: Δεν πας, ρε παιδί μου.
0: Δεν πας να το δηλώσει. Συνεχίζει το ίδιο καθεστώς.
1: Περιμένεις από το κράτος θα έρθει και σου πει, έλα μεγάλε, δώσε ένα χιλιαρικάκι.
0: Τακτοποιήθηκε. Ναι. Άλλωστε, πόσε έχουμε μετρήσει εμείς. 24.
2: Ρε παιδιά, μισό λεπτό να ρωτήσω.
1: Πώς περαιώσει έχουν
0: αυτό, 24.
2: Πολλές.
1: Αυτό περιμένουμε να κάνουμε.
2: Μισό λεπτό. Έχεις κάνει καταπάτηση. Ναι. Σου δίνει το κράτος τη δυνατότητα να νομιμοποιήσεις.
0: Ναι. Ναι.
2: Δεν τρέχεις.
0: Όχι.
1: Όχι, γιατί περιμένεις το κράτος θα χαρίσει. Ή να σου κάνει αυτός μια περαίωση όταν θα έχει ανάγκη και θα έχει λεφτά στο 1/3 της τιμής.
0: Που ήδη τώρα θα είναι από την πλατφόρμα. Ναι.
2: Τι να σας πω, ρε παιδιά.
0: Εσύ θα πήγαινες.
2: Εγώ θα πήγαινα τρέχοντας.
0: Για να το νομιμοποιήσεις.
2: Ναι, γιατί
0: αν γνώριζες ότι δεν θα σε βγάλει κανείς μέσα, δεν θα γκρεμιστεί, δεν θα γίνει αυτό που είπες για τις εξώσεις.
2: Όχι, θα
0: γιατί
2: το,
0: σε τρία
2: θα
0: χρόνια
2: το έκανα, πριν... γιατί έχω την εντύπωση ότι αποκτούν και δικαιώματα.
0: Μετά είναι κανονική ιδιοκτησία.
2: Ναι.
1: 100.000 εργαζόμενοι θα απολυθούν από τη Volkswagen ως το 2030.
2: Μάλιστα. Σήμερα ανακοινώθηκαν 50.000.
1: Ναι.
0: Και με τη σύμφωνη γνώμη των σωματείων.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Γιατί είναι, έχει 600.000 νομίζω εργαζόμενους έχει η Volkswagen.
2: Θα προσπαθήσουν, λένε, να τις απορροφήσουν, μας έλεγε Δήμητρα Κυρανούδη, στις αμυντικές βιομηχανίες.
1: Πόσο καταλαβαίνεις τι λούκι έχει, σε τι λούκι έχει μπει η Volkswagen και άλλες εταιρείες.
2: Όλες.
1: Λόγω των κινέζικων αυτοκινήτων.
2: Τους οποίους επιδοτούμε εμείς.
1: Εμείς, ναι.
2: Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει κινέζικο αυτοκίνητο ηλεκτρικό μας. Πάρε 3.000.
1: Γιατί αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι όχι κινέζικο, πάρε 8.000 για ευρωπαϊκό αυτοκίνητο.
0: Γιατί δεν έχουμε τα 8.000,
1: άλλο αυτό. Εσύ που επιδοτείς τα αυτοκίνητα, να

0: Δίνεις μόνο για τα ευρωπαϊκά
1: 8.000. Εγώ συμφωνώ με αυτό.
2: Πολύ σωστά. Αλλά είδες που την πήγε την επιδότηση. Δηλαδή, αν
0: τη μείωσε
2: 3.000 για τους Κινέζους.
1: Μισό λεπτό. 8 ήταν πριν.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι 3.
2: 3 ναι. Και για τα Κινέζικα. Λέει ο Νότης. Να δώσουμε 8 για τα ευρωπαϊκά.
0: Μεγαλώνει.
1: Λέω ότι.
0: Ό,τι δίνεις από το αυτοκίνητο. Ό,τι δίνεις, θα τα δίνεις μόνο για τα ευρωπαϊκά. Όχι για τους Κινέζους.
1: Δώσε 1.000, ρε παιδί μου.
2: Αλλά δώστε μόνο για τα ευρωπαϊκά.
1: Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό γίνεται για τα κινέζικα αυτοκίνητα. Είναι πολύ φθηνότερα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά.
0: Εντάξει, αλλά προσπαθείς να βοηθήσεις την ευρωπαϊκή βιομηχανία.
1: Τι να σου πω. Εγώ αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής ανάπτυξης στηρίχτηκε πάρα πολύ στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και δει σε Γερμανία, Γαλλία.
2: Βέβαια.
1: Και τώρα κλειδονίζονται.
2: Και η Ιταλία.
1: Και η Ιταλία, σωστό, συγγνώμη, εννοείται.
2: Και η Ιταλία. Η οποία είχε παραγωγή αυτοκινήτων τα οποία είχαν κατακλείσει την Ευρώπη και ιδιαίτερα το Νότο.
1: Ναι. Τα λέει και ο Γιωταγάμα, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα κατήντησαν πανάκριβα και αναξιόπιστα, γι' αυτό πάει ο κόσμος στα κινέζικα.
0: Γιατί είναι πανάξιόπιστα τα
2: αναξιόπιστα, γιατί το πανάκριβα να το καταλάβω. Και το πανάκριβα το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι είναι και θέμα φόρων, έτσι, σε κάθε χώρα.
0: Δεν θέλουμε να υποστηρίξουμε την εγχώρια βιομηχανία στην Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει. Πώς το κάνουμε αυτό.
2: Ναι. Γιατί στηρίζοντας τα προϊόντα που παράγονται.
0: Γιατί να στηρίξουμε κάποιους οι οποίοι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια αντίθεση μαζί τους. Λέω εγώ.
2: Δεν είναι μόνο το θέμα της αντίθεσης. Είναι το θέμα ότι προχωράει τόσο πολύ και έχει μπει τόσο πολύ στην ευρωπαϊκή αγορά, ώστε σχεδόν θα κατακλείσει την ευρωπαϊκή αγορά. Διότι πολλοί κόσμος αγοράζει το αυτοκίνητο, μάλλον πολλοί. Ένας από τους παράγοντες είναι το κόστος. Τι άλλο να είναι. Όταν λοιπόν το ίδιο αυτοκίνητο το ευρωπαϊκό έχει 60.000.
1: Και αξιοπιστία, και ρε φίλε.
2: Και αξιοπιστία. Αλλά όταν ένα αυτοκίνητο έχει 60.000. Και τις ίδιες παροχές.
0: Είναι αξιόπιστο το κινέζικο αυτοκίνητο.
1: Όχι, τα ευρωπαϊκά.
2: Τα ευρωπαϊκά.
1: Και εν πάση περιπτώσει και τα κινέζικα αξιόπιστα λένε ότι είναι. Δεν το ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
2: Αλλά παιδιά, το 60 με το 25 είναι μεγάλη διαφορά.
1: Εγώ έχω οδηγήσει στη ζωή μου κάτι ιαπωνικά και τώρα ευρωπαϊκά.
2: Ναι.
1: Για πάμε στον Νίκο Φελιππίδη, ο οποίος. Γεια σου Νίκο.
2: Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας. Παραδρόμιο.
1: Πας δεθ.
3: Πάω δεθ, ναι.
1: Άντε πουλάκι.
2: Τρεις τα λεφτά, ε.
3: Πετάω τώρα σε λίγο.
1: Για πες, τι περιμένουμε. Περιμένουμε κάτι, καμιά έκπληξη που λένε τις τελευταίες ώρες.
0: Δύο μέτρα έκπληξη. Δύο μέτρα
3: πάντα
0: έκπληξη.
3: Έχει. Παραπάνω, εγώ θα έλεγα.
2: Παραπάνω από δύο ώρες θα γεμίσουμε λεφτά. Για λέγε.
3: Θεωρώ ότι σκάνε σιγά σιγά τώρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι σχηματοποιημένο σε ένα μεγάλο βαθμό. Εμένα από όλα όσα έχουν κυκλοφορήσει και αυτά που ξέρω εγώ, πάντα μου λείπει ένα, από την αλήθεια. Σε σχέση με το ποσό. Αυτό δεν ξέρω ακόμα. Ένα μου λείπει, νομίζω. Καλό μέτρο. Υπό την έννοια ότι σιγά σιγά ξέρουμε και τα ποσά. Είναι περίπου κοντά στα 2.700 με 2.8 δις.
0: Τόσο πολλά.
3: Θα αφαιρέσετε το 1 δις, ναι, είναι τόσο πολλά. 1 δις θα αφαιρέσετε είναι οι ενεργειακές επιδοτήσεις του σε ρήτρες διαφυγής, οι οποίες θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
1: Είναι
3: αυτή η περίφημη ενεργοποίηση σε ρήτρες διαφυγής για την ενέργεια που λέγαμε. Αυτό μπορεί να διατεθούν μόνο για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Τι σημαίνει αυτό? Προϋποθέσεις για φτηνότερη ενέργεια, αποθήκευση κτλ.
2: Ναι.
3: Υπό αυτή την έννοια. Τώρα τα υπόλοιπα. Υπάρχει ένα πακέτο ξεχωριστό ευδιάκριτο για τις επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα πακέτο το οποίο αφορά μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Υπάρχει ένα πακέτο το οποίο αφορά οι στοχευμένες εισοδηματικές τάξεις. Για παράδειγμα, επειδή μας ακούνε τώρα, το τεκμήριο των οδηγών ταξί με διάφορους τρόπους θα μειωθεί, θα είναι από τους ευνοημένους της μείωσης του τεκμήριου.
0: Οι αγρότες θα πάρουν τίποτα.
3: Βεβαίως. Εκεί θα έχουμε ενδεχομένως και ένα ευρείας κλίμακας που εννοεί ότι θα αφορά σχεδόν τους πάντες, σχεδόν το σύνολο των αγροτών.
2: Ναι.
3: Θα μια φοροελάφρυνση επιπλέον η οποία θα οδηγεί σε σημαντική μείωση του φόρου που πληρώνουν όσοι πληρώνουν από τους αγρότες φόρο. Άρα εκεί αναμένεται ένα μέτρο το οποίο θα μαζί με το σχέδιο που θα παρουσιάσει, γιατί εκεί υπάρχει ένα θέμα με τα κοινά τα αγροτικά, εκεί υπάρχει και η παλιά υπόθεση στο ΠΚΠ και υπάρχουν και χαμηλές τιμές φέτος παραγωγού και γενικά τα προβλήματα στις πληρωμές των επιδοτήσεων. Αυτά όλα θα προσπαθήσει να τα βελτιώσει αύριο στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός.
2: Μάλιστα. Επιχειρήσεις, μικρομεσαίους, όλα αυτά που ακούμε.
3: Ναι, θα είναι μέσα, η προκαταβολή είναι μέσα.
2: Προκαταβολή, ξέρουμε το ποσοστό, Νίκο, πάνω κάτω.
3: Θα γίνει σταδιακά. Θα γίνει σταδιακά. Θα σε βάθος σε βάθος τετραετίας.
0: Α, να καταργηθεί δηλαδή στο τέλος τετραετίας.
3: Όχι, καταργήσει. Αυτό ξέρεις κάτι, ξέρεις γίνεται. Αν πεις ότι το κόβεις αυτό το μέτρο, πρέπει την χρονιά που θα το κάνεις να βρεις περίπου 5 με 6 δισεκατομμύρια.
0: Μα τόσα πολλά είναι.
2: Την επόμενη χρονιά. Είναι παράλογο.
3: Ναι, μα την επόμενη χρονιά δεν θα έχει καμία επίπτωση. Αλλά την χρονιά που θα το κάνει, πρέπει να βρει.
0: Τόσα πολλά είναι τα λεφτά αυτά. Τόσα πολλά είναι.
3: Είναι αρκετά. Μα προπληρώνουμε
2: δίκιο,
3: φόρο. Νίκος,
2: γιατί αν έχει 10.000 ευρώ φόρο και σου λέει εδώ δώσουμε 18.
0: Ναι.
2: Είναι το επιδείο. Δηλαδή βάλε τα έσοδα από τη φορολογία.
0: Μα πόσοι όμως.
2: Το επιδείο.
0: 700.000 άνθρωποι είναι. Πόσοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
3: Δεν θυμάμαι. Δεν είναι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι όλες οι επιχειρήσεις.
2: Όλες οι επιχειρήσεις.
3: Και 800.000 ελληνικές επιχειρήσεις. Πληρώνουν όλες.
1: Και πόσο θα μειωθεί αυτό.
3: Θα μειωθεί σταδιακά.
1: Μάλιστα.
3: Θα δούμε.
1: Ναι, αυτό το επιβεβαιώνω και εγώ.
0: Το σταδιακά.
1: Το σταδιακά, όπως το λέει ο Νίκος.
3: Σταδιακά.
1: Έχω την εντύπωση ότι θα πει κανένα τάλιρο, κανένα 5% κάτω πρώτη χρονιά, κάτι τέτοιο.
3: Το ίδιο ξέρω κι εγώ.
2: Είναι πολύ λίγο, πολύ λίγο.
3: Το ίδιο ξέρω, κρατάμε για κάτι να πούμε στο δελτίο το βράδυ.
1: Σωστά. Καλά ρε παιδί μου, τώρα είμαστε ραδιόφωνο εδώ, πες ό,τι θες το βράδυ.
3: Αυτό όχι, μας ακούει και ο Άγγελος Πετρόπουλος και μετά θα έχω παράπονα.
1: Παρακαλεί τον κύριο Πετρόπουλος να κλείσει το ραδιόφωνο. Θα έχει τίποτα εντυπωσιακό για σπίτι. Εγώ ακούω κάτι για σπίτια, για τη στέγαση.
3: Θα έχει
1: που θα το συνδέσει με την οικογένεια, κάτι ακούω. Δηλαδή, δεν ξέρω. Κάτι πιάνουν οι κεραίες μου τώρα τις τελευταίες
3: Πρώτα. Υπάρχουν λεφτά δανεία του Ταμείου Ανάκαμψης που δεν έχουν αξιοποιηθεί. Αυτά θα κατευθυνθούν. Θυμάστε που σταμάτησε απότομα για τις επιχειρήσεις.
1: Πόσα είχες πει, Νίκο, 8 δις δεν είχες πει, είναι αυτά.
3: Είναι μαζί με αμοχλεύσεις και τα λοιπά 5 συν 3. 5 για τις επιχειρήσεις και 3 για το σπίτι μου 3.
1: Άρα έρχονται δάνεια, φθηνός δανεισμός για τους μικρομεσαίους.
3: Έτσι, με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο.
1: Αχα!
2: Αυτά είναι, ναι.
3: Θυμάσαι αυτά που φωνάζαν, τα παίρνουν οι μεγάλοι μέσω των τραπεζών και τα λοιπά.
1: Θέλω να πω κάτι τώρα για να τον αφήσουμε να πάμε. Εντάξει. Το έχει πει ο Φιλιππίδης αυτό εδώ και 3 μήνες.
2: Ακούσαν τον Φιλιππίδη, το έκανα.
1: Όχι, θέλω να το πω. Το έχει πει εδώ και 3 μήνες.
2: Καλησπέρα Νίκο, καλή δουλειά. Καλή δουλειά.
3: Έχει ένα μέτρο για την αποταμίευση, κρατήστε το, καλό μέτρο. Τις οικογένειες με παιδιά, για μη με μικρά παιδιά, όχι στα τα δικά
0: δηλαδή,
3: μας, τα μικρά παιδιά.
0: Θα δώσει μεγαλύτερο τόκο άμα βάλεις τα λεφτά στην τράπεζα.
3: Θα υπάρχει ένα αποταμιευτικό με κρατική χρηματοδότηση. Και έτσι, με κρατική συμμετοχή.
0: Μάλιστα.
3: Συμμετοχή και της οικογένειας αλλά και του κράτους.
1: Ωραίο.
3: Είναι ένα ωραίο μοντέλο. Το έχει λανσάρει πρώτος ο Καγκελάριος Μέρς στη Γερμανία. Ωραίο μέτρο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Καλή διασκέδαση, Νίκο.
2: Καλά να περάσεις, Νίκο.
1: Δεν ξέρω τι μπουζούκια λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη.
3: Έχει ξεκινήσει ήδη η διασκέδαση από το αεροδρόμιο.
0: Δεν σταματήσαν.
2: Ενώ λόγω ΔΕΘ.
1: Σίγουρα κι άλλα. Λίγο να ψάξω κάτι.
2: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζονται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα Οκτωβρίου, mitropolitiko.edu.gr.
0: Και εγώ να πω ότι το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ.
14: Κόσμος 96,5.
15: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
16: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
17: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
18: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
17: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
19: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
20: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
19: Electroteam Marketos.
20: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
20: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
19: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΠΤΕΟ και τα
20: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
19: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
20: και κινητό 6977 421078.
19: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
20: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
19: Κινηθείτε.
20: προς το συμφέρον σας.
19: Προς το συμφέρον σας.
3: Πρόθεση. Σε βάρος του 26χρονου ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για γενετήσεις πράξη με ανήλικη και οι τρεις είναι προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να επιστρέψουν τη βοήθεια που έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία υπό την προεδρία του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν. Σε ανάρτηση στο Truth Social γράφει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια δόθηκαν στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ δωρεάν, τα οποία θα έπρεπε να πληρώσει η Ευρώπη. Τι ζητάμε αυτά τα χρήματα, έστω με κάποια καθυστέρηση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Λοιπόν, μπλέξατε με καρεκλάδες, κύριε Παπαδόπουλε, λέει ο Νικηφόρος. Ότι είμαστε καρεκλάδες.
1: Δεν πειράζει να ξέρεις. Χορεύει κανένας, είναι κανένας εκεί τώρα, έχει κέντρα.
0: Δεν έχει Θεσσαλονίκη, τίποτα.
1: Τα έχει κόψει ο Μητσοτάκης.
2: Ποια έχει κόψει.
1: Έχει πει ο Μητσοτάκης, θα αρχίσετε, αφού κατεβούνε, μην τους πιάσουμε τους δικούς να χορεύουνε.
0: Α, λες ότι
2: μήπως έγινε έτσι.
0: Για να μην ξανοιχτούν οι υπουργοί.
1: Από τις 11 θα αρχίζουν, τα περισσότερα θα αρχίζουν από τις 11.
2: Αφού θα έχει φύγει.
0: Για να πάνε Πασόκια να την πατήσουν.
2: Ναι. Και ο Τσίπρας.
0: Ανδρουλάκη, ακούς. Κρύφτους μέσα την άλλη Παρασκευή.
1: Κρύφτους.
2: Γιατί κακό είναι να
1: πάνε.
2: Κακό είναι να πάνε. Γιατί είναι κακό. Άμα θέλουν οι άνθρωποι μπορούν να πάνε.
0: Λοιπόν, ο Σταύρος λέει ότι ο φόρος για τα ακίνητα. Δεν ξέρω ποιο τον έμφυα εννοεί.
2: Ναι.
0: Στα ενίκια.
2: Στα ενίκια.
0: Θα γίνει
1: 15,
0: στο 8.
1: Ναι, το, κάτι έχω
2: ναι.
0: Λοιπόν, επίσης έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Ο Γρηγόρης, ας πούμε, λέει θα ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο με την Κίνα.
2: Εμείς.
0: Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Να κάνουν και οι Ευρωπαίοι φθηνά αυτοκίνητα καλά.
2: Ναι, προφανώς και αυτό είναι μια λύση, αλλά εκεί πάει και στο θέμα των ανταλλακτικών. Το ότι χρησιμοποιεί υλικά αξιοπιστία.
0: Ο Λευτέρης μας λέει την περιπέτειά του: αγόρασε καινούργιο ευρωπαϊκό αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Είχε ένα πρόβλημα τέλος πάντων εκεί και περιμένει 4,5 μήνες το ανταλλακτικό.
2: Ναι, εντάξει, συμβαίνουν.
1: Καλά, αλλά δεν συμβαίνουν αυτά στα Κινέζικα.
2: Δεν είναι τόσο.
1: Είναι αυτά Κινέζικα αυτοκίνητα ξαφνικά αξιόπιστα.
0: Πώς δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση.
1: Τρία χρόνια κυκλοφορούν.
0: Αν πάθει κάτι το Κινέζικο αυτοκίνητο, σου δίνουν όλο αυτοκίνητο.
1: Α, μπορεί.
2: Πέτα εδώ και παίρνουμε άλλο. Λοιπόν. Πάμε να αλλάξουμε λίγο. Πάμε να πάμε στα τις διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης και στα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας. Και πριν καλησπερίσουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, που είναι υπεύθυνος του τομέα εργασίας, να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Βάσια Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ.
3: Ωραία. Και εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά.
2: Αλήθεια,
3: πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ. Τη λέω: γιαγιά, ηρέμησε, είσαι 85.
2: Κύριε Τεμπονέρα.
0: Μισό λεπτό, ναι. Να πω κάτι. Γεια σας, Κρήτη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Άμα έχει πέντε βραχιόλια, όλα και όλα η γιαγιά της κυρίας Αναστασίου.
2: Ναι.
0: Και πάρει Ζάναξ για τα πέντε βραχιόλια. Πάει να πει ότι τα βραχιόλια πρέπει να είναι πολύ ακριβά.
2: Πανάκριβα, σωστό.
0: Γιατί αλλιώς Ζάναξ δεν παίρνει για πέντε βραχιόλια.
2: Κύριε Τεμπονέρα, θα μας πάρετε τα βραχιόλια. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να θυμίσω ότι παλιά λέγανε ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές και θα πάρουν τα σπίτια, αλλά τέτοιες μέρες ο κύριος Βενιζέλος, στο κόμμα, δεν κάνω λάθος, της κυρίας Αναστασίου, το 2011 ανακοίνωσε το φόρο των έμφυα. Αυτόν ο οποίος. Μάλλον θα έλεγα έχει κλείσει αρκετά σπίτια.
0: Αυτό ήταν ετιδέ.
1: Μνημόνιο όμως ήταν. Το 11 είχαμε μνημόνια. Όπως και εσείς βάλετε φόρους στη μεσαία τάξη, ακόμα κλαίνε.
4: Το λέω τελικά για να δούμε ποιος έβαλε τους φόρους και ποιος πήρε τα σπίτια. Θυμόμαστε την πρόσφατη ιστορία. Δεν βλάφτηκα μια φορά.
1: Τι θα κάνετε τελικά με αυτό το φόρο περιουσίας, μπορείτε να μας δώσετε να καταλάβουμε, γιατί έχουν γραφτεί τα πάντα.
4: Μου κάνει λίγο εντύπωση το γεγονός ότι ενώ παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που
2: εστιάζει
4: την ανάπτυξη. Ναι, ξέρετε, θα έρθουμε, λέγεται τελικά, αλλά τελικά φαίνεται ποτέ να μην ερχόμαστε.
1: Είναι κάτι καινούριο όμως αυτό, γι' αυτό έχει ενδιαφέρον.
4: Ένα λεπτάκι. Εμείς ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο έχει μια οικονομική λογική.
1: Ναι.
4: Και αν η οικονομική λογική, πρώτα παράγουμε τον πλούτο, βεβαίως κάνουμε ανακατανομή των φόρων και από εκεί πέρα μετά τον μοιράζουμε προκειμένου να υπάρξει κοινωνική πρόοδος. Αυτό είναι το σχήμα. Το να ξεκινάει κάποιος την όποια συζήτηση με όρους αναδιανομής, δηλαδή από τη φορολογία, παραβλέπει ότι εμείς έχουμε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο που εστιάζει, για παράδειγμα, στο Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης. Ένα ταμείο αναπτυξιακό, το διάδοχο θα έλεγε κανείς με άλλους όρους του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου εκεί εθνικοί πόροι, αναπτυξιακοί πόροι με συμμετοχή και ιδιωτών, ανακατεύθυνση πόρων από άλλες πηγές, έχουμε τη δυνατότητα στην επόμενη δεκαετία να έχουμε ένα ταμείο 50 δισεκατομμυρίων. Το οποίο θα μπορεί να κατευθύνει πόρους και θα αλλάξει τον παραγωγικό προσανατολισμό της χώρας. Υπάρχει κάπου αλλού τέτοιο αντίστοιχο ταμείο?
2: 5 δισεκατομμύρια, ναι. 5 δισεκατομμύρια το χρόνο, κύριε Τεμπονέρα.
4: Όχι, όχι. Μιλάμε για ένα ταμείο.
2: Είπατε 50 δις τη δεκαετία. Άρα είναι 5 δις το χρόνο.
4: Στη δεκαετία, λοιπόν, μάλιστα, και έχουμε ακριβώς αναφέρει και τις πηγές και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από τα κεφάλαια των ιδιωτών. Αλλά προσέξτε, κάνουμε αλήθεια κάτι ρηξικέλευτο? Το συγκεκριμένο ταμείο ή αντίστοιχες παρεμβάσεις υπάρχουν στη Μεγάλη Βρετανία, σήμερα που μιλάμε, υπάρχει στην Ιταλία, υπάρχει στη Γαλλία, υπάρχει ακόμα και στη Νορβηγία, πρέπει να σας πω. Ναι. Μεγάλα ταμεία τα οποία τι κάνουν, είναι εθνικά ταμεία υπό δημόσιο έλεγχο, τα οποία δεν δίνουν τα χρήματα σε ημετέρους πολιτούς σε απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαχωνισμούς, αλλά με όρους διαφάνειας κατευθύνουν πόρους στην πραγματική οικονομία, στην πρωτογενή παραγωγή, στην καινοτομία, επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο.
1: Μακάρι να γίνουν όλα αυτά που λέτε. Μακάρι να γίνουν. Ξέρετε τώρα, εμείς αναγκαστικά στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα ζούμε και θυμόμαστε τι έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά. Γι' αυτό είμαστε λίγο επιφυλεκτικοί σε αυτά που λέτε. Θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα να λέει: μην τολμήσει και έρθει καμία επιχείρηση εδώ πέρα και κάνει επένδυση, διότι θα του κόψουμε τα πόδια.
4: Εμείς ορισμένοι επιχειρούν να μιλούν για το 2015.
1: Τι να κάνουμε, τότε κυβερνούσε.
4: Μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε, αλλά ξέρετε. Θα μπορούσε κάποιος να θυμίζει και το 2009, για παράδειγμα, το έτος της χρεοκοπίας της χώρας. Ή θα μπορούσε ακόμα καλύτερα να θυμίζει στους ακροατές ποιος είναι εκείνος ο οποίος πήρε 22 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω φόρους από το 2019 μέχρι το 2026. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος πήρε από ΦΠΑ, δηλαδή από άδικους έμεσους φόρους, 12 δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία, αν θέλετε, 7 ετία. Άρα λοιπόν. Βεβαίως να ακούσουμε την κριτική, κανένα πρόβλημα, καμία αντίρρηση, αλλά να είμαστε τουλάχιστον και δίκαιοι όσον αφορά την πρόσφατη ιστορία.
2: Πάμε λίγο στα του προγράμματος, επειδή είπατε ότι δεν ασχολούμαστε πολύ. Αυτά τα 50.000 σπίτια που θα δοθούν, πού θα βρεθούν, θα χτιστούν?
4: Είπαμε λοιπόν ότι θα χτίσουμε προσιτή κοινωνική κατοικία, η οποία βεβαίως δεν, όπως μας λέει ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Σκέρτσος, δεν στοχεύει στο να χτίσει από την αρχή 50.000 καινούργια σπίτια. Αλλά στοχεύει στο να μπορέσει να δώσει κίνητρα για ανακαίνιση, στοχεύει στο να μπορεί να μοχλεύσει κεφάλαια και δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να γίνουν συμπράξεις σε κλειστά ακίνητα, για παράδειγμα.
0: Άρα αυτό που κάνει η κυβέρνηση τώρα, λέτε, κύριε Τεμπορά.
4: Τεράστιο κοινωνικό απόθυμα. Όχι, δεν κάνει, επιτρέψτε μου να σας πω, η κυβέρνηση αυτό. Και αν το έκανε η κυβέρνηση αυτό, θα πρέπει να μας απαντήσει γιατί δεν το έκανε εδώ και 7 χρόνια. Άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς τα ενίκια ήδη φύγανε περίπου στο 50% πάνω την τελευταία 7 ετία, το θα το κάνει τώρα η κυβέρνηση. Επιτρέψτε μου να μας κάνει τουλάχιστον λίγο επιφυλακτικούς όσον αφορά την υλοποίηση.
0: Τα προγράμματα αυτά που λέτε και εφάρμοσε και η κυβέρνηση είχαν σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί πρώτον η ζήτηση για σπίτια και δεύτερον να αυξηθούν οι τιμές. Αποδεδειγμένα.
4: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς αυτό λέμε. Δηλαδή, ποιο ήταν το πρόβλημα.
0: Το ίδιο πάτε να κάνετε και αυτό, δεν λέτε κι εσείς.
4: Τελείως διαφορετικό. Η κυβέρνηση με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2 και την επιδότηση ενοικίου, ουσιαστικά τι έκανε, αντί να ενισχύσει την προσφορά, ενίσχυσε τη ζήτηση. Με αποτέλεσμα τα ενίκια να αυξηθούν. Ναι. Το ζήτημα λοιπόν είναι να μπορέσεις να ρίξεις πάρα πολλά σπίτια στην αγορά.
0: Ναι.
4: Έγινε αυτό μέχρι σήμερα?
0: Όχι.
4: Η απάντηση είναι πως δεν έγινε.
0: Εσείς πως λέτε ότι θα πέσουν τα σπίτια στην αγορά?
4: Ένα λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό. Ναι. Είχε τη δυνατότητα 7 χρόνια η κυβέρνηση να δημιουργήσει οργανισμό κοινωνικής κατοικίας?
0: Ναι,
4: η απάντηση
0: ναι.
4: είναι πως είχε.
0: Ναι.
4: Το έκανε? Η απάντηση
0: όχι,
4: είναι πως δεν το έκανε. Όλα λοιπόν αυτά τα ζητήματα που λέτε.
1: Βέβαια αυτό το έχει πει και το Πασόκ. Αυτό το θέμα το έχει πρώτο. Ο Ανδρουλάκης, αν θυμάμαι καλά, λέγοντας θα κάνουμε ότι κάνουν οι Ισπανοί.
0: Πορτογάλοι
1: και Ισπανοί.
4: Εντάξει, το Πασόκ μας λέει ότι του κλέψαμε το πρόγραμμα. Η κυρία Καριστιανού μας λέει ότι κρέψαμε την ιδρυτική διακήρυξη. Τώρα επιτρέψτε μου ότι χρειάζεται λίγη σοβαρότητα απέναντι σε όλα αυτά. Επειδή ο κόσμος μας ακούει και έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, η συζήτηση δεν μπορεί να πηγαίνει στη μικροπολιτική. Εμείς λοιπόν, για να είμαι καθαρός.
1: Τώρα δεν είναι μικροπολιτική αυτό που σας είπα. Είναι ένα βασικό θέμα του Πασόκ. Ο Πασόκ έχει πει δύο πράγματα. Έχει πει να μειώσει το ΦΠΑ σε κάποια τρόφιμα, γιατί ανεβάζει αυτό τις τιμές, και να φτιάξουμε μερικές χιλιάδες σπίτια. Δεν έχει πει σπουδαία πράγματα, αλλά.
4: Εμείς λοιπόν τι λέμε, εμείς σε συνδυασμό λοιπόν και με την προστασία της πρώτης κατοικίας και με το χτίσιμο νέων κατοικιών, ενεργοποιούμε ένα πλατή σχέδιο το οποίο ακριβώς θα δώσει τη δυνατότητα να ρίξουμε πολλά σπίτια στην αγορά, άρα και ταυτόχρονα να ρίξουμε τις τιμές. Θα γίνει αυτό, για να είμαι καθαρός, αύριο το πρωί? Όχι.
0: Τους σέρβισες θα τους υποχρεώσετε να ρίξουν τα σπίτια στην αγορά? Γιατί αυτό είναι ένα βασικό θέμα.
4: Έχουμε πει λοιπόν όσον αφορά τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους ότι απέναντι στα funds και στους services εμείς θα φτιάξουμε, θα δημιουργήσουμε ένα δημόσιο μη κερδοσκοπικό φορέα ο οποίος θα αγοράζει κατά τι ακριβότερα από ό,τι αγόρασαν τα funds και οι services τα δάνεια. Ο φορέας αυτό σε συνδυασμό και με τα ακίνητα τα οποία διαθέτει το δημόσιο, αλλά βεβαίως και με την προστασία της κατοικίας.
0: Όχι, εγώ μιλάω για τα σπίτια που διακρατούν τώρα, που έχουν, τα έχουν πάρει από τους πληστηριασμούς. Έχουν λήξει πληστηριασμοί, οι services έχουν πολλές δεκάδες χιλιάδες και οι τράπεζες ακίνητα στα χαρτοφυλάκια τους. Αυτά πει, με κάποιο τρόπο θα τους υποχρεώσετε να ρίξουν στην αγορά?
4: Έχουμε πει ότι θα πρέπει να υπάρξει φορολόγηση των ακινήτων εκείνων και κυρίως εκείνων οι οποίοι τα διακρατούν, οι οποίοι για παράδειγμα βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα κλειστούν τα σπίτια με εκμεταλλευόμενοι πολλές φορές και την Golden Visa, την οποία έχουμε ανακοινώσει ότι θα καταργήσουμε, θα αποσυνδέσουμε δηλαδή από τα ακίνητα, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ένα άλλο οικονομικό αποτέλεσμα.
1: Να ρωτήσω κάτι που έχετε και μια ευαισθησία εσείς, φαντάζομαι, λόγω της οικογένειάς σας. Αυτό το ότι θα καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις και θα μπαίνουν όλοι μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν είναι πολύ λαϊκίστικο μέτρο?
4: Μα δεν έχουμε πει αυτό. Δεν έχουμε πει ότι θα καταργήσουμε τις πανελλαδικές έτσι απλά. Έχουμε πει ένα πλαίσιο το οποίο κοιτάει πολύ πέρα και πάνω από τις πανελλαδικές. Έχουμε πει ότι θα στηρίξουμε και θα θωρακίσουμε το δημόσιο σχολείο και το πανεπιστήμιο. Έχουμε πει ότι θα οδηγήσουμε σε πρόσληψη 30.000 νέους εκπαιδευτικούς. Έχουμε πει ότι θα αυξήσουμε κατά 300 ευρώ τους μισθούς των εκπαιδευτικών. Έχουμε σχεδιάσει ένα μηχανισμό όπου ναι, δεν γίνεται 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ να δαπανά το ελληνικό οικογενειό στα φροντιστήρια, αλλά θα πρέπει πράγματι σε υποδομές, σε προσωπικό, σε επένδυση ακριβώς στην έρευνα, να μπορέσει πράγματι να έχει κίνητρο ένα παιδί ούτε να πάει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά να σπουδάσει και να θωρακίσουμε, όπως σας είπα προηγουμένως, το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και εκεί δίνουμε και δυνατότητες όπως αυτή που ανακοινώσαμε, ακριβώς γιατί πρέπει να ενισχύσουμε και να κλείσουμε και τις ανισότητες με την περιφέρεια, να υπάρχει μια ενίδη υποτροφία, σας το πούμε, μια ενίσχυση των παιδιών, οι οποίοι, τα οποία σπουδάζουν σε περιφερειακά πανεπιστήμια. Προσδιορίσαμε το κόστος αυτής της παρέμβασης στα 5.000 ευρώ το έτος και αφορά περίπου 80.000 φοιτητές. Όλα αυτά λοιπόν
2: πολύ, κύριε,
4: αποτελούν ζητήματα στήριξης του δημόσιου σχολείου και πανεπιστημίου. Αυτά καλούμαστε να αναδείξουμε και να φύγουμε μονάχα λίγο από τη λογική του πόσο κάνει, που θα βρείτε τα λεφτά και όλα τα υπόλοιπα.
2: Να είστε καλά, κύριε Τεπονέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνει με την κίνηση στους δρόμους. Δημήτρης Κολιομιχάλης. Έλα, Δημήτρη.
0: Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, μας ακούς?
2: Ναι. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, λοιπόν, θα τον έχουμε λίγο αργότερα. Το Δήμητρη, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο που μας πέρασε, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Και εγώ να πω, έχεις Nova, έχεις μία premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με τα παιδιά σου λαχταριστή pizza από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο Nova.gr.
0: Για πάμε τώρα στον Δημήτρη Κολιομιχάλη να δούμε τι γίνεται εδώ με την κίνηση. Έλα, Δημήτρη.
5: Πήγαινε ένα βαρύ όχημα προς το λιμάνι του Πειραιά, δεν χώραγε κάτω από μια γέφυρα να περάσει με λίγα λόγια και γίνει τεράστιο μποτιλιάρισμα από εδώ, από τον Σκάι και τον Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχει επηρεαστεί και η Καρολή Δημητρίου που περνάει από το Καραϊσκάκης και έχει αρχίσει να επηρεάζεται και το τελείωμα της λεωφόρου Κηφισού. Μην τρέχετε, φίλες και φίλοι. Έκτακτο γεγονός και στην άνοδο της Κηφισού με αποτέλεσμα από τα κτέλ προς τα πάνω να έχετε πρόβλημα. Έκτακτο γεγονός και στην Αττική Οδό κοντά στον κόμβο Μεταμόρφωσης.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Σκέψου να πηγαίνεις να πάρεις το πλοίο να φύγεις για Σαββατοκύριακο τώρα.
2: Ναι.
0: Να βιάζεις. Διαφημίσεις.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Ωραία. Συζητάμε για τις τιμές. Πόσο πήρες
6: τον καφέ, πόσο τον
5: πήρες. 9 ευρώ.
6: 9 ευρώ καφές.
5: Στο περίπτερο.
7: Τα πόσα γραμμάρια.
5: Τα 250.
7: Πάρα πολύ.
5: Κοιτάζω στο σούπερ μάρκετ τώρα, τον έχει 7,37.
6: Εντάξει, μια χαρά.
7: Τι εντάξει εννοώ.
6: 2 ευρώ πάνω από το περίπτερο.
7: Ας το αυτό. Το 7.
5: Εντάξει, είπα από το περίπτερο, δεν το είπα από το σούπερ μάρκετ.
7: Ναι. Γιατί το 7,37 στο σούπερ μάρκετ είναι φθηνό.
6: Πόσο έκανε παλιά αυτό?
5: Παλιά έκανε 5. Λίγα, ναι.
6: 5 ευρώ. Πώς το παίρνεις εσύ,
7: Δημήτρα?
6: Δημήτρα, 5,5.
7: 5,5. Το 5,5 με το 7,37 είναι 2 ευρώ. Στα 5 ευρώ,
5: ναι.
7: 5,5 στα 2 ευρώ και... είναι 40%.
5: Η μεγαλύτερη συσκευασία ήταν 8 κάτι, μετά πήγε 9 κάτι, τώρα έχει 12,80.
7: Δεν είσαι μαγαζί όμως, για το σπίτι θες να τον πάρεις.
6: Αυτά είναι τότε που παγώσαν οι τιμές.
5: Τότε που μόλις είπαν, λέει καλημέρα σας, γεια σας, σας πω κάτι λέει.
7: Ναι.
5: Τι να μας πεις, παιδιά, θα παγώσουν οι τιμές. Α, λέει χαμός. Παγώσαν οι τιμές, υποτίθεται.
7: Όντως.
5: Ανεβήκανε λίγο οι τιμές στο ενδιάμεσο, οι παγωμένες.
7: Οι παγωμένες ξεπάγωσαν μέσα στο καλοκαίρι.
5: Ξεπαγώσαν. Παιδί μου, δηλαδή. Λόγω της ζέστης, γιατί ήταν και πολύ 40 βαθμούς, δεν στέκεται.
6: Αλλά μετά είδαμε ότι ο πληθυσμός πάλι ανέβηκε.
5: Μετά ο πληθυσμός ανέβηκε με παγωμένες τιμές.
7: Και ήρθε το Υπουργείο και είπε.
5: Και μετά ήρθε.
7: Παγώνει πάλι. 1660 κωδικοί.
5: Αυξηθήκανε λίγο πριν, λέει, κάποια τρόφιμα κτλ. Και αμέσως μετά, μόλις είπαν η συμφωνία κυρίων που θα τα μειώσουν.
7: Τα
5: μειώσανε.
6: Πετρέλαιο, εγώ άκουσα, θα αρχίσει 1,70 το πετρέλαιο να δίνεται.
7: Να στο πει.
6: Ποιο το
7: πει. Την προηγούμενη εβδομάδα ότι μπορεί να υπάρχει έναρξη, το λέει η κυρία Ζάγκα. Από το 1,70. Μπορεί να. Ενδέχεται να.
6: 1,70. 1,10 έκανε πέσει. 1,15.
7: 1,15.
5: 1,70 το λίτρο.
7: 1,70.
5: Το πετρέλαιο θέρμανση.
7: Κοίταξε. Είναι σενάριο, σενάριο, εάν προχωρήσουν έτσι τιμέ του πετρελαίου.
6: Καταλαβαίνετε. Σενάριο είναι.
7: Το οποίο είναι
5: βεβαίως. Σήμερα ο Γιάννης ο συνάντης από τη Μιντλίνη μας έλεγε ότι υπάρχουν πρατήρια που πουλάνε 2,5 ευρώ το λίτρο.
6: Στην Αμοργό 2,40 η βενζίνη. 2,40 έκανε η βενζίνη όταν έφευγα. Ευτυχώς είχα βάλει.
7: Α, πάλι
6: 2,30 είχα βάλει.
5: Ναι, δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω πώς θα βγει το πράγμα.
7: Τι πώς θα βγει.
6: Με έναν τρόπο. Αυτά είναι δύσκολα.
7: Υπάρχουν τρόποι να λυθεί αυτό.
6: Όχι,
7: αυτό θα πρέπει να μας το πούν από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τι άλλες
6: δράσεις υπάρχουν. Δεν λέμε ότι είναι ελληνικό φαινόμενο, γιατί είναι και ευρωπαϊκό.
7: Ανακοινώνονται 1660 κωδικοί που μειώνονται τα προϊόντα. Yeah. Μάλιστα μειώθηκαν. Αλλά είναι άλλο η μείωση του 1 ευρώ και άλλο η μείωση των 30 λεπτών. Και όταν ένας καφές είχε 5,5 ευρώ και πάει στο 7,37, το να μου τον πας μετά 6,5. Δεν γίνεται και κάτι. Ναι, μα... από το 7,37 στο 6,5. Αλλά όταν ήταν στο 5,30 κάτι, δεν έκανες κάτι να μην πάει στο 7,37.
5: Μα ρε παιδιά,
6: Τον βλέπω να φανατικό τον βλέπω.
8: Αντιπολίτευση, ε.
6: Όχι, δηλαδή έχει καταλάβει και αυτός ότι εδώ πέρα τα πράγματα δεν πάνε καλά.
8: Και ενώ μας έλεγε ότι θα μοιράζουν 50 στην Τζιμισκή.
7: Άλλο είναι αυτό, θα γίνει αυτό.
8: Τι θα γίνει.
7: Αύριο στο Φιλιππίδη δεν τον άκουσε. Να η μία έκπληξη, να η έκπληξη. Κίντερ και εκπλήξει θα κάνει ο Μητσοτάκης. Τι νομίζει πρόγραμμα θα ανακοινώσει, θα λέει έκπληξη πρώτη. Λαχνό. Πουμ, ο ένα, ο άλλο.
6: Ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι ψηφίζουν, έτσι κάποια στιγμή ξυπνάνε. Λένε παιδιά, έγινε.
8: Τι έπαθες.
7: Τι εννοείς ξυπνάνε.
8: Εσύ τι ξυπνάνε, καλά σου λέει.
7: Τι ξυπνάνε.
8: Να βλέπουν την αλήθεια κατά.
7: Η αλήθεια είναι αυτή που σου είπα πριν.
8: Έτσι. Τι μου είπες.
7: Και η μία είναι αλήθεια και η άλλη. Α, με συγχώρεις, άμα λέω αλήθεια λέω και στα δύο.
8: Ναι.
6: Καλό Σαββατοκύριακο.
8: Να προσέχετε, γεια σας.
6: Γεια σας. Δευτέρα και μία, γεια σας.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
14: Θεία, πού ήσουν?
15: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
14: Μάλιστα.
15: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
14: Ωραία.
15: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
14: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
15: Θα σου πω σε 6 μήνες.
16: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Πάμε επόμενη γράμμη.
18: Ναι, εγώ είμαι.
17: Ναι.
18: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
17: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
18: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
17: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
18: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
17: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε.
20: 96,5. Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
21: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
22: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
21: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
23: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
24: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
25: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
26: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
27: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
28: Ανακατασκευές,
27: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
28: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
27: Έλεγχος air condition.
28: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
27: Μπαταρίες παντός τύπου.
28: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
27: Smart,
28: Ford,
27: Opel
28: και BMW.
27: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
28: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
27: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
28: Τηλέφωνο 26710-28963
27: και κινητό 6977-421078.
28: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
27: Electro Team Μαρκέτος.
28: Το team των απαιτητικών.
0: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική. Με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-252-51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
4: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
5: Είναι με το 1% των Ελλήνων. Αυτό το οποίο αναφέρεστε την πατριωτική εισφορά αφορά το 1% των Ελλήνων, το οι οποίοι θα...
6: Αυτό είναι 145 εκατομμύρια.
7: Και έχει και συνέχεια αυτό το έργο. Θα το δούμε στη συνέχεια με τη Δήμητρα Σαματίου σήμερα να ρυθμίσει τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και για να δούμε πώς είναι τώρα τα πράγματα σήμερα Παρασκευή με τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας στεναχωρήσω. Και είναι αστείοι μερικές φορές οι λόγοι για τους οποίους ταλαιπωρούνται τόσες εκατοντάδες οδηγών, πολλές φορές και χιλιάδες οδηγών. Μια τέτοια περίπτωση έχουμε την τελευταία σχεδόν μία ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Πήγαινε ένα βαρύ όχημα προς τον Πειραιά, προς το λιμάνι του Πειραιά. Δεν τα υπολόγισε καλά τα πράγματα, δεν χωράγε κάτω από μια γέφυρα και δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα από πίσω του. Η αστυνομία συνέδραμε, το απομάκρυνε από ό,τι έμαθα, αλλά και πάλι από εδώ, από τον Sky προς το λιμάνι. Όλοι πηγαίνουν σημειωτών. Η Πειραιός ήταν καλή εναλλακτική, την δώσαμε σε προηγούμενες συνδέσεις μας. Πλέον δεν είναι τόσο καλή. Καλύτερη από την παραλιακή η Πειραιός, αλλά όχι τόσο καλή. Στην άνοδο της Κηφισού, λόγω άλλου τροχαίου συμβάντος, από τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα Χαρνών, έχουμε προβλήματα. Αλλά δεν είναι ισχυρό, πολύ ισχυρό το μποτιλιάρισμα, είναι αραιό. Στην Αττική Οδό, επίσης, που είχαμε μια κινητοποίηση και ένα τροχαίο ατύχημα, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, θα συναντήσετε προβλήματα μετά τον κόμβο Κηφισίας, πλησιάζοντας σιγά σιγά προς τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Και κλείνουμε με την Αθηνών Κορίνθου. Και προς τα έξω έχει κίνηση, αλλά το πολύ 10 λεπτά, 15, δεν είναι κάτι το τρομερό. Και προς τα μέσα όμως έχει προβλήματα, πλησιάζοντας την Ακαδημία Πλάτωνος. Έχω μάθει για ένα τροχαίο που έχει γίνει κοντά στο Παλατάκι, πηγαίνοντας προς την Κόρινθο, δεν το έχω επιβεβαιώσει.
7: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Θα δούμε και αυτό το τροχαίο μετά. Θα έχουμε νέες πληροφορίες. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση στους δρόμους μεσημέρι Παρασκευής. Εμείς θα δούμε, κυρίες και κύριοι, τα της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν μάλιστα και πληροφορίες από τον Νίκο Φιλιππίδη. Έχουν βγει κάποια σενάρια πάροχων που δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Έχει το ρεπορτάζ ο Νίκος. Όμως, πρώτα θα πάμε στο Λονδίνο και τις νέες κινήσεις του Βρετανικού Μουσείου που φαίνεται να δανείζει τα κλεμμένα γλυπτά του Παρθενώνα για εκθέσεις που γίνονται σε άλλες χώρες. Και όχι μόνο αυτό, το μουσείο στο οποίο δίνει τα κλεμμένα γλυπτά, το Βρετανικό Μουσείο, ζητά από εμάς να τους δανείσουμε και τα δικά μας. Με λίγα λόγια, να ενωθούν τα κλεμμένα των Βρετανών με τα δικά μας κάπου αλλού. Όχι στον τόπο τους στην Ελλάδα, αλλά κάπου αλλού. Ο Γιάννης Χρυνιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Γεια σου, Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Το Βρετανικό Μουσείο συμφώνησε να δανείσει δύο φράσματα από τα γλυπτά του Παρθενώνα σε μουσείο της Φραγκφούρτης προκειμένου να παρουσιαστούν σε μια έκθεση αφιερωμένη στον γλυπτό διάκοσμο των αετωμάτων του Παρθενώνα. Η έκθεση θα εγκαινιαστεί στις 18 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τις 25 Ιουλίου του 2027. Να σας πω ότι σε ανακοίνωσή του το Γερμανικό Μουσείο επιβεβαιώνει ότι έχει συγκεντρώσει δάνεια υψηλού επίπεδου, μεταξύ άλλων και από το Βρετανικό Μουσείο εδώ στο Λονδίνο, κάνοντας λόγο για επιλεγμένα εκθέματα από τη συλλογή του Ιδρύματος, χωρίς όμως να αναφέρει ποια ακριβώς θα είναι αυτά. Έχουμε προσπαθήσει, Σπύρο, να επικοινωνήσουμε με το Βρετανικό Μουσείο για να του ζητήσουμε να τοποθετηθεί επί του ζητήματος. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε κάποια απάντηση. Και όπως είπες και εσύ, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο αρχικός σχεδιασμός του Γερμανικού Μουσείου προέβλεπε και την παρουσία φραυσμάτων από την Αθήνα, ένα αίτημα που όμως δεν έγινε δεκτό από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Και να σας πω κλείνοντας ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η δεύτερη φορά που το Βρετανικό Μουσείο προχωράει στον δανεισμό σε άλλη χώρα μέρους των γλυπτών, με την πρώτη να λαμβάνει χώρα το 2014 όταν μεταφέρθηκε το άγαλμα του Θεού Ηλισσού σε Μουσείο της Αγίας Πετρούπολης.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ήταν στο Άξιον.
10: Το ηχηρό όχι που έδωσε η Ελλάδα το έδωσε για τους εξής λόγους. Πρώτα απ' όλα, δίνουμε ένα μήνυμα ότι αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν ανεξάρτητα, μεμονωμένα. Δεν μπορούν να σταθούν μόνα τους. Είναι αρχιτεκτονικά μέλη ενός όλου και δεν μπορούμε να εστιάσουμε μόνο στην αισθητική τους πλευρά. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε σε μια έκθεση με το Βρετανικό Μουσείο, διότι είναι σαν να αναγνωρίζουμε ότι καλώς θα δανείσει από τη στιγμή που λέμε ότι εμείς δεν δεχόμαστε την κυριότητά τους στα συγκεκριμένα μάρμαρα.
7: Και αλλάζουμε θέμα. Η σημερινή ημέρα είναι ο προθάλαμος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής, για την παρουσία του Πρωθυπουργού, την ομιλία του, τις εξαγγελίες, τις ανακοινώσεις που θα κάνει, βεβαίως στο πεδίο της οικονομίας. Εκεί παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όλους μας. Το Σάββατο αύριο η ομιλία, την Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Φιλιππίδη. Έχει πολλές πληροφορίες της τελευταίας στιγμής για το τι μπορεί να περιλαμβάνουν αυτές οι εξαγγελίες, αν και κάποια πράγματα φαντάζομαι ότι κρατώνται επτασφράγιστο στο μυστικό. Γεια σου, Νίκο, καλό μεσημέρι.
11: Γεια σου, Σπύρο, καλό μεσημέρι. Ακριβώς, νομίζω ότι κάποια πράγματα θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε αύριο το βράδυ.
7: Είναι και το στοιχείο της έκπληξης.
11: Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι έχει σχηματοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το ύψος του, παραλαμβάνω, θα είναι πάνω από 2,5 δις, στην περιοχή του 2,6, 2,7, 2,8, κάπου εκεί θα είναι. Συμπεριλαμβανομένες και των μέτρων για την ενέργεια. Μιλάω για επενδύσεις στην ενέργεια, παραλαμβάνω, όχι παρεμβάσεις στην τιμή, γιατί έχουμε και τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Από εκεί και πέρα διαρθρώνεται, θα έλεγα, με στοχευμένα μέτρα φοροελαφρύνσεων σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως για παράδειγμα τους αγρότες, τους τρίτεκνους, αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων, με μείωση περίπου του 1/3 του τεκμηρίου θα φύγει από τις πλάτες των συγκεκριμένων φορολογουμένων. Φτάνει να αποδεικνύουν τη συνέπειά τους στις πληρωμές. Περιλαμβάνει και άλλα μέτρα για τις επιχειρήσεις, όπως θέματα που έχουν να κάνουν με το τέλος επιτιδεύματος, με την
7: προκαταβολή φόρου.
11: Θα είναι μέσα.
7: Άρα δεν έχει αφήσει η κοινωνική επαγγελματική ομάδα έξω από το πακέτο της ΔΕΘ, ακόμα και το δημόσιο.
11: Ακόμα και το δημόσιο, λένε οι δικές μου πληροφορίες. Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί. Λένε ότι οι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι υπάρχει μια σκέψη για ένα επίδομα. Και υπήρχε μια σκέψη και φαίνεται ότι μάλλον είναι μέσα στο πακέτο για ένα επίδομα μόνιμο στους δημοσίους υπαλλήλους.
7: Χαλάς το κομμάτι της έκπληξης, τώρα καταλαβαίνεις. Ανεβάζεις τον πύχη για το για τον Πρωθυπουργό με αυτά,
11: ναι,
7: που κύριε, λες.
11: Είχε ανέβει προβολικά, θα έλεγα. Θα έλεγα ότι μάλλον έχει προσγειωθεί σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα τις τελευταίες ημέρες. Σου θυμίζω ότι οι αναφορές κάνουν λόγο για φοροελαφρύνσεις σε οικογένειες. Δεν είναι για όλες τις οικογένειες, είναι για τις τρίτεκνες. Οι αναφορές γινόντουσαν για μείωση στο φόρο των επιχειρήσεων. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, το οποίο και στοιχίζει και δεν νομίζω ότι είναι στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης. Αντίθετα, είναι άλλα μέτρα που έχουν να κάνουν με τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, με ευθυνή χρηματοδότηση, με τα υπόλοιπα τα δανειακά του Ταμείου Ανάκαμψης, χαμηλό το καδάνια, σχεδόν με μηδενικό ή πολύ χαμηλό επιτόκιο, για τους συνταξιούχους μεγάλο μέρος, με ενίσχυση του επιδόματος Νοεμβρίου, σημαντική, θα έλεγα λίγο κάτω από το διπλάσιο, θα φτάσει από τα 250 που ήταν μέχρι πέρσι. Θα δούνε αύξηση περίπου 3% για να καλυφθούν και οι περσινές οι απώλειες του 26 στις αυξήσεις τους για όλους πλέον, γιατί έχει καταργηθεί και η προσωπική διαφορά. Θα δούνε κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, σταδιακή μάλλον, για 1 ή 2 χρόνια, αλλά όλα αυτά θα οδηγήσουν σε βελτιώσεις στις συντάξιμες αποδοχές, στις συντάξεις που καταβάλλονται στους συγκεκριμένους δικαιούχους. Γενικώς υπάρχουν αρκετά μέτρα που πιάνουν και ομάδες επαγγελματικές, όπως τους αγρότες, όπως τους οδηγούς ταξί, και μέτρο για το τεκμήριο το πιθανότερο να υπάρχει, για τους αγρότες μάλλον φοροελάφρυνση προετοιμάζεται, και μένει να δούμε τι άλλο μπορεί να συμπεριλαμβάνει, δεδομένου ότι μας λείπει ένα ακόμα πιο μεγάλο μέτρο για να κλείσουμε, νομίζω. Αυτή είναι η δικιά μου η αίσθηση.
7: Μέτρο που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Δεν είναι μέσα σε αυτά που μας είπες μέχρι τώρα, έτσι.
11: Ακριβώς.
7: Κατάλαβα. Οπότε να δούμε τι θα γίνει. Θέλω, Νίκο, να κάνουμε τη συνεννόηση στον αέρα. Ξέρω ότι ταξιδεύεις για Θεσσαλονίκη από κοντά, ναι, στην Διεθνή Έκθεση κτλ. Έχεις χρόνο, γιατί σε πετύχαμε νομίζω την ώρα της επιβίβασης.
11: Όχι, μπορώ ακόμα.
7: Ωραία.
11: Από εδώ πέρα είναι σε εξέλιξη.

0: και τα αρχίζουν και δημιουργούνται συνθήκες και επίπεδα. Βλέπεις τώρα σε κεντρικό πρατήριο της Αθήνας, σε κεντρικό δρόμο, τώρα όπως ερχόμουν εδώ, κοιτούσα 2-15, όπως ερχόμουν σε αεροδρόμιο, 2-15 οι αμόλυβοι, οι απλοί. Μπαίνουμε σε μια συνθήκη η οποία είναι αρκετά ζωρική. Ναι.
1: Θα ανακοινώσει κάτι γι' αυτό ο Πρωθυπουργός?
0: Έχουν πει όχι. Και πρέπει να σου πω ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτού του είδους οι επιδοτήσεις δεν τις βλέπουν μεγάλο μάτι. Γι' αυτό και η ρήτρα που ενεργοποίησαν δεν είχε επιδοτήσεις. Είχε μόνο επενδύσεις ενεργειακές. Αυτό νομίζω το αφήνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, γιατί όλες βρίσκονται στο ίδιο πρόβλημα και βράζουν στο ίδιο καζάνι. Το έχουν αναποθέσει σε ευρωπαϊκά μέτρα. Δηλαδή, ωραία, μέτρα τα οποία συντεταγμένα θα βγουν και θα πούνε πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε με το τάδε, με το βενζίνη ή με το πετρέλαιο. Το πρόβλημα είναι ότι οξύνεται μέρα με τη μέρα και σε λίγο θα κοιτάνε τον πληθωρισμό και θα λένε γιατί δεν πήρανε μέτρα. Γιατί η κατάσταση τώρα, τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, είναι άγρια. Είναι μάλλον η χειρότερη στιγμή, όχι μάλλον, είναι σίγουρα η χειρότερη στιγμή της κρίσης από την έναρξη του πολέμου στις 27 Φεβρουαρίου και μετά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλό ταξίδι να έχεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Και θα τα λέμε και το Σαββατοκύριακο εδώ στον Sky. Ό,τι μαθαίνεις, ό,τι πληροφορία έχεις. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν, αυτή τη στιγμή επιβιβάζεται, πετάει για Θεσσαλονίκη, αλλά εμείς είμαστε ήδη στη Θεσσαλονίκη με τον ανταποκριτή μας, τον Χρήστο Νικολαίδη. Είπαμε ότι η σημερινή ημέρα είναι ουσιαστικά ο προθάλαμος, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο από Θεσσαλονίκη, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στον Πρωθυπουργό και στην ομιλία την αυριανή και στην συνέντευξη τύπου της Κυριακής. Γεια σου Χρήστο, γεια σου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το οποίο έτσι πολύ σχηματικά ονομάζουμε το τριήμερο της Θεσσαλονίκης, καθώς για μία ακόμη χρονιά, όπως γίνεται παραδοσιακά, κάθε Σεπτέμβριο, η αρχή της σεζόν μετά την καλοκαιρινή ραστόνη και τις υστερινές μας διακοπές, σηματοδοτεί ουσιαστικά η έκθεση στην αρχή της νέας περίοδου, της νέας χρονιάς. Βρισκόμαστε λοιπόν ήδη μέσα σε αυτό το τριήμερο. Και γιατί το λέω αυτό, Σπύρο? Το λέω γιατί ήδη από νωρίς το πρωί έχουμε σε εξέλιξη μία σειρά από πολύ, από εξαιρετικά σημαντικές παράλληλες προς τη διεθνή έκθεση εκδηλώσεις. Έχουμε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, τα οποία τρέχουν παράλληλα με την κεντρική διοργάνωση, τα οποία πολύ σημαντικοί παράγοντες αυτής της χώρας, όχι μόνο οι υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη, αλλά και οι υπεύθυνοι διαφόρων οργανισμών και υπηρεσιών, όπως επίσης και ιδιωτικών επιχειρήσεων, συζητούν μεταξύ τους και προβαίνουν σε σημαντικότατες ανακοινώσεις. Περιττό να πω ότι για μία ακόμη χρονιά όλη η κυβέρνηση βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε φυσικά στις 6 το απόγευμα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μισή ώρα αργότερα θα εγκαινιάσει το νέο κτίριο της αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου.
1: Είναι δική μου παράληψη, γιατί επικεντρώθηκα στην αυριανή ομιλία και στη μεθαυριανή συνέντευξη τύπου. Ο Πρωθυπουργός θα είναι από το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, ναι.
2: Ναι, και είναι εξαιρετικά σημαντική η έλευση του Πρωθυπουργού, γιατί με αυτή την επίσκεψη έχουμε ουσιαστικά δύο εξαιρετικά σημαντικά έργα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο είναι το νέο κτίριο της αιματολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Θα προσπαθήσω να θυμίσω στον κόσμο που μας ακούει ότι στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια μια πρότυπη αιματολογική κλινική που δουλεύει, είναι μοναδική στην Ελλάδα, που δουλεύει πάνω στην κυταρική και γονιδιακή θεραπεία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι έχει προβεί τα προηγούμενα χρόνια σε σημαντικότατες ανακαλύψεις, αλλά και θεραπείες νέου τύπου, γονιδιακές θεραπείες, που έχουν γίνει πρώτη είδηση σε παγκόσμιο επίπεδο στον ειδικό τύπο, στον ειδικό ιατρικό τύπο. Μιλάμε για ένα ερευνητικό Ινστιτούτο το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας και έχει προσφέρει εξαιρετικά σημαντικές υπηρεσίες σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα η θαλασσεμική, ενώ υπήρχαν και πρότυπες εργασίες στη διάρκεια του κορονοϊού. Αυτή λοιπόν η αιματολογική κλινική ασφιχτιούσε μέσα στις παλιές της εγκαταστάσεις και έτσι αποφασίστηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Υγείας, με την χρηματοδότηση βέβαια του Ταμείου Συνοχής, να χρηματοδοτηθεί ένα νέο κτίριο το οποίο θα απελευθερώσει αυτές τις δυνάμεις. Περισσότερα κρεβάτια, περισσότεροι χώροι, περισσότερος εξοπλισμός, καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους ειδικούς αυτούς επιστήμονες.
1: Και καλά έκανες και το άνοιξες το θέμα, γιατί ξέρεις, είναι από αυτά που δεν πολύ γνωρίζουμε. Καλά έκανες και το ανέφερες.
2: Ναι, δυστυχώς, Σπύρο, για να πω και εγώ τον πόνο μου, αυτά τα θέματα σε κάθε τριήμερο τα έχουμε. Δηλαδή, πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας και της προσοχής μας πάνω στο τι κάνει ο Πρωθυπουργός ή κάποιος κορυφαίος υπουργός. Και δεν βλέπουμε ότι πίσω από αυτή τη δραστηριότητα

0: θα υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικές ειδήσεις που αφορούν τους πάντες.
1: Να πω ότι
0: και αφορούν
1: άδικο.
0: Και την υποδομή.
1: Να πω ότι έχεις άδικο, δεν μπορώ να το πω. Έτσι είναι.
0: Ακολούθως ο Πρωθυπουργός, ναι, να το πούμε και αυτό για να κλείσουμε, για να μην αφήσουμε κάτι απ' έξω από την σημερινή, από το σημερινό του πρόγραμμα, θα θεμελιώσει το βιοκλιματικό γυμναστήριο και κολυμβητήριο στο Δήμο Αμπελοκήπων, ένα επίσης σημαντικό έργο για την λεγόμενη ξεχασμένη γωνιά της πόλης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που όπως πασχίζει να πείσει με κάθε του κίνηση ο Πρωθυπουργός, βρίσκεται στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος. Ακολούθως θα έχουμε ουσιαστικά μία συνάντηση του Πρωθυπουργού σε διοργάνωση του κυρίου Μαρινάκη με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τις εκδηλώσεις του τριημέρου, και βέβαια μπαίνουμε στο αυριανό πρόγραμμα, το οποίο θα έχει και το γνωστό περιεχόμενο. Θα αρχίσουμε από την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τη νέα διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης. Πρέπει να σου πω ότι εδώ το καυτό θέμα της πόλης δεν είναι άλλο από την ανάπλαση, από την κατασκευή του νέου συνεδριακού κέντρου της Θεσσαλονίκης στο σημερινό οικόπεδο. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί τουλάχιστον 10 χρόνια. Ελπίζουμε πως αύριο θα ακούσουμε τελικές ανακοινώσεις και την διαβεβαίωση ότι επιτέλους αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έργο που θα αλλάξει το κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει μπει σε μια τροχιά, γιατί αυτό το περιμένουμε εδώ και 10-12 χρόνια.
1: Ωραία. Χρήστο, οπότε θα νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία όλο το Σαββατοκύριακο να τα λέμε μαζί σου και με τους συναδέλφους που βεβαίως ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ο Χρήστος Νικολαίδης, το περίγραμμα της επίσκεψης Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα όχι στο το περίγραμμα της επίσκεψης, αλλά θα δούμε τα απόνερα της προηγούμενης επίσκεψης. Τα απόνερα της προηγούμενης επίσκεψης εννοώ του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανακοίνωσε κάποια πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Ένα από αυτά ήταν και η φορολόγηση 1% του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Εκεί η συζήτηση πήρε άλλη μορφή όταν κάποια στελέχη, όπως ο κ. Παπάς που θα ακούσουμε τώρα, επιχείρησαν να εξειδικεύσουν τα μέτρα. Ανέφερε ο κ. Παπάς ότι μπορούν να ανοιχθούν και θηρίδες σε τράπεζες. Μετά το πήρε πίσω. Έχουν βγει τα στελέχη από την πλευρά των άλλων κομμάτων και έχουν ανοίξει πυρ εναντίον του κόμματος Τσίπρα για αυτές τις δηλώσεις. Ο κ. Παπάς τι είπε στο Γιώργο Μουρούτη εδώ στο Sky. Η κυρία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Αναστασίου από το Πασόκ, με γλαφυρότητα θα δείτε προσεγγίσεις για το συγκεκριμένο θέμα.
2: Ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά, επενδύσει σε μετοχές,
3: μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κ. Τσίπρα να της πει ότι θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακα σας. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ εφαρμοστό. Μακάρι να πω.
2: Μη στέκεστε σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει.
4: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως.
5: Ωραία.
4: Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρα στα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά. Πέντε βραχιόλια έχει γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ, λόγοι για γιαγιά ηρέμησε, 85.
6: Εγώ περί τετραετίας τα ακούω βερεσέ. Εγώ θέλω να ξέρω εάν κερδίσει κάποιος τον πρώτο χρόνο τι θα κάνει. Βλέπω τον κύριο Τσίπρα να έχει γίνει ένα είδος κλωσάρ των παλιών προγραμμάτων Θεσσαλονίκης, από το 2003 της χάρτας σύγκλης του Σιμίτη που δεν την έβαλε ποτέ στον προϋπολογισμό, μέχρι τις δικές του εξαγγελίες, μαζεύει αποφάγια από όλα αυτά.
1: Μας έφυγε ο Αντώνης ή ακόμη τον έχουμε, ο Αντώνης Ατζολέτος. Γεια σου Αντώνη. Γιατί, μας ακούς Αντώνη?
7: Γιατί
1: νομίζω ότι όλοι μαζί ετοιμάζεστε να φύγετε για Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω πότε θα μου φύγετε όλοι μαζί. Δηλαδή θα φύγει το αεροπλάνο και θα είστε ακόμη εσείς θα μιλάτε ακόμα στο ραδιόφωνο. Έχεις χρόνο, έτσι δεν έχεις πρόβλημα?
7: Ναι, βέβαια.
1: Το ρωτάω αυτό στον καθένα γιατί το Φιλιππίδη τον έπιασα την ώρα που ανέβαινε τις σκάλες.
7: Εγώ είμαι λίγο πριν τον έλεγχο.
1: Ωραία. Έχει γίνει τώρα, σας άκουγα και με τον Γιάννη Καντέλη στην εκπομπή σας στις 10 εδώ στο Sky. Έχει προκληθεί θόρυβος γύρω από... Επίτρεψέ μου, εξαιτίας των δηλώσεων από στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα, υπήρξαν δηλώσεις θολές, με ασάφειες.
7: Ναι, υπήρξαν, οπότε τις έχουν πάρει αυτές από τη Νέα Δημοκρατία και έβγαλε και μια αναλυτική ανακοίνωση σήμερα ο Παύλος Παρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απαντούν από την πλευρά της Ελλάς. Βεβαίως το να μιλάς για θηρίδες δεν είναι το καλύτερο και το γνωρίζουν αυτό στην Αμαλία. Γι' αυτό άλλωστε ο κ. Παπάς πες, έβγαλε διευθυνιστική δήλωση. Σήμερα η κυρία Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος, ανέφερε πως αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να καταγραφούν ομόλογα καταθέσεις. Άλλο το ομόλογο, άλλο η κατάσταση, άλλο η θηρίδα. Και η καρτίδα, γιατί όπως άκουσε, λέει, αναφερθήκανε πολύ και σε κοσμήματα. Σαφώς από την Ελλάδα θέλουν να καθησυχάσουν τον κόσμο, γιατί όλα αυτά ξυπνούν μήνες από το 2015. Υπήρξε και η αναφορά του κυρίου Σκέρτσου σε σχέση με την περιουσία και με το εισόδημα όσον αφορά πάντα την πατριωτική εισφορά, όπου υπήρξε και η ανακοίνωση από την Ελλάδα επιθετική για τον κύριο Σκέρτσου, ότι έχει μπερδέψει τα δύο, ότι από την Ελλάδα μιλούσαν για την περιουσία την ιδιωτική και όχι για το εισόδημα, γιατί έβγαλε το έσοδο σε αυτή την σε αυτό το μέτρο γύρω στα 145 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια σύγκρουση που έχει ξεκινήσει και δύσκολα να τελειώσει, γιατί ακούμε τώρα όλα τα κόμματα και σήμερα ο κύριος Κυρανάκης που βγήκε το πρωί σε εμάς στο Sky, είπε ότι θα καταθέσει τη Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως εκεί θα κάνει και η Ελλάδα, όπως βεβαίως θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Όλοι περιμένουν να δουν τι θα πει σήμερα, όπως καταλαβαίνεις, από την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός, για να βγάλουν και αυτοί τα πλακάκια τους και να αρχίσουν να υπολογίζουν.
1: Άντωνη, καλό ταξίδι να έχεις. Και το Σαββατοκύριακο το ραδιόφωνο του Sky, τηλεόραση του Sky, θα σας μεταδίδουν όλα όσα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Όπως αντιλαμβάνεστε, το βαρύ πυροβολικό του Sky πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη για αυτό το διήμερο. Θα έχετε πλούσιο ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες μίλησε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε για συντάξεις, μίλησε για 13ο μισθό στο δημόσιο.
5: Τώρα ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία. Σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ. Γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα. Είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας.
1: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
13: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
14: Για μας στην ΠΕΒΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι.
15: Το Κόσμος 96,5.
16: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
17: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
16: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
17: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
18: e-pavla-argostoli.gr Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
19: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
20: Στόχος μας η ποιότητα.
19: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
20: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
19: Σιδηρικά,
20: υδραυλικά.
19: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
20: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
19: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
20: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
20: Τηλέφωνο 26710 252-51.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
20: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
21: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης. Νάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
22: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ένα ταξίδι που ο χρονισμός του έχει τον δικό του συμβολισμό. Σε κάθε περίπτωση, Σπυρό, από την Αθήνα δεν συνδέουν αυτό το ταξίδι του Κυριακού Μητσοτάκη με τη συμφωνία της Μέκας. Όμως, όπως είναι γνωστό, στη διπλωματία οι εικόνες συνήθως μιλούν πιο δυνατά από τις λέξεις. Εξού λοιπόν και η εικόνα τόσο το τετατέτ με τον Αλ-Σίσι, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, όσο επίσης και η εικόνα μετά με την τριμερή, με τη συμμετοχή και του πρόεδρου της Κύπρου, με συγχωρείς, εκπέμπουν ένα μήνυμα σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα και στη συνέχιση και τη στιβαρότητα των συμμαχιών στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι σαφές.
1: Ο Σίσι, διόρθωσέ με Γιώργο, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, δεν έχει δεθεί σε αυτό το άρμα της συμμαχίας της Μέκας, παρότι θα το ήθελε η Τουρκία και υπάρχουν και δημόσιες δηλώσεις από Ερντογάν και Φιντάν για την Αίγυπτο. Ο Σίσι έχει κρατήσει απόσταση από αυτό το πράγμα.
0: Ναι, έριζε η Άγκυρα προς αυτή την κατεύθυνση με μια επίθεση γοητείας διαρκείας. Θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε αυτή την τουρκική τακτική. Σε κάθε περίπτωση όμως η Αθήνα δεν επιχειρεί να βάλει σε ένα κοντράστ αυτές τις κινήσεις. Είναι αυτόνομη, δεν ετεροπροσδιορίζεται η εξωτερική πολιτική, όπως έλεγε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky, η αξιόπιστη πηγή. Σε κάθε περίπτωση είναι μια συνάντηση η οποία θα έχει στο επίκεντρό της και τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αλλά πολύ περισσότερο τα διμερή και τριμερή ζητήματα, όπως είναι οι θαλάσσιες ζώνες, όπως είναι η Λιβύη, αλλά και άλλα
2: ζητήματα που είναι στην αιχμή των προτεραιοτήτων.
1: Και το μοναστήρι, και Γιώργο, μπορεί.
2: Και η Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, ένα ανοιχτό θέμα, το οποίο καταγράψαμε στο προηγούμενο 12μηνο εξελίξεις με την ανάδειξη του νέου ποιμένα σε αυτόν τον πάρο για την Ορθοδοξία, και σε κάθε περίπτωση περιμένουμε και για αυτό το πεδίο ένα σήμα από αιγυπτιακής πλευράς, με δεδομένα τα γραφειοκρατικά προσπόματα που καταγράψαμε στο προηγούμενο διάστημα. Και τώρα, επειδή με αυτό ξεκινήσαμε, να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε προς την Άγκυρα και τις Κόκκινες Γραμμές σε ευρωπαϊκό ακροατήριο ένα μέρος της διπλωματικής προσπάθειας να αναδειχθούν οι τουρκικές προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έγινε κατά τη συνάντησή του με τον Αντώνιο Κώστα, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος, να πούμε, ότι και από πλευράς του έστειλε ένα σήμα ότι δηλαδή η Ευρώπη θα συνεχίσει να έχει ως προτεραιότητα την προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών της.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, και αμέσως τώρα η ανταπόκριση του Μανώλη Κωστήρη.
3: Συζητήθηκαν πολύ δηλώσεις Μητσοτάκη, γιατί ήταν η απάντηση και στον Ερντογάν αυτή, ότι δεν θα ακούσουμε κανέναν. Η Τουρκία για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα το σκεφτεί. Έλεγαν δεν μας ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, το είπε και ο Ερντογάν την περασμένη εβδομάδα, ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τα παλαιότερα χρόνια. Ευχόμαστε ότι θα επικρατήσει η λογική. Γιατί αν δεν επικρατήσει, έρχονται δύσκολες ημέρες. Σας το λέω. Δηλαδή, έχουμε μπροστά μας δύσκολα θέματα. Το καλώδιο, τα θαλάσσια πάρκα, η εφαρμογή, πώς θα εφαρμοστούν, και μετά θα αρχίσουν τα Ισραηλινά όπλα να φτάνουν. Θεωρούμε σίγουρη την αντίδραση. Αλλά εδώ βλέπουμε και μια αποφασιστικότητα της Ελλάδος. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πάρει 24 Ραφάλ, F-16. Αυτό συζητούν φυσικά στα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα. Ότι παίρνει φρεγάτες, ότι παίρνει Ισραηλινά όπλα, κάτι ετοιμάζουμε τους Ισραηλινούς. Αυτή η λογική επικρατεί τώρα. Θα το δείτε. Δηλαδή, λένε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα είναι μέρος αυτού του σχεδίου, ότι κάτι ετοιμάζει ο Μητσοτάκης. Μόνιμα παίζει πια ο Μητσοτάκης, αρχίζει το προφίλ του να χαλάει στην Τουρκία. Το Ισραήλ και η Ευρώπη μέσω της Ελλάδας επιχειρούν να στριμώξουν την Τουρκία, και βεβαίως οι εικόνες Μητσοτάκη είναι τα Νιάχου, μαζί με τα νησιά που είναι τα όπλα. Και αυτή η εικόνα θεωρείται ότι κάτι ετοιμάζει ο Μητσοτάκης.
1: Και αμέσως τώρα στη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλινίκου, έχουμε συνέντευξη του Γιώργου Γεραπετρίτη, του Έλληνα Υπουργού των Εξωτερικών, και μάλιστα ως προπομπός, στα όσα λέγαμε πριν από λίγο με τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αίγυπτο, είχαμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον ομολογό του της Αιγύπτου. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να ξεκινήσουμε από το ότι η Ελλάδα με την Αίγυπτο έχει μια στρατηγική σχέση, και μάλιστα χαρακτήρισε αδελφική τη σχέση που είχε με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Όπως καταλαβαίνεις, βέβαια, το θέμα το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ την συγκεκριμένη συνέντευξη ήταν η τουρκική παραβατικότητα και η τουρκική προκλητικότητα, με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να τονίζει ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος, αλλά σε ποια κατεύθυνση, χωρίς έκπτωση από τις εθνικές μας θέσεις. Και αυτή είναι και η κόκκινη γραμμή της Αθήνας. Επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι το κρίσιμο ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι η υιοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, υπογραμμίζοντας ότι η δική του πεποίθηση είναι ότι μακρά και βιώσιμη ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών θα υπάρξει μόνο αν επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι υπάρχει αφετηριακή διαφωνία, δηλαδή ότι η Ελλάδα θεωρεί πως είναι το μόνο ζήτημα, Σπύρο, που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, ενώ η Τουρκία συνδέει το συγκεκριμένο ζήτημα με άλλα θέματα, και για την ελληνική αντίληψη είναι ανύπαρκτα τα συγκεκριμένα θέματα, είναι εκτός οποιασδήποτε ατζέντας, όπως τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, λέγοντας πως αν δεν υπάρξει σε αυτό το σημείο μια σύγκληση, δεν μπορεί να ξεκινήσει και η συζήτηση. Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα ότι τα επόμενα χρόνια, είτε με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση ή την επόμενη κυβέρνηση, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, θα βρουν κοινό τόπο με την Τουρκία, έτσι ώστε να μπορούν να ανοίξουν αυτό το μεγάλο θέμα. Αναφέρθηκε και στην επίσκεψη Καλίν στη χώρα μας, λέγοντας ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των δύο χωρών συνεργάζονται και υπάρχουν ανταλλαγές επισκέψεων και με την Τουρκία και με άλλες γειτονικές χώρες. Δεν ήταν μια εξαιρετική συνάντηση όπως χαρακτήρα, αλλά ήταν μια προγραμματισμένη από καιρού.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλίνικου, η διπλωματική μας συντάκτρια, για τη συνέντευξη Γεραπετρίτη. Και θα πάμε αμέσως τώρα στην Δήμητρα Κυρανούδη, τη διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Καθώς υπάρχουν δύο-τρία θέματα, τώρα δεν ξέρω από πού να αρχίσουμε, αλλά ας αρχίσουμε από αυτό που νομίζω προκαλεί μεγάλη ανησυχία και στους Γερμανούς πολίτες, βλέποντας βλέποντας την κορυφαία ευρωπαϊκή βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, που ήταν και η ατμομηχανή της χώρας προς την ανάπτυξη, αυτή τη στιγμή να υποφέρει πολύ, να δείχνει σημάδια, δεν θα έλεγα παρακμής, αλλά εν πάση περιπτώσει ανησυχίας. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σας από τη Γερμανία, από τη Σαξονία Άνχαλ. Νομίζω το έθεσες καλά. Μπορεί να πει κανείς σημάδια παρακμής. Πολλοί κάνουν λόγο για το τέλος του γερμανικού ονείρου, και αυτό γιατί στην αυτοκινητοβιομηχανία επί δεκαετίες απασχολούνταν εργαζόμενοι και από τη Γερμανία και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με πολύ δυνατά συμβόλαια, με καλούς μισθούς, και όλα αυτά πλέον αποτελούν παρελθόν. Χθες αργά το βράδυ η Volkswagen αποφάσισε επίσημα πλέον σε επίπεδο εποπτικού συμβουλίου του οργανισμού ότι θα προχωρήσει στις απολύσεις. Πρόκειται για 50.000 απολύσεις μέχρι το 2030 στη Γερμανία και στο εξωτερικό, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι αναμένεται να γίνει σε γερμανικά εργοστάσια της Volkswagen. Μάλιστα, αυτό που συζητείτε τώρα είναι και το κλείσιμο εργοστασίο 4 ιστορικών μονάδων παραγωγής της Volkswagen στη Γερμανία. Βέβαια, γίνονται προσπάθειες και σε πολιτικό επίπεδο, ναι, να αποφευθεί κάτι τέτοιο, όμως μέχρι στιγμής τα δεδομένα, οι αριθμοί δείχνουν προς την αντίθετη, ναι, κατεύθυνση.
1: Τώρα, Δήμητρα, δεν θα πάμε σε άλλο θέμα, θα έλεγα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, αλλά είμαστε στον ίδιο παρανομαστή, γιατί εσύ δεν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, γιατί έχουμε εκλογές στη Σαξονία, έτσι δεν είναι?
5: Ακριβώς, Σαξονία Άνχαλτ στην Ανατολική Γερμανία.
1: Με τα ποσοστά πια της ακροδεξιάς να έχουν εκτοξευθεί, και γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί να μην είναι άσχετα τα όσα μας είπες πριν, με την οικονομική, όπως περιέγραψες δηλαδή την οικονομική κατάσταση, με το τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
5: Πολλές δε βιομηχανικές μονάδες ευρύτερα στον τομέα της βαριάς βιομηχανίας βρίσκονται εδώ, στη Σαξονία Άνχαλτ και γενικότερα στην Ανατολική Γερμανία. Η βιομηχανία περνά βαθιά κρίση και αυτό αποτυπώνεται σε αυτές τις εκλογές. Είναι εκλογές, πολλοί τις χαρακτηρίζουν μοιραίες για τη Γερμανία. Μένει αυτό βέβαια να επιβεβαιωθεί επίσημα και την Κυριακή. Τα ποσοστά όμως των δημοσκοπήσεων δείχνουν μια διαμφισβήτητη νίκη μέχρι στιγμής της εναλλακτικής για τη Γερμανία, με ποσοστά που αγγίζουν το 41% έως και 42% σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Είναι σχεδόν στις 20 και μονάδες η διαφορά με τους χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι κινούνται στο 20% με 23% στην τελευταία δημοσκόπηση. Η οικονομία είναι ένα από τα βασικά ζητήματα. Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας σε πολλά επίπεδα και κυρίως στο μισθολογικό. Ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, το κόστος ζωής της πόλης, τα υψηλά ενίκια και βέβαια η μετανάστευση και το ευρύτερο κλίμα φόβου και αβεβαιότητας που επικρατεί στη γερμανική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Ήδη πάντως εδώ στην πόλη Χάλε όπου βρίσκομαι το κλίμα είναι τεταμένο. Βλέπει, ναι, κανείς από τη μία πλευρά ψηφοφόρους της AfD με γερμανικές σημαίες, ναι, από την άλλη αριστερούς διαδηλωτές, ναι, με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια
1: και σε ένα κλίμα ανησυχίας, όχι μόνο για λόγους οικονομικούς, αλλά και απειλών, όπως εκδηλώνονται μέσα από διάφορα συμβάντα τα οποία αποδίδονται ακόμη και σε σαμποτάζ. Τα λέω όλα αυτά, Δήμητρα, γιατί εδώ βέβαια δεν είναι η στιγμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι ο σπουδαίος ρόλος της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle για την ενημέρωση όλων μας, που διαδραματίζεται εσύ και όλοι οι συνάδελφοι από την Deutsche Welle, καθώς μπαίνουμε σε φάσεις αβεβαιότητας και προκλήσεων και η Γερμανία βρίσκεται στο επίκεντρο όλου αυτού του πράγματος από κάθε άποψη, και γεωπολιτικό και οικονομικό, και είναι πολύ κρίσιμο το να υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Και όπως έχει πει ο Γερμανός καγκελάριος, δεν έχουμε πόλεμο, αλλά δεν έχουμε και ειρήνη στη Γερμανία και την Ευρώπη.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Θα σε ακούμε ούτως ή άλλως και λόγω των εκλογών. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Ευθύς αμέσως στην Ελένη Παρασκευοπούλου, γιατί με την Ελένη αναδεικνύουμε υποθέσεις οι οποίες, όσες φορές και αν τις πούμε, φαίνεται πως οι επιτίδιοι βρίσκουν τα θύματα τους, καταφέρνουν να τους εξαπατήσουν, να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή ακόμη και οι ίδιοι να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι έγινε ακόμη μια φορά. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, είναι ακριβώς όπως θέλω, Σπύρο. Έχουμε μια περίπτωση αυτή τη φορά στην περιοχή του Αγρινίου. Η περίπτωση καταγράφεται χθες το μεσημέρι, όταν ένας άνδρας καλεί στο σπίτι μιας ηλικιωμένης και της αναφέρει πως είναι αστυνομικός και η ίδια έχει μπει στο στόχαστρο εγκληματικής ομάδας και αυτός θα της προστάτευε τα χρήματά της και ό,τι πολύτιμο είχε.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, αυτές όλες οι απάτες διώκονται ποινικά σε βαθμό πλημελήματος, οι περισσότερες από αυτές. Αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια, όχι ήπια, αλλά τέλος πάντων μια τέτοια ποινική αντιμετώπιση για τους απατεώνες, που τους επιτρέπει να συνεχίζουν αυτό το θεάρεστο έργο. Πολλές φορές δεν καταλήγουν στη φυλακή. Τους επιβάλλεται μια ποινή και μετά συνεχίζουν να εξαπατούν πολίτες. Υπάρχει σκέψη, βάσιμη σκέψη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε συνεννόηση βεβαίως με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να αλλάξει η ποινική αντιμετώπιση όσων εξαπατούν πολίτες με αυτούς τους τρόπους. Είτε είμαι από το ΔΕΔΙΕ, είτε είμαι αστυνομικός, είτε είμαι λογιστής κτλ. Το έδειξε ο κ. Καλιακμάνης το πρωί, ήταν στο Μέγκα.
7: Σε ένα χωριό κοντά στο Αγρίνιο που κατέβασε η γιαγιά 10.000, 15.000 και τα πήρε ο άλλος, τον βρήκε η αστυνομία, τον έπιασε, έκανε δικογραφία και είναι ελεύθερος, είναι έξω. Αυτός γιατί να μην ξαναδεί.
8: Δεν πάει για κακούργημα, λες.
7: Έτσι, γιατί είναι πλημέλημα.
1: Και για του λόγου το αληθές είναι στο στούντιο μαζί μας η Σοφία Γαλάνη να μας πει τι σκέψεις υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την αλλαγή της ποινικής μεταχείρισης αυτών των ανθρώπων.
23: Και αυτή η σκέψη, Σπύρο, η οποία αναμένεται να μετουσιωθεί και σε πράξη με αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, έρχεται σε συνέχεια της αυξανόμενης δράσης των απατεώνων που ξεγελούν καθημερινά πολίτες σε όλη τη χώρα. Έχουμε ενδεικτικά άνοδο 50% σε αυτά τα περιστατικά συγκριτικά με πέρσι. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο, σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως είπε, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προωθούνται αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ώστε οι απάτες στο πλαίσιο αυτό και ιδιαίτερα οι τηλεφωνικές απάτες που τις βλέπουμε συνεχόμενα τώρα τελευταία να μετατραπούν σε κακούργημα με ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα για αυτούς που ξεγελούν και παραπλανούν τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Είναι σύνηθες το φαινόμενο, παίρνουν τηλέφωνο, συνήθως γνωρίζουν τα πάντα για τα στοιχεία των ανθρώπων που έχουν βάλει σε στόχο, ξέρουν την οικογενειακή τους κατάσταση, ξέρουν λεπτομέρειες ώστε να γίνονται πιστευτοί και έτσι να τους αποσπούν χρήματα. Επιπλέον, να σου πω ότι σε αυτό το πλαίσιο η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προχωρά τις διαδικασίες για τη συγκρότηση νέας ειδικής ομάδας. Θα είναι στελεχωμένη από αστυνομικούς με εμπειρία στη διαχείριση υποθέσεων απάτης και άτομα που θα παρέχουν επιπλέον τεχνογνωσία. Αυτή η ομάδα θα ενταχθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ένας από τους βασικούς στόχους είναι και να μελετηθεί ο εξελιγμένος πλέον τρόπος δράσης των εγκληματικών ομάδων. Έχουμε δει ότι πλέον χρησιμοποιούν και την τεχνητή νοημοσύνη. Είδαμε και την περίπτωση του Ρονάλντο. Του fake Ρονάλντο ακριβώς. Και μάλιστα πολλές φορές, όπως έχουν πει και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ότι μέσω του AI επικαλούνται και συγγενικά πρόσωπα. Χρησιμοποιούν ακόμα και τη φωνή συγγενικού προσώπου. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να αντιληφθείς ότι να πάτε και να κλείσει το τηλέφωνο. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θα έχουμε αυτές τις αλλαγές και με πολύ αυστηρότερες ποινές στο να μπαίνουν φυλακή και να μένουν.
1: Άρα, εκεί. Ειδική ομάδα, δεύτερον, γίνεται κακούργημα από πλημέλημα από τη ΔΕΗ με θεία άνοιξε.
23: Ακριβώς, για να μπαίνουν στη φυλακή και να μένουν στη φυλακή με τις ανάλογες ποινές και να μην βλέπουμε το σύνηθες πολλές φορές που η αστυνομία τους πιάνει και μετά από λίγο είναι ξανά έξω. Σχετικά για το θέμα μίλησε στο Μέγκα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Ωραία.
8: Εμείς προσπαθούμε και ετοιμάζουμε εκ νέου μια καινούργια καμπάνια. Γι' αυτό προσπαθούμε να το συζητάμε συνεχώς. Βλέπουμε και καινούργιες μορφές. Βλέπουμε και περιπτώσεις όπου όταν οι απαταιώνες δεν καταφέρουν να πείσουν τον πολίτη από το πρώτο τηλεφώνημα, επανέρχονται μετά από κάποιες ώρες, υποδιόμενοι πλέον τους αστυνομικούς, οι οποίοι επικοινωνούν με το θύμα για να τους βοηθήσουν να συλλάβουν τους δράστες. Πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί οι πολίτες σου. Σε καμία περίπτωση δεν θα εμφανιστεί με τέτοιο τρόπο η αστυνομία και δεν θα ζητήσει χρήματα και κοσμήματα.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, είχαμε, θυμάστε, όταν συνελήφθη η τρίτη εκ των κατηγορουμένων για την υπόθεση της Μαρφίν, που εκδόθηκε από τη Βρετανία στη χώρα μας, προφυλακίστηκε, είχε ζητήσει την αποφυλάκησή της. Σήμερα κρίθηκε αυτό, υπάρχει απόφαση. Γεια σου Έλληνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Έχουμε εισαγγελική πρόταση. Η εισαγγελέας δεν συμφωνεί να ανοίξει η πόρτα της φυλακής στην 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία είχε προσφύγει κατά της προφυλακισής της πριν από περίπου ένα μήνα μετά την απολογία της. Η πρότασή της είναι αρνητική. Αυτή την εξέλιξη, Σπύρο, ανακοίνωσε ο συνήγορος της 46χρονης, ο κ. Κώστας Παπαδάκης. Όπως αναφέρει, η υπεράσπιση εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή ουσιαστικά στοιχεία που να συνδέουν την εντολέα του με την υπόθεση. Η προσφυγή αναμένεται να κρυθεί από το Συμβούλιο Πλημμυλιωτικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Θυμίζουμε ότι η κατηγορούμενη φέρεται να ήταν παρούσα στο σημείο της εμπειριστικής επίθεσης και να συνδέεται με την ομάδα που προκάλεσε τα επεισόδια μπροστά από την Μαρφίν. Την απολογία της τώρα πριν από περίπου ένα μήνα είχε πει: είναι αθώα, συμμετείχα στη διαδήλωση, δεν έχω σχέση με τα επεισόδια, τους συγκατηγορούμενους μου τους γνωρίζω εξόψεως από τον αναρχικό χώρο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Έλενα, η Έλενα Γαλάρη. Σε τώρα μια είδηση η οποία νομίζω ότι μας αφορά όλους μας, είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του δέρματος. Κάθε τέτοια δράση πρέπει να μας αφορά όλους μας και βεβαίως είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Σοφία.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να πούμε ότι το έργο θα υλοποιηθεί από το νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός σε συνεργασία με το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο και περιλαμβάνει τη διενέργεια της πιλωτικής εφαρμογής προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, σε πληθυσμούς όπου το φορτίο της νόσου εμφανίζεται υψηλό, όπως οι αλλοίοι, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Στο πλαίσιο της πιλωτικής εφαρμογής προβλέπεται η ενίσχυση των δεξιοτήτων των γενικών και αγροτικών ιατρών και η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων όπως η λήψη φωτογραφιών με εξειδικευμένο εξοπλισμό, η δερματοσκοπία και η τηλεδερματολογία προκειμένου να καταστεί εφικτή η έγκυρη και αξιόπιστη αναγνώριση του μελανόματος και του καρκίνου του δέρματος. Η θεραπευτική αντιμετώπιση θα καθορίζεται από τα ειδικά κέντρα μελανόματος και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα διευκολύνεται η προτεραιοποίηση και η διάγνωση των περιστατικών, εξασφαλίζοντας φυσικά και την ταχύτερη διάγνωση στους ασθενείς. Το έργο πρόκειται να επεκταθεί και στις υπόλοιπες δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της χώρας, ενώ να πούμε ότι στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, σήμερα το πρωί αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας η Ειρήνη Αγαπηδάκη βρέθηκε με τις κινητές ομάδες υγείας στην Ιχθυός Καλανέας Μηχανιώνας, όπου πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις και χαρτογράφηση δερματικών βλαβών, εστιάζοντας στους αλλοίς και στους εργάτες που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στον ήλιο. Μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, να την ακούσουμε.
11: Πάμε στοχευμένα στους χειρονάκτες, γιατί και έχουμε αυξημένο κίνδυνο για κάποια νοσήματα όπως είναι ο καρκίνος του δέρματος. Ο ήλιος είναι πια πολύ πιο επιθετικός, πρέπει να παίρνουμε μέτρα προστασίας. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν συμβαίνει αυτό και έχει αξία να μπορούμε να εντοπίζουμε έγκαιρα τα νοσήματα για να ζούμε περισσότερο και καλύτερα.
1: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
24: Το Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
25: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μάχη μέχρι τέλους για την κάλπη της Κυριακής στην Σαξονία-Ανχάλτ δίνουν χριστιανοδημοκράτες και εναλλακτική για τη Γερμανία. Η Volkswagen καταργεί άλλες 50.000 θέσεις εργασίας. Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει το ναυάγιο στην Κερίνια. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γιωργακόπουλος. Δύο ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες στην Σαξονία-Άνχαλτ, τα κόμματα δίνουν τη μάχη των τελευταίων εντυπώσεων με στόχο τους αναποφάσεις τους. Οι τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις σε κλίμα ακραίας πόλωσης πραγματοποιούνται σήμερα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνει η Εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία φιλοδοξεί να αναδειχθεί πρώτη πολιτική δύναμη στο κρατήδιο. Η γερμανική αστυνομία ερευνά νέο πιθανό σαμποτάζ κατά του δικτύου ηλεκτροδότησης μετά τον εντοπισμό ύποπτης εγκατάστασης σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στον Ντόρμαγκεν της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Ζημίες δεν προκλήθηκαν, ωστόσο οι αρχές κάνουν λόγο για ενδεχόμενη συνέχεια σειράς επιθέσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, έρευνες πραγματοποιήθηκαν και σε υποσταθμό κοντά στο Άχεν μετά από σχετική προκήρυξη ανάληψης ευθύνης.
1: Και από τη Βόνη Φάληρο, με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είχαμε χθες την αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την πρώτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός με γκολ τα μπόρδα νίκησε την Νίκη Βόλου 1-0. Αλλά νομίζω ότι όσοι πήγαν στο γήπεδο περισσότερο ήθελαν να δουν τον ΟΑΗ. Mm-hmm. Τον ΟΑΗ που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Ο Μαροκινός που έλαμψε και στο παγκόσμιο κύπελλο, παρά το παιχνίδι, με όλο το σεβασμό στην Νίκη Βόλου, παρά το αγωνιστικό κομμάτι.
1: Βέβαια. Ήταν πόλος προσέλκυσης. Ωραία.
12: Έχουμε κύπελλο την ερχόμενη εβδομάδα πάλι, με μεταδόσεις φυσικά από την τηλεόραση του Sky. Απόψε έχουμε μπάσκετ, ένα τουρνουά στην Κύπρο με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στις 9 παίζει με τη Φενέρμπαχτσε. Νωρίτερα Αρμάνι Ερυθρός Αστέρας.
1: Φιλικά είναι αυτά.
12: Φιλικά, ναι. Και 9 η ώρα Diamond League Βρυξέλλες.
1: Έλα! Ο Μόντο με τον Καραλή.
12: Με τον Μανόλο. Το φλέγα Μανόλο.
1: Μάχη, νέα μάχη.
12: Νομίζω δεν ξέρω αν το περιμέναμε ποτέ ότι θα έχει Στίβο και θα καρφωνόμασταν. Όχι για να δούμε Στίβο, για να δούμε ένα δικό μας παιδί να κυνηγάει τον κορυφαίο όλων.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Επόμενος.
13: Ναι.
1: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Έτσι για να κλείσει ωραία η εβδομάδα και να πάμε σε ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο που εύχομαι να έχετε. Γεια σας.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
8: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά...
10: Κόσμος 96,5.
11: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
12: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
11: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
12: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
11: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
12: Τι ερώτηση.
11: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
12: Αυτό ξαναπες.
11: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
13: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
14: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
15: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
16: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

χρονιά.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά ειδική ύπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 2671.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
5: Ford,
1: Opel
5: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά.
4: Υδραυλικά.
5: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-25251.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,8.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχυδρομικού.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά.
2: Υδραυλικά.
1: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτο Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26 71 0 68 452. Κινητό 69 47 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατά Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκύλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία. Κόσμος 96,5.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ινοποιός διαφορά.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Το νου σας, μη στενοχωρήστε και φύγει, γιατί αν φύγει αυτή σας το λέω θα φύγω κι εγώ.
8: Πραγματική μαρτυρία Κροατή, κολλημένου με την εκπομπή Κεφαλονιά Update με το Γεράσιμο Μποζά. Το ωραίο ραντεβού σας με τις καλύτερες μουσικές. Γίνεται να το χάσετε.
7: Το νου σας, δε μάλια.
9: Χορηγή της εκπομπής είναι...
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσε και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
12: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
13: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
14: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
13: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

Καλησπέρα σε μεγάλη παρέα του κόσμου σε 9-6-5. Μπορείς να γεράσουμε σε την επόμενη ώρα με διασκευάρες στο πιο αγαπητό σταθμό της πόλης, Αργοστόλη και Φανονιά. Καμιά φορά Μαρινέλα. Χαμηλόπιτη στο πρώτο ημίωρο, θα ανέβουμε απότομα στο δεύτερο. Victor Billack, Remix.

5 λεπτά μαζί και συνεχίζουμε με στα 110 bit per minute σε ένα chill out, θα λέγω, remix σήμερα για το πρώτο ημίωρο With or Without You, σε ένα very deep remix. Πάντα στο δικό σας μουσικό κεφαλόν είναι update της Παρασκευής, κόσμος 965 από Ζας Γεράσιμος, Αντώνη Ζουβανάκη, τοποθέτηση στην τρίση Μαρμάρο, Μοσαϊκών, Πλακιδίο, Τεράτσο. Γιώργο και Μπίλη Αποστολάτο, Βαφείο, Φανοπείο, Σταδοριζάτη και Φαλουνιά. Η αγαπημένη χορηγή. Για όλου εσά, για όλου εμά.

Me With Your Love, DJ Spector. Η τελευταία επιλογή για το πρώτο ημίωρο. Πάμε να πάρουμε μικρές διαφημιστικές ανάσεις και γυρίζουμε δυνατά. Θα ανέβουμε στα 120 bit. Εδώ πάντα στο δικό σας μουσικό κεφαλόνι. Update της Παρασκευής, κόσμος 965, Αργοστόλη και Φρονιά.

0: Reese's on decks. Feel the music.
1: Χορηγή της εκπομπής είναι...
2: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
4: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

Επιστρέψαμε με το Αστέρι σε ένα Vicious Remix. Έχουμε ανέβει στα 120 beat per minute και εκεί θα παραμείνουμε σήμερα το βράδυ. Έτσι ατμοσφαιρικά θα έλεγα εγώ.

Αντώνη Ζουβανάκη, τοποθέτηση τη δύση μαρμάρων μοσαϊκών πλακιδίων Τεράτσο, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση, πολύ σημαντικό αυτό. Γεώργιος Κυμπρίς Αποστολάτος, Βαφή Οφανοποιείο, αγαπημένοι χορηγοί που προσφέρουν αυτήν την εκπομπή σε όλους εσάς. Είμαστε στην πρώτη τελευταία επιλογή για σήμερα το βράδυ. Με κομματέρα φυσικά, Μπαμπυλώνια.

εδώ στο δικό σας μουσικό κεφαλόνι αντί της Παρασκευής. Κόσμος 965, Αργοστόλη και Φαμινιά. Για την Δυτική Ελλάδα, για όλο τον κόσμο μέσα από το Live 24 και το e-radio. Τα φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη, στο Studio One, σε όλα τα παιδιά εκεί.

τεράστια επιλογή σήμερα το βράδυ. Μπλε φοβάμαι σε ένα Σούλιτς Σαρίς Τιτ. Αν περάσετε καλά, να νόσουμε το δικό μας ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή, πάντα στον αγαπημένο σταθμό της πόλης Κοσμοσού 965. Κωστάς Γεράσιμος, στην επιλογή αλλά και στη μίξη για τα τελευταία 55 λεπτά στην παρέα σας. Να περνάτε καλά, να είστε αληθινοί, να χαμογελάτε, να προσέχετε. Τα φιλιά μου.

0: Rhesus on decks. Feel the music.
1: Χορηγή της εκπομπής είναι...
2: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
3: Έλα, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
4: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
7: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχο.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710 28963
0: και κινητό 6977 421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

being alone. Κόσμος 96,5. Everybody say what they want.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Βάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.